Και αυτό το μεσημέρι συντροφιά σας, η ραδιοφωνική μας βόλτα, σήμερα με τον Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική επιμέλεια. Γεια σου Ηλία, πρώτη φορά μου φαίνεται φέτος που συνεργαζόμαστε. Ωραία, καλή χρονιά λοιπόν να έχουμε. Θα τα λέμε τώρα, εντάξει. Ξέρετε, οι κοπές της πίτας πάνε τώρα μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, ας πούμε. Άρθουν οι απόκριες και θα κόβονται ακόμα οι πρωτοχρονιάτικες πίτες. Κλείνω την παρενθεσούλα μου. Εδώ είμαστε λοιπόν στην τροφιά σας με τη ραδιοφωνική μας βόλτα. Μια βόλτα στον κόσμο της τέχνης, του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Με την επικαιρότητα σε ελπίδα ελάσσονα. Με έναν καιρό κακοκαιρία δηλαδή, που κλέβει ζωές και πλημμυρίζει μάλλον με μελαγχολία τη σκέψη. Με αναχωρήσεις που μας θυμίζουν τέλος εποχής, για πολλούς από μας, τους λίγο έτσι πια μεγαλούτσικους. Με Παρασκευή Παρασκευούλα μου και καλή σας ακρόαση.

Πάμε με μουσικές του 80, θα πάμε στο μεγαλύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Εκτός από ένα μικρό διάλειμμα που θα είναι ακόμα πιο πιστοχωρημένο, θα πάμε στη δεκαετία του 30 και του 40 να ακούσουμε κάτι από Ζανκό Ρενάρ ή Τζάνκο Ράινχαρτ, όπως είχαμε συνηθίσει παλιά να ονομάζουμε αυτόν τον Βέλγο Τσιγκάνο, βιρτουόζο της κιθάρας και σπουδαίο συνθέτη της περίπου προπολεμικής, ας πούμε, εποχής, εκεί 30 με 40 του περασμένου αιώνα. Στι άλλο έχουμε όλες αυτές τις δυσάρεστες ειδήσεις της επικαιρότητας, με την περίφημη Αθηναϊκή Ριβιέρα να έχει γίνει ένα μάτσο μπάζα από τις βροχές, τις καταιγίδες, από τα ανεπαρκή αντιπλημμυρικά έργα, από την κλιματική καταστροφή που με τις φωτιές και με τις ξηρασίες στέρισε τη δυνατότητα να συγκρατούνται τα νερά μετά από τις φοδρές βροχές και αυτές τις βροχοπτώσεις, τις καταιγιστικές που δυστυχώς κόστησαν και σε δύο νεκρούς. Και τι άλλο έχουμε? Έχουμε και τον Τραμπ με το Συμβούλιο Ειρήνης, αλλά έχουμε και μουσικές. Με ρωτούν οι χειμώνες, γράφει ο Θάνος Ανεστόπουλος και τραγουδά μαζί με τα διάφορα κρίνα.

Έτσι είναι οι πιο άγριες χαρές, τα πιο υπέροχα πάθη εκεί στην δεκαετία του 80. Τα παιδιά εκείνης της εποχής κάτι τέτοια περίμεναν να τους προσμένουν και βέβαια έμεινε ίσως αυτή η εποχή να είναι απλώς μια εποχή στο όνειρο και με το όνειρο. Θα πω λίγα πράγματα περισσότερο αργότερα από το μισό φαντάζομαι και μετά της εκπομπής με αφορμή το θάνατο του Θόδωρου Παπαδόπουλου. Η κηδεία του έγινε χτες το μεσημέρι και γέμισε το timeline των social media εδώ στη Θεσσαλονίκη με τα δημοσιεύματα αποχαιρετισμούς προς τον Μπερλινά και αυτό νομίζω έγινε για πολλούς, τουλάχιστον για μένα και αυτό θα μοιραστώ μαζί σας. Αιτία, αφορμή για να θυμηθούμε έτσι με μελαγχολική νοσταλγία εκείνα τα χρόνια του 80 και τα όσα συνέβαιναν και τα όσα ακολούθησαν μάλλον με διαψεύσεις των μεγάλων ονείρων για άγριες χαρές και υπέροχα πάθη. Ωστόσο έλεγα πριν και για το σήμερα που λες αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, για ένα σήμερα που επανακαθορίζεται με νέους όρους και συνασπισμούς όπως το Συμβούλιο Ειρήνης που θέλει ο Τραμπ, που θα επανακαθορίσει τα σύνορα, τις νέες ζώνες επιρροής. Νομίζω ότι μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που υπήρξε τότε μια μεγάλη χάραξη συνόρων του τότε από τους τρεις στην συμφωνία την περίφημη της Γιάλτας. Μετά την πτώση του 1989 της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών και νέα διάλυση βεβαίως συνόρων, αυτή είναι τώρα η πρώτη του 21ου αιώνα και είναι η νέα μεγάλη επαναχάραξη συνόρων την οποία την αντιμετωπίζει ο περισσότερος κόσμος με ανάμειχτες σκέψεις από περίσκεψη έως ανασφάλεια έως και φόβο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η Βόλτα είναι συντροφιά σας, η ραδιοφωνική Βόλτα με τον Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική επιμέλεια, τον Γιάννη Τσαλακίδη στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια της εκπομπής, με αναφορές και σε εκδηλώσεις, συναυλίες, μουσικές βραδιές σήμερα Παρασκευή, πέρα από την ατζέντα, να υπενθυμίσω και εγώ, την ατζέντα πολιτισμού που ακούτε τακτικά σε μεταδόσεις όλη τη διάρκεια της μέρας. Να θυμίσω και εγώ κανένα δύο πράγματα, σίγουρα την Λιγερή και το Χάρο, αυτή την ιδιαίτερη, ξεχωριστή πραγματικά βραδιά που έχει ετοιμάσει σήμερα η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης στο Μέγαρο Μουσικής, στο Μεγάλο, την αίθουσα φίλων μουσικής, στο Μιένα, με την διεύθυνση της ορχήστρας από τον Μίλτο Λογιάδη και με Σαβίνα Γιαννάτου και Κυριάκο Γκουβέντα να διανθίζουν το πρόγραμμα με υπέροχα παραδοσιακά τραγούδια, ένα πρόγραμμα που παρουσιάζει συγκλονιστικά έργα του Σούμπερτ και του Σκαλκότα, του Φραντς Σούμπερτ «Ο θάνατος και κόρη», με κουαρτέτο εγχόρδων και του Νίκου Σκαλκότα για το τέλος των μπαλέτο «Η Λιγερή και ο Χάρος», που είναι και πρώτη εκτέλεση από την ΚΟΘ. Θα είναι πάρα πολύ ωραία βραδιά αυτή, απόψε στις 8.30. Τι άλλο έχει? Έχει το Σάββατο τον Πάβη τον Παπαδόπουλο στη μικρή σκηνή, μαζί με τον Πάβης Παπαδόπουλος ντουο, καθώς είναι μαζί του και ο μπασίστας ο Πέτρος Δαμιανίδης. Έχει στον ίδιο χώρο στη μικρή σκηνή τη Δευτέρα μια πάρα πολύ ωραία μουσική σύναξη, θα μπορούσα να το πω, ο Νίκος Θεοδωρίδης, ιδρυτικό μέλος του Κρουστόφωνου, της «Ελάτε να παίξουμε» και άλλων μουσικοπαιδαγωγικών ομάδων και μουσικών σχημάτων. Καλεί σε μια βραδιά φίλους για να τραγουδήσουν και δικά του τραγούδια αλλά και όλων των φίλων και των αγαπημένων με τους οποίους θα βρίσκονται μαζί το βράδυ της Δευτέρας. Θα είναι και η Μαρία Θοίδου, θα είναι ίσως μαζί τους και από μακριά και αυτοί που λείπουν, όπως ο Χρήστος ο Ερκέκογλου που φτιάξαν μαζί το Κρουστόφωνο, θα είναι και ο Μάκης, ο Αβράμο Αϊβάζογλου, ο καλός ο φίλος που θα τραγουδήσουν μαζί με τη Θοίδου. Θα είναι και άλλοι πολλοί και ίσως να βρεθούμε και εμείς κατά εκεί σε αυτή την ωραία βραδιά. Τι άλλο έχω να σου θυμίσω? Έχω να σου θυμίσω ότι τα λέμε στο 2313-338-456, δεν το είπαμε αυτό. Ότι επίσης θα λέμε και μέσω μηνυμάτων SMS στο 54-160 η αποστολή, γράφτε 958, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και θα μείνουμε και άλλο σε όλες τις εκδοχές της στη μουσική του 80, όπως παραδείγματος χάριν αυτό.

Παρμένο μέσα από την ταινία του Ζερβού, βεβαίως, με τον Πανούση και τις μουσικές ταξιαρχίες. Τότε πρωτοβγήκε, στην δεκαετία του 80, και ήταν από τα πράγματα τα οποία με το χιούμορ και τη σάτυρα προκάλεσαν το νεολαιίστικο κοινό. Λοιπόν, έλεγα να μείνουμε ξανά και λίγο σήμερα στην ενότητα πρόσωπα και γεγονότα που σημάδεψαν μια μέρα σαν και αυτήν. Μεταξύ άλλων, να θυμηθούμε ότι μια μέρα σαν και αυτήν ήρθε στη ζωή η Ζαν Μωρό, μια τεράστια Γαλλίδα ηθοποιός και του θεάτρου και του κινηματογράφου. Ότι ήταν γενέθλια, είναι γενέθλια ημέρα για τον Πέτρο Δουρδουμπάκη και για τον Μύρονα Στρατή, συνθέτες και τραγουδιστής ο Μύρονας κυρίως, στο νέο ελληνικό τραγούδι. Έφυγε από τη ζωή το 2009 ένας ιδιαίτερος μουσικός, χαρισματικός, γιατί είχε και δύο, έτσι θα έλεγα, μουσικές υποστάσεις. Ο λόγος για τον Μάικ Ροζάκη, ο Μιχάλης Ροζάκης, που ήταν και συνθέτης κλασικής μουσικής, αλλά και ο frontman και μπασό έπαιζε νομίζω στους Charms, ναι. Πάντως τραγουδούσε σίγουρα και από εκεί έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής και είχαν και μεγάλη επιτυχία με τους Charms συνολικά. Μια μέρα σαν και αυτήν έφυγε από τη ζωή ο Σαλβαδόρ Νταλή, αλλά και μια μέρα σαν και αυτήν γεννήθηκε ο πρωτοποριακός βιρτουόζος κιθαρίστας στη τζαζ και συνθέτης τσιγκάνικης καταγωγής από τσιγκάνους γονείς σε μια μικρή πόλη στο Ανατολικό Βέλγιο, 23 Γενάρη του 1910 γεννήθηκε ο Ζαν Τζάνκο Ράινχαρτ, ίσως Ζάνκο Ρενάρ, που είναι η σωστή προφορά στην βέλγο-γαλλική εκεί την γλώσσα. Για να θυμηθούμε κάτι από τα σπουδαία του κομμάτια, τι να θυμηθούμε, να θυμηθούμε το minor swing, το swing σε μινόρε. Δεν ήθελε, αλλά σε είδε να τον κοιτάς απειλητικά και αποφάσισε να μεταδοθεί.

Ο Ζάνκο Ρενάρ λοιπόν, ο Ζάνκο Ράινχαρτ που είχε έναν σκληρό τραυματισμό για την καλλιτεχνική του ιδιότητα δηλαδή, όταν από πυρκαγιά έχασε από εγκάβματα το τρίτο και το τέταρτο από τα δάχτυλα του αριστερού χεριού του, έμειναν μερικώς παράλυτα, ο παράμεσος και μικρός, αναγκάστηκε να παίξει με εντελώς διαφορετικό τρόπο, άφησε τον μπάντζο και ασχολήθηκε πολύ περισσότερο με την κιθάρα, επηρεασμένος από την jazz του Μεσοπολέμου, από Louis Armstrong, Duke Ellington, αλλά και άλλους μουσικούς. Φτιάχνει το Quintet du Haut Club de France, club καλά στα γαλλικά, με τον βιολιστή Στεφάν Γραπέλη και με τον αδερφό του επίσης. Κάνουν περιοδίες, κάνουν ηχογραφήσεις, δημιουργούν μεγάλη αίσθηση και επιτυχία σε Ευρώπη και Αμερική. Και ο Ρενάρ δικαίως θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς κιθαρίστες και συνθέτες για όλη την εξέλιξη της κιθάρας μέσα στον 20ο αιώνα. Έφυγε σε ηλικία μόλις 43 ετών, πολύ νέος, από εγκεφαλική αιμορραγία το 1953. Να ακούσουμε κάτι ακόμη αποχαιρετώντας τον.

Αυτά και από τις ωραίες συνθέσεις και τα παίξηματα του Ζανκό Ρενάρ και πάμε ξανά στις μουσικές του 80, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή. Καθώς, όπως ανέφερα στην αρχή της εκπομπής, σκέφτηκα για σήμερα έτσι να αφιερώσουμε ένα μεγάλο κομμάτι με αφορμή τον θάνατο του Θόδωρου Παπαδόπουλου σε εκείνη την εποχή, σε εκείνα τα παιδιά του 80 και πιο πολύ εδώ της Θεσσαλονίκης και πιο πολύ έτσι εκείνα τα παιδιά που ανικανοποίητα από τα επικά επινίκια μιας μεταπολίτευσης που δεν τους εξέφραζε και με μια έτσι περήφανη ανάγκη για αναγέννηση σε καινούργια σώματα, στο ντύσιμο, στη συμπεριφορά, στη σχέση, στη διασκέδαση, στη ζωή, άφησαν σιγά σιγά τις ταβέρνες, τις αντάρτικες της δεκαετίας του 70 και των, γενικά των πρώτων χρόνων της μεταπολίτευσης, άφησαν τον Παγουλάτο, τη Δόμνα και τον Καφετζίδη και κατηφόρησαν προς Σελήνη, Δον Κιχώτη, Φόξ, Λουκι Λουκ και ασφαλώς τον Μπερλίν.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Πράγματι ιστορίες έχουμε σήμερα μέσα στην ραδιοφωνική μας βόλτα που βρίσκεται με τον Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική επιμέλεια και τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια και την παρουσίαση, με αφορμή όλα αυτά που γράφτηκαν στα social media, και δεν ήταν λίγα τα δημοσιεύματα αποχαιρετισμοί προς τον Θόδωρο Παπαδόπουλο τον Μπερλινά. Επανέρχομαι λοιπόν σε αυτό με ένα απόσπασμα μιας μεγάλης κουβέντας που έκανε και με την συνάδελφο, την πολύ αγαπητή μου, τη Μαρίνα Αγγελάκη, το 2017, και το οποίο το έχει ίδια δημοσιεύσει, και από εκεί θα σας παραθέσω όπως τα έγραψε και τα δημοσίευσε σε λιγάκι τα λόγια αυτής της κουβέντας. Όμως πριν από αυτό, έτσι σκεφτόμουν να μεταφέρω κι εγώ μερικά από τις δικές μου αναμνήσεις, να μοιραστώ κάποια πράγματα μαζί σας. Παρόλο που με τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του Μπερλίν, τον Θόδωρο Παπαδόπουλο, δεν είχα προσωπική σχέση, όμως και εγώ και η τότε παρέα, όλοι οι φίλοι εκείνης της εποχής, είχαμε ασφαλώς σχέση με τον Μπερλίν. Ήταν το pub, ήταν το μπαρ που κατεβαίναμε μια σχετικά μεγάλη συντροφιά των παιδιών της Τούμπας στο κέντρο, μετά από μια καθιερωμένη που είχαμε σχεδόν, και να φανταστείς δεν υπήρχαν ούτε κινητά ούτε τίποτα τότε, απλώς ξέραμε ότι περίπου εκείνη την ώρα, ας πούμε, θα συναντηθούμε. Ήταν ένα στέκι που φαινομενικά ήταν έτσι πάρα πολύ αλλιώς, Πίτσα Μίλαν λεγόταν, αλλά εμείς καθόμασταν εκεί με τις ώρες και εντάξει, παίρναμε και κάτι να τσιμπήσουμε. Συνήθως φεύγαν δεκάδες μπύρες εκεί στην Μπότσαρη με Παπάφη, γωνία περίπου που ήταν η Πίτσα Μίλαν. Και μετά γύρω στα μεσάνυχτα, έτσι όταν είχαμε λίγο διάθεση, λίγο κέφι, λίγο χρήμα ίσως για ξόδεμα, παίρναμε λεωφορείο ή και το δρόμο με τα πόδια για να κατέβουμε κέντρο και ειδικότερα στο Μπερλίν. Well, we...

Σε εμάς τα βέβαια ήταν ο δρόμος για somewhere. Ξέραμε λιγάκι στο περίπου τι θα κάνουμε, που θα κατέβουμε. Όλοι εκείνοι οι φίλοι που δεν θέλω να πω τα ονόματα γιατί όλο και κάποιον θα ξεχάσω αυτήν την ώρα. Αλλά με Λούριντ, γιατί το πήρες τόσο γρήγορα. Ας τα άφηνες να τελειώσει, δεν πειράζει. Ας το πω κάτω να υπάρχει η Λία μου, παιδί μου. Τώρα πάει, μετά. Με Λούριντ λοιπόν και με Cure, με Bowie και Clash, με Iggy Pop, άντε και με ελληνικά. Ακούγαμε κανέναν άσημο, ακούγαμε μουσικές ταξιαρχίες. Έτσι με πιο ελευθεριακές αντιλήψεις και σχέσεις επιχειρούσαμε να ξαγγυλώσουμε από τα στενά πολιτικά κοστούμάκια που μας είχαν φορέσει οι υπερπολιτικές, ας πούμε, κομματικοποιημένες καταστάσεις της μεταπολίτευσης, και το Μπερλίν για αυτή μας την αποτοξίνωση ήταν κάτι σαν αποκάλυψη και καταφύγιο. Τα χρώματα, το φως, η ήχη του μαγαζιού ήταν αυτά που μας τέριαζαν. Η όλη ανθρώπινη παρουσία είχε μια μεγάλη συγγένεια. Είναι αλήθεια, δεν θυμάμαι Θαμώνες. Θυμάμαι κάποιους βέβαια, αλλά ίσως και σε άλλους χώρους. Ας πούμε, θυμάμαι το Λαζόγκα στο Σαντέ. Θυμάμαι κάποιους άλλους στο Ντεφάκτο. Μέσα στο Μπερλίν, ίσως επειδή ήταν και η ώρα τέτοια, έτσι, ήταν μετά τα μεσάνυχτα. Και μάλλον όλοι ήμασταν και λίγο επηρεασμένοι από το ποτό. Δεν θυμάμαι και πολλούς από τις φάτσες των αλωνών των Θαμώνων. Ήμασταν και λίγο μια κλειστή συντροφιά, ήμασταν μια σέχτα εθελούσια αυτοεξαρισμένων από τα κόμματα, από τη διαφαινόμενη επέλαση μιας Ελλάδας δέσμιας κομματικών ανηρυχήσεων, μιας Ελλάδας του λαμέ, της πίστας και της νύχτας, της βασιλείας ενός τότε όλο και ανερχόμενου αλαζονικού πασοκικού μικροαστισμού. Ήμασταν σνόμπ, όχι από τη μεριά του τα έζησα όλα, αλλά από την αντίθετη τα αρνιέμαι όλα, και ναι, κάποτε πέτυχα και τον Αγγελάκα, DJ εκεί. Κυρίως όμως πέτυχα και νομίζω συνέβη και με σένα και με πολλούς ακόμη αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή. Κυρίως όμως εκεί πέτυχα, συνάντησα τον εαυτό μου να ζει.

Γράφει η Μαρίνα Αγγελάκη για μια κουβέντα που είχε με τον Θόδωρο Παπαδόπουλο, μια συνέντευξη που έγινε στο διαμέρισμα του ΠΑΑ από τον Μπερλίν στις 6 Οκτώβρη του 2017. Το παραθέτω, λέει η Μαρίνα, όπως δημοσιεύτηκε σε πρώτο πρόσωπο. Πήρα το μαγαζί στα τέλη του 79, έβαλα κάτω όλες τις ιδέες που είχα μαζέψει από τις γύρες μου. Ταξίδευα ήδη στην Ευρώπη, στην Ολλανδία, τη Σουηδία, τη Γερμανία. Στο Μίνστερ είχα δει τον Αλέξης Κόρνερ, να, Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο, ας πούμε, που λένε και τρύπες, παντού είχε πάει ο άνθρωπος. Τον Τζον Μάγιαλ, τους Dead Kennedys, στο Ντίσελντορφ τους Suicide. Από τα μέσα του 70 πήγαινα στο Βερολίνο για να παρακολουθήσω ό,τι με ενδιέφερε. Στο ICA στο Λονδίνο είχα δει από τις αρχές του 80 ό,τι πιο προχωρημένο έπαιζε τότε. Πήγαινα στο CBGB στη Νέα Υόρκη, αγόραζα δίσκους και έχω συλλογές με κασέτες που θα τις ζήλευαν Αμερικανοί και Ιαπωνέζοι συλλέκτες. Έφτιαξα ένα μπαρ να παίζει μουσική για μένα. Το όνομά του το πήρα από το Μπερλίν, του Lou Reed, γιατί μ' άρεσε πολύ. Ήταν το πρώτο ορθάδικο της πόλης. Τότε όλα τα μαγαζιά στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη παίζανε χιπικά. Εγώ έπαιζα Velvet Underground, Class, Jam, Television, Richard Hell, Iggy Pop και ελληνικά παίζαμε αυτά που γουστάραμε. Τρύπες, Μωρά στη Φωτιά, τότε που ήταν πιο νταρκάδες.

Αδρεναλίνη λοιπόν, και στη Θεσσαλονίκη αφηγείται ο Θόδωρος Παπαδόπουλος στην Μαρίνα Αγγελάκη. Υπήρχαν ήδη η Σελήνη, ο Δον Κιχώτης, ο Λούκι Λουκ. Πάλι μου το φάγες, δεν τα άφησες να τελειώσει. Α, τελείωσε από μόνο του. Λοιπόν, λέει εδώ για τα μπαρ που υπήρχαν τότε και λέει ότι από εδώ πέρασαν πολλοί DJ όπως ο Αγγελάκας, ο Ντίνος Ζούμπερης, ο Θόδωρος ο Σκάρπ, ο Γιώργος Ανέστης, ο Γιάννης Κώστας, ο Σπύρος Βεντουράς. Είχε θαμώνους προχωρημένους τύπους, λέει, του Μπερλίν, του κέντρου, είχε φρικιά, είχε πάνκιδες, είχε πορνοστάρ, μουσικούς, ηθοποιούς, σκηνοθέτες, ζωγράφους. Από εδώ περνούσαν ο Μπίλι Μπό, ο Όλας, ο Μπουτάρης, ο Ακριθάκης, ο Λαζόγκας. Το έβρισκαν ιδιαίτερο για την αισθητική του, τη μουσική που έπαιζε και την ατμόσφαιρά του. Μια φορά έφερα στο μαγαζί έναν τύπο που ήταν τρελαμένος με τον Καβάφη. Τον είχα γνωρίσει σε ένα εστιατόριο και του πανάρθει από το μαγαζί. Εκεί που παίζαμε την Dead Kennedys, σταμάτησε η μουσική και απήγγειλε ένα ποίημα. Τα κάναμε όλα. Κάναμε και συναυλίες με τα ελληνικά γκρουπ που γουστάραμε, παίξανε και οι τρύπες και τα κάναμε όλα μέσα σε ένα φαν. Ο Wim Wenders ήρθε μια φορά όταν βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη. Κάποιος του είπε ότι έχω στον τοίχο την αφίσα από τα φτερά του έρωτα από τότε που βγήκε η ταινία. Ήρθε νωρίς, φωτογραφήθηκε και έφυγε. Ένα περιοδικό είχε γράψει τότε. Ο Wenders σε δύο μέρη πήγε στην Ελλάδα, στο Άγιο Όρος και στο Μπερλίν. Όλες οι μπάντες από το εξωτερικό που έρχονταν στη Θεσσαλονίκη καταλήγαν εδώ μετά τα live. Οι Cramps που τους κάναμε πάρτι μετά την πρώτη του συναυλία και ήρθαν εδώ με τα κούνια, καλσόν και ζαρτιέρες. Οι Skewks and the Banshees, οι Didi Ramon, ποιους άλλους λέει, ο Nick Cave, ο Mark Calmont, οι Green on Red, οι Nomads που μου είπαν τελειώσαμε τη συναυλία νωρίς για να έρθουμε στο Μπερλίν. Πολύ πολύ ακόμη που αναφέρει μερικούς που κάναν φασαρία. Όπως ο τραγουδιστής λέει από τους Echo and the Bunnymen που πλακώθηκε με κάποιους και το δίρανε, οι Ντέους που πετούσαν σκαμπό κλπ. Το μαγαζί δεν ήταν το καθώς πρέπει, ποτάδικο. Φεύγανε μπύρες στον αέρα, είχε 2-3 ανθρώπους έξω για να μην γίνονται φασαρίες. Δεν υπήρχε κλαμπ πουθενά στον κόσμο να δουλεύει μετά τις 3 το βράδυ χωρίς security. Τώρα έχω στην πόρτα έναν που ήταν ιεραπόστολος στη Μαδαγασκάρη. Στο Μπερλίν όλες οι φυλές του κόσμου είναι δικές μας. Θα έρθουν οι μυστήριοι τύποι από το Βαρδάρι, οι σοφιστικέ του κέντρου, οι γκέοι που δεν μπορούν να πάνε αλλού, η Πάολα, η τραγουδίστρια, η Κυραντίνα, μια νοικοκυρά. Πέρυσι ερχόταν ένας μουσουλμάνος και δεν έπινε τίποτα όλο το βράδυ. Ο κόσμος είναι πάντα ανακατεμένος και αυτό μου αρέσει. Το Μπερλίν δεν μπορείς να το κατατάξεις κάπου. Εδώ έρχεται όποιος θέλει, γράφει την τρέλα του σε ένα χαρτί και τα αφήνει κάτω. Και κάπου εδώ κλείσαμε για σήμερα. Ευχαριστήσω θερμά τον Ηλία Σταμπουλή που φρόντισε τον ήχο. Εσάς για την ακρόαση. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Καλή μας αντάμωση την ερχόμενη εβδομάδα με το καλό, την Δευτέρα. Χαιρετώ σας και φιλώ σας. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Sounds που εν τέλει αποτελούν το καινούριο του EP, το Between Us, δεν ήταν αυτό που λέγαμε 100% προγραμματισμένα. Να πως τα καταφέρνει να γράφει ακόμα και να βγάζει εξαιρετικά τραγούδια. Ο Jordan Reiki μαζί με την Νιούμπια Γκαρσία, μόλις τους ακούσαμε στο Monsters, κάπως έτσι ξεκινήσαμε τη σημερινή μηχανή αναζήτησης, με τον Γιάννη Δημητρούδη στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Απόστολο Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Και όταν λέω ότι δεν ήταν 100% προγραμματισμένα τα κομμάτια και η μουσική που θα ηχογραφούνταν για να αποτελέσουν το EP αυτό, εννοώ πως ο Jordan Reiki μάζεψε έτσι μερικούς φίλους του, στην πραγματικότητα μερικούς συνεργάτες, πήγανε στο Abbey Road και ουσιαστικά ξεκίνησαν να παίζουν μαζί χωρίς κάποιον συγκεκριμένο στόχο, χωρίς κάποιον συγκεκριμένο σκοπό. Ωστόσο, όταν βγαίνουν μάλλον μέσα από τέτοιες συνθήκες τραγούδια όπως το Monsters, κάτι πρέπει να τα κάνεις και τα μαζεύει όλα, τα κυκλοφορεί σαν Between Us πριν από λίγες ημέρες και κάπως έτσι ξεκινάμε εμείς τη σημερινή εκπομπή. Και ξεκινάμε με συνεργασίες. Από τη μία, ο Jordan Reiki με την Νιούμπια Γκαρσία, έτσι οι νεότερες γενιές της βρετανικής jazz σκηνής. Απ' την άλλη, μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε και βετεράνους πλέον. Χίλιος Έντριξ αποφασίζουν να συνεργαστούν με δύο πραγματικούς βετεράνους. Από τη μία, τον Noel Scott, 69 ετών και επί χρόνια μέλος της ορχήστρας του Sun Ra. Από την άλλη, τον Marshall Allen, ο οποίος σε λίγες ημέρες, 6 ημέρες από τώρα, θα κλείσει τα 102 του χρόνια. Οι τρεις έφτιαξαν μαζί έναν δίσκο, ο οποίος ήταν μία από τις κυκλοφορίες της φετινής Record Store Day. Nuclear War, ο τίτλος του δίσκου αυτής της τριπλής συνεργασίας, προφανέστατα ένας δίσκος ο οποίος είναι αφιερωμένος στον Sun Ra. Μια σύνθεση του Sun Ra θα τους ακούσουμε να παίζουν, είναι το Where Pathways Meet.

επειδή τις άφησα να παίξει και αυτό το μικρό μικρό κομμάτι, μικρό ιντερλούδιο ενός λεπτού από την Λίντα Πέρι. Και τώρα θα μου πείτε πώς συνδυάζεται το όνομα της Λίντα Πέρι με τους Χίλιο Σέντριξ, τον Νόελ Σκοτ, τον Μάρσαλ Άλεν, τον Τζόρνταν Ρίκη και την Νιούμπια Γκαρσία. Η Λίντα Πέρι, σας υπενθυμίζω, πως είναι μία από τις σημαντικότερες Αμερικανίδες τραγουδοποιούς τα τελευταία 30-40 χρόνια και μέλος βέβαια των Four Non Blondes πίσω στη δεκαετία του 90. Κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες τον τέταρτο προσωπικό της δίσκο, το Let It Die Here, και κάπου εκεί μέσα, κάπου στη μέση του δίσκου, υπάρχει και αυτό το ενός λεπτού και 13 δευτερολέπτων ιντερλούδιο με τίτλο Anxiety, το οποίο μας αλλάζει τελείως το κλίμα, έστω και για ένα λεπτό και 13 δευτερόλεπτα από τον δίσκο εκείνον. Ας επιστρέψουμε ωστόσο τώρα στο κλίμα της εκπομπής. Μένουμε έτσι σε free jazz μονοπάτια. Οι Reversible Entanglements έβγαλαν και αυτοί καινούριο δίσκο, το Future Present Past. Ένας δίσκος γεμάτος με τα στοιχεία τα οποία τους χαρακτηρίζουν εδώ και αρκετά χρόνια. Πολύ πολιτικός δίσκος, πολύ ποιητικός δίσκος, αλλά και με μια spiritual free jazz έτσι, sans όσον αφορά την μουσική τους. Ας τους ακούσουμε στο The Messenger.

just, it's just not music. It's actually

όταν σου παίρνει 16 χρόνια για να ολοκληρώσεις ένα δίσκο, 16 χρόνια για να ολοκληρώσεις ένα project, ενώ έχεις περάσει 9 χρόνια να τον ηχογραφείς, είτε, μάλλον όχι είτε, θα πρέπει αυτός ο δίσκος να είναι καλός, θα πρέπει το τελικό αποτέλεσμα να είναι καλό, έτσι ώστε να όλες αυτές οι προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί σε όλη αυτή την χρονική περίοδο που έχει περάσει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αλλά και στην προσμονή του κοινού αλλά και στις δικές σου απαιτήσεις. Το τι εν τέλει περίμενες από αυτή τη δουλειά για να τη δουλεύεις 16 χρόνια. Αλλιώς πολύ απλά κάνεις μια τρύπα στο νερό. Ωστόσο, τρύπα στο νερό σίγουρα δεν κάνει ο Σεου Ζόρζε, είχαμε ξαναπεί και την προηγούμενη εβδομάδα, 100% δικαιώνεται από τον χρόνο τον οποίον πέρασε, τον οποίον ξόδεψε και στον οποίον επένδυσε για να κυκλοφορήσει εν τέλει το πιο μεγαλεπλή πίβολο project της καριέρας του, το The Other Side, τον δίσκο αυτό που μας ξανασυστήνεται εν έτη 2026, μας ξανασυστήνεται και ηχητικά και μας κάνει να ξαναθυμηθούμε το τι έχουμε αγαπήσει στη βραζιλιάνικη μουσική που όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο παλιά, αλλά όλες αυτές τις δεκαετίες που έχουν περάσει από τα μέσα, ίσως και πριν από τα μέσα του περασμένου αιώνα. Ο Σεου Ζόρζε έχει κυκλοφορήσει για μένα έναν από τους δίσκους της χρονιάς ήδη ακόμα πριν φτάσουμε στο μέσο αυτής. Τον ακούσαμε στο Flor de Laranjeira, αν το προφέρω σωστά. Θα τον ακούσουμε και σε ένα ντουέτο μαζί με τη Μαρία Ρίτα στην πορεία, σε ένα κομμάτι που ο Λο Μπόρζες μαζί με τον αδερφό του Μάρσιο Μπόρζες είχαν πρώτο κυκλοφορήσει το 1979. Είναι το Vento de Mayo.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Δύο τραγούδια λοιπόν από το The Other Side του Σεου Ζόρζε, και μπορεί ο ήχος του δίσκου να φέρει την υπογραφή του Μίγκελ Άτγουντ Φέργιουσον όσον αφορά τις ενορχιστρώσεις στα έγχορδα. Ωστόσο, εγώ θα σας προτείνω για μία ακόμη φορά να τρέξετε να τον ακούσετε, καθώς είναι μια πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Επαναλαμβάνω, 16 ολόκληρα χρόνια την δούλευαν, και ένας δίσκος ο οποίος συνοψίζει κατ' εμέ με τον καλύτερο τρόπο όλα, όχι σχεδόν όλα, αλλά όλα τα ρεύματα της βραζιλιάνικης και όχι μόνο μουσικής των περασμένων δεκαετιών. Μια πραγματικά εξαιρετική, μα εξαιρετική δουλειά. Αντίστοιχα, προσπαθεί και ο Τζο Λοβάνο να συνοψίσει, όπως λέει, τις δικές του επιρροές στο Paramount Quartet, στον δίσκο ο οποίος θα κυκλοφορήσει στις 10 μέρες από σήμερα, στις 29 Μαΐου. Ο ίδιος βέβαια στο σαξόφωνο, ο Τζούλιαν Λέιτζ στην κιθάρα, ο Σάντι Ντεμπριάνο στο κοντραμπάσο και ο Will Κάλιον στα τύμπανα. Οι τρεις τελευταίοι, λέει το σημείωμα του δίσκου, ότι γεωγραφικά κοπιούν τις μουσικές, και δεν μπορώ να καταλάβω, η αλήθεια είναι, ακριβώς πώς το εννοούν αυτό. Ωστόσο, κάτι όντως γεωγραφικό ή γεωγραφικοποιημένο θα ακούσουμε στην πορεία. Είναι ένα από τα σίγκλ που κυκλοφόρησαν για την προώθηση του δίσκου με τίτλο Amsterdam.

Και η αλήθεια είναι ότι όσο και να θέλει ο Τζολοβάνο σε αυτό τον δίσκο του να μπλέξει όλες τις επιρροές του, η αλήθεια είναι ότι από το post-bop έτσι δυσκολεύεται κάπως να ξεφύγει. Ωστόσο, το Paramount Quartet που θα κυκλοφορήσει σε 10 μέρες από σήμερα, θεωρώ παρόλα αυτά ότι θα είναι ένας πολύ πολύ ενδιαφέρον δίσκος και για τις συνθέσεις του βετεράνου σαξοφωνίστα, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο έχει φτιάξει αυτό το κουαρτέτο του και τα άτομα τα οποία έχει επιλέξει. Από τον Τζολοβάνο, ας περάσουμε τώρα στον Chris Potter, ο οποίος πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε το Alive with Ghosts Today, έναν δίσκο τον οποίο τον έγραψε όλος εμπνεόμενος από τη ζωή και το έργο του John Brown, ενός από τους πιο γνωστούς ας το πούμε ακτιβιστή για την κατάργηση της δουλείας στην Αμερική κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Abolitionist είναι ο αγγλικός όρος. Εμπνέεται λοιπόν από εκεί και γράφει έναν ολόκληρο δίσκο με πολλούς μουσικούς, προσπαθώντας να δώσει στην μουσική την υφή και τον ήχο, όπως λέει και ο ίδιος, μιας μπάντας, μιας μικρής πόλης, η οποία δεν έχει και πολλούς πόρους, δεν έχουν και πολλές οικονομικές δυνατότητες, αλλά έχουν την ψυχή τους και παίζουν με αυτή. Ας τους ακούσουμε στο This Earth Would Have No Charms For Me.

και θα σας αφήσουμε ένα ακόμα κομμάτι μέσα από το Alive with Ghosts Today του Chris Potter, επαναλαμβάνω, εμπνευσμένο από τον βίο αλλά και τα πεπραγμένα του John Brown, ενός από τους πιο γνωστούς ακτιβιστές για την κατάλυση της δουλείας στην Αμερική κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Θα κλείσουμε με το Into Africa, ένα κομμάτι που, όπως λέει και ο τίτλος του, θα είναι αρκετά διαφορετικό όσον αφορά την υφή του από το κομμάτι το οποίο μόλις ακούσαμε. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7, αλλά πριν σας αφήσω να σας πω πως σας είχα υποσχεθεί εκπλήξεις αυτή την εβδομάδα στην εκπομπή. Ξεκινάμε από αύριο, όπου θα υποδεχτούμε στο στούντιο τους Calabrian Syndrome, οι οποίοι θα παίξουν ζωντανά την μουσική τους. Οι Calabrian Syndrome, οι οποίοι ετοιμάζουν πραγματάκια και ζωντανά και στουντιακά, αλλά θα μας τα πούνε οι ίδιοι καλύτερα αύριο και με τα λόγια τους αλλά και με τα κομμάτια τους. Αύριο λοιπόν, ειδική μηχανή αναζήτησης με live τους Calabrian Syndrome μέσα από το στούντιο του 958-4-3 εδώ από την Αγγελάκη. Προς το παρόν ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Με το κομμάτι Suddenly It's Spring, ξαφνικά είναι άνοιξη δηλαδή, ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή και ακούσαμε το κομμάτι αυτό από τον σαξοφωνίστα Phil Woods, ο οποίος ήταν Αμερικάνος, είχε καταγωγή από την Μασαχουσέτη. Το 2015 ο Phil Woods πέθανε σε ηλικία 85 ετών, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στον χώρο της jazz μουσικής. Από τα πρώιμα δισκογραφικά τεκμήρια του Phil Woods ήταν το album Pairing Off, στο οποίο βρισκόταν το κομμάτι που ακούσαμε μόλις, και κυκλοφόρησε το άλμπουμ αυτό το 1956, όπου ο 25χρονος τότε Phil Woods παίζει με ενθουσιασμό και φαντασία. Το πολύ ενδιαφέρον και η αφορμή για τη σημερινή εκπομπή είναι ότι την εποχή εκείνη που κυκλοφορεί το άλμπουμ αυτό του Phil Woods, πηγαίνει στην Αμερική ο Έλληνας δεξιοτέχνης του μπουζούκι Ιορδάνης Τσομίδης. 11 χρόνια αργότερα, το 1967 δηλαδή, ο Phil Woods συναντά τον Ιορδάνη Τσομίδη, ο οποίος διέπρεπε τότε στην Αμερική ως μουσικός, έπαιζε μπουζούκι σε κέντρα της Νέας Υόρκης, στο Λος Άντζελες, στο Σαν Φρανσίσκο, στο Λας Βέγκας και στη Νεβάδα. Η συνάντηση του Ιορδάνη Τσομίδη με τον Phil Woods είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός πολύ πρωτοποριακού για την εποχή άλμπουμ, το Greek

Cookings, όπου για πρώτη φορά η jazz συναντά την ελληνική μουσική παράδοση στην προκειμένη τον ήχο και τη λαϊκότητα του μπουζουκιού. Ο Woods με το σχήμα του αλλά και με τον Ιορδάνη Τσομίδη καταφέρει να δημιουργήσει έναν ήχο που είναι ταυτόχρονα οικείος και εξωτικός, απόλυτα jazz και απόλυτα ελληνικός. Η λέξη cooking στο τίτλο του άλμπουμ νομίζω πως είναι η πιο ταιριαστή και πιο χαρακτηριστική, μαγειρέματα δηλαδή ανάμεσα στην jazz και στο ελληνικό μπουζούκι. Και εμείς σήμερα θα ακούσουμε ολόκληρο τον δίσκο αυτό, στον οποίο συνεργάζονται ο πολύ καλός Αμερικάνος πνευστός και γνώστης στη jazz με τον Έλληνα δεξιοτέχνη στο μπουζούκι. Είμαστε ζωντανά στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρυθμίζει και φροντίζει τον ήχο που ακούμε. 3 χρόνια πριν την κυκλοφορία του δίσκου Greek Cooking, κυκλοφορεί η ταινία Ζορμπά The Greek του Μιχάλη Κακογιάννη, όπου ο Άντωνη Κουίν ζωντανεύει τον θρηλυκό ήρωα του Καζαντζάκη και δημιουργείται έτσι ενός παγκοσμίου επίπεδου μύθος με εκρηκτική δημοσιότητα τόσο για το Ζορμπά όσο και για την μουσική του Μίκη Θοδωράκη. Και έτσι στον δίσκο αυτό, στον οποίο αναφερόμαστε και τον οποίο θα ακούσουμε, τον Greek Cookings, που αποτελεί την σύμπραξη του Phil Woods με τον Ιορδάνη Τσομίδη, υπάρχει ένα μουσικό θέμα, το πιο γνωστό, της ταινίας Ζορμπά the Greek, γραμμένο από τον Μίκη Θοδωράκη, και μάλιστα αυτό είναι το αναρκτήριο κομμάτι του δίσκου.

Ακούμε τον δίσκο Greek Cookings, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1967 και στον οποίο ο Αμερικάνος σαξοφωνίστας και εμπνευστός Phil Woods συναντά τον Έλληνα δεξιοτέχνη στο μπουζούκι Ιορδάνη Τσομίδη. Τα μαγειρέματα αυτά, η σύμπραξη αυτή, έθεσε τις βάσεις για αυτό που σήμερα ονομάζουμε World Jazz και υπάρχει πια ως τάση σε παγκόσμιο μουσικό επίπεδο. Η σύλληψη της ιδέας να δημιουργηθεί ένας δίσκος που θέτει την ελληνική μουσική στο προσκήνιο, στην περίπτωση που αναφερόμαστε σε μια jazz κατεύθυνση, αποδεικνύεται εξαιρετικά πετυχημένη. Το Greek Cooking κυκλοφορεί, όπως είπαμε, το 1967 από την δισκογραφική εταιρεία Impulse, γνωστή για αρκετούς δίσκους του John Coltrane και πολλών μεγάλων μουσικών της jazz. Παραγωγός του δίσκου είναι ο Bob Teal. Είναι η πρώτη φορά που ο Phil Woods ασχολείται με την ελληνική μουσική, δεν είχε ανάλογη εμπειρία στο παρελθόν. Όσο για τον Ιορδάνη Τσομίδη, με καταγωγή από την Κοκκινιά, το 1957 και έχοντας ήδη γυρίσει πολλές μεγάλες ελληνικές πόλεις με το μπουζούκι του, έφυγε στην Αμερική για δουλειά. Εκεί συνάντησε τον Phil Woods και έτσι πια έχουμε τον δίσκο αυτό, τον Greek Cookings.

Ακούσαμε ένα θέμα σε μουσική που έγραψε ο Άλεξ Νόρθ για την ταινία Αντώνιος και Κλεοπάτρα, έτσι όπως υπάρχει το θέμα αυτό στον δίσκο Greek Cookings, όπου συμπράττουν ο Αμερικάνος πνευστός Phil Woods με τον Έλληνα δεξιοτέχνη στο μπουζούκι Ιορδάνη Τσομίδη, και μπορεί να υπάρχουν αρκετά folklore στοιχεία στον δίσκο αυτό, ο οποίος όμως είναι πολύ πρωτοποριακός και καινοτόμος. Θυμίζω είμαστε στο 1967. Ο Phil Woods παίζει σαξόφωνο, παίζει πνευστά, Ιορδάνης Τσομίδης όπως είπαμε παίζει μπουζούκι, ενορχιστρωτής των κομματιών και διευθυντής του μουσικού συνόλου είναι ο Norman Gold. Υπάρχει ένα δεκαμελές σύνολο που ακούμε στις ηχογραφίσεις αυτές που έγιναν στην Αμερική, το οποίο αποτελείται από μουσικούς αρμένικης κυρίως καταγωγής, εκτός από τους δύο σολίστες που συνδυάζουν τη μουσική αυτή την jazz με τις παραδοσιακές μουσικές, και έπαιζαν επίσης τότε όλη αυτή η μουσική σε κέντρα της Νέας Υόρκης και του Σικάγου. Αναφέρω μερικούς: William Costa ακούμε στο ακορντεόν και στην μαρίμπα, Σουρέν Μπαρονιάν στο κλαρινέτο, Στουαρτ Σάρφ στην κιθάρα, Τσετ Άμστερνταμ στο μπάσο και Τζόρτζ Παρτιτσιάν στο ούτι.

στις 25 Μαΐου 2026 ξεκίνησε στην Τεχνόπολη στο Γκάζι το Athens Jazz Festival που διοργανώνεται για 25η χρονιά και για τη χθεσινή πρώτη βραδιά του φεστιβάλ δημιουργήθηκε ένα σχήμα ειδικά για το Athens Jazz από σύγχρονους εκπροσώπους της jazz και όχι μόνο, η Greek Cooking Band Revised, αντλώντας έμπνευση όλη αυτή η μουσική από τον δίσκο Greek Cooking που ακούμε στην εκπομπή αυτή του 1967. Το καινούριο project επανεξετάζει το υλικό της συνάντησης του σαξοφωνίστα Phil Woods με τον μπουζουξή Ιορδάνη Τσομίδη. Οι Greek Cooking Revised στήθηκαν και συστήθηκαν για να θέσουν εκ νέου το διάλογο μεταξύ ελληνικής και αμερικάνικης jazz βασισμένη στα υλικά της κυκλοφορίας του 1967, αλλά χωρίς τους στουντιακούς περιορισμούς και τις όποιες ευκολίες τουριστικής ethnic στόχευσης εκείνης της εποχής. Οι Greek Cooking Revised δεν ανέβηκαν στη σκηνή του Athens Jazz για να αντιγράψουν το δίσκο του 1967, αλλά για να δημιουργήσουν την απόλυτα σύγχρονη μορφή του. Η σύνθεση του καινούριου σχήματος λειτουργήσε χθες το βράδυ ως ένα ζωντανό για αναλογικό δέντρο του φεστιβάλ, καθώς συμμετείχαν μερικοί από τους καλύτερους μουσικούς της ελληνικής jazz σκηνής. Αναφέρω τους μουσικούς από τους Greek Cooking Revised: Γιώργος Κοντραφούρης ήταν στα πλήκτρα, Αλέξανδρος Δαδουλάκης στην κιθάρα, Γιάννης Κασέτας στο σαξόφωνο, όπως και ο Φάουστο Σιερακόφσκι στο σαξόφωνο, Γιώργος Κωνσταντίνου στο μπάσο, ο Παναγιώτης Κωστόπουλος στα drums, ο Νίκος Τατασόπουλος έπαιξε μπουζούκι και η Νεφέλη Φασούλη ήταν σε δύο τραγούδια και δημιουργήθηκε ένα δυναμικό σύνολο που επανερμηνεύει το παρελθόν, ανοίγοντας νέες διαδρομές μέσα από τον αυτοσχεδιασμό και την συλλογική έκφραση. Χθες έγιναν αυτά στη σκηνή της Τεχνόπολης στον Γκάζι, στο 25ο Athens Jazz Festival και εμείς ακούμε τις πρώτες ηχογραφήσεις του 1967 από το Greek Cooking. Θα ακούσουμε το μουσικό θέμα που έγραψε ο Βίκτορ Γιάνγκ για την ταινία Σαμψόν και Δαλιδά.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Η Greek Cooking Band δεν είναι μια τυπική περίπτωση αναβίωσης, είναι μια γιορτή συνέχεια, μια ζωντανή απόδειξη του τρόπου με τον οποίο η ελληνική jazz εξελίσσεται και συνομιλώντας με το παρελθόν της παρουσίασε ένα τολμηρό και σύγχρονο πρόσωπο. Αναφερόμαστε στην μπάντα που συστάθηκε ειδικά για τη χθεσινή εμφάνιση στο Athens Jazz Fest, για την εμφάνιση στις 25 Μαΐου το 2026, παίρνοντας ως αφορμή το Greek Cooking, το δίσκο τον οποίο ακούμε στην σημερινή εκπομπή, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1967, όπου συναντήθηκαν μουσικά ο Αμερικάνος Phil Woods, τον οποίο ακούμε στα πνευστά, με τον Ιορδάνη Τσομίδη, τον οποίο ακούμε στο μπουζούκι. Και είναι ο δίσκος αυτός που έθεσε τη βάση για την ελληνική world jazz. Επόμενος, ακούσαμε μάλλον το κομμάτι που έδωσε το όνομα σε ολόκληρο τον δίσκο, το Great Cooking. Θα ακούσουμε τώρα και το κομμάτι που κλείνει το δίσκο.

Ακούσαμε ολόκληρο τον δίσκο Greek Cookings, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1967 και στάθηκε αφορμή για να συγκροτηθεί μια ομάδα με σύγχρονους μουσικούς, οι οποίοι αναβίωσαν και πήραν ως αφορμή τον δίσκο αυτό για να εμφανιστούν στη σκηνή του Athens Jazz Fest στις 25 Μαΐου το 2026. Στην αρχή της εκπομπής ακούσαμε ένα κομμάτι του Phil Woods λίγο πριν γνωρίσει τον Ιορδάνη Τσομίδη και κυκλοφορήσουν μαζί τον δίσκο αυτό που ακούσαμε. Θα ακούσουμε τώρα στο τέλος της σημερινής εκπομπής και ένα κομμάτι του Ιορδάνη Τσομίδη, ένα σόλο του. Ο Ιορδάνης Τσομίδης γεννήθηκε το 1933 στην Κοκκινιά από γονείς πρόσφυγες με καταγωγή από την Σαμψούντα. Ξεκίνησε να μαθαίνει μπουζούκι και βιολί σε ηλικία 12 ετών. Αργότερα ξεκίνησε να εμφανίζει σε μικρά θέατρα, παράλληλα ασχολήθηκε και με το στίβο. Την ίδια περίπου εποχή έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στο χώρο του λαϊκού τραγουδιού, συμμετέχοντας σε λαϊκές ορχήστρες που περιόδευαν σε μαγαζιά της επαρχίας. Ταξίδεψε στον Βόλο, στην Άρτα, στην Πρέβεζα, στη Θεσσαλονίκη και στο Αγρίνιο. Γυρνώντας στον Πειραιά, ο Ιορδάνης Τσομίδης έπιασε δουλειά στο μαγαζί του Περιβολά στην Κοκκινιά, όπου έπαιζε μαζί με τον πρόδρομο Τσαουσάκη. Από τότε καθιερώθηκε ως ένας από τους καλύτερους μπουζουξίδες στα λαϊκά πάλκα. Το 1957 ο Ιορδάνης Τσομίδης, όπως και τόσοι άλλοι δεξιοτέχνες μπουζουξίδες, έφυγε για δουλειά στην Αμερική. Ο αυτοσχεδιασμός ήταν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του παίξηματος του Ιορδάνη Τσομίδη, όπως και ο πολύ ζεστός ήχος που είχε στο παίξιμό του στο μπουζού. Και εμείς ακούμε ήδη τον Ιορδάνη Τσομίδη σε ένα κομμάτι. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

0: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.
1: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσει αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, της αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια τακτική φυγή, ως που φάνηκες εσύ.

όταν τερδώνω μετακρίζω. Είμαι περίπολο στη νύχτα και έχω μάθει να βαδίζω. Είμαι και φως που ανάβει όταν νυχτώνει. Είμαι κερί που λιώνει, μα ποτέ του δεν τελειώνει. Είμαι ένας βράχος μόναχος στη θάλασσα στην άκρη.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 2 Ιουνίου και σήμερα γιορτάζει ο Νικηφόρος. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1952 γίνεται η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση της Eurovision και ένα χρόνο μετά πραγματοποιείται η στέψη της Βασίλισσας Ελισάβετ της Β' της Αγγλίας και η οποία είναι η πρώτη που μεταδίδεται τηλεοπτικά σε όλο τον κόσμο. Το 1856 γεννιέται ο Καρλ Άντολφ Κέλεροπ, Δανός συγγραφέας που κέρδισε Νόμπελ λογοτεχνίας το 1917, σε μερικά έργα του υπέγραφε με το λογοτεχνικό ψευδονύμιο «Ο Επίγονος». Το 1899 έρχεται στη ζωή η Λότε Ράινιγκερ. Γερμανίδα σκηνοθέτης, υπήρξε το πρώτο άτομο που δημιούργησε ταινία κινουμένων σχεδίων. Το 1906 γεννήθηκε ο Κάρλος Κάρπα, σπουδαίος Ιταλός αρχιτέκτονας, είχε το προσωνύμιο αρχιτέκτονας της λεπτομέρειας. Το 1941 ήρθε στη ζωή ο Τσάρλι Γουάτς, Άγγλος μουσικός, γνωστός ως drummer του ροκ συγκροτήματος Rolling Stones, στους οποίους εντάχθηκε σε ηλικία 22 ετών και υπήρξε μόνιμο μέλος έκτοτε. Το 1701 πεθαίνει η Μαντλέν Ντεσκιντερή, σπουδαία Γαλλίδα συγγραφέας, υπέγραφε με το ψευδόνυμο Σαφό, είναι η πρώτη που έφτιαξε τις λέσχες ανάγνωσης. Το 1937 φεύγει από τη ζωή ο Λουί Βιέρν, Γάλλος οργανίστας και συνθέτης. Το 1900 διορίστηκε κατόπιν διαγωνισμού οργανίστας στον περίφημο καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων, στο όργανο του οποίου και πέθανε όπως ήταν η επιθυμία του. Το 1979 απεβίωσε ο Σοκράτης Καραντινός, Έλληνας σκηνοθέτης του θεάτρου, θεατρικός κριτικός, καθηγητής δραματικών σχολών και ηθοποιός. Παράλληλα ασχολήθηκε και με τη ζωγραφική. Το 1990 πεθαίνει ο Ρεξ Χάρισον, Άγγλος ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, βραβευμένος με Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για την κινηματογραφική μεταφορά του musical «Ωραία μου κυρία». Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Είμαστε εδώ, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Θα είμαστε σήμερα μαζί εκτάκτως μέχρι και τις 10, καθώς ο Γιώργος Τούλας ταξιδεύει. Χθες το βράδυ έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Λευτέρη Κογκαλίδη, ένα πρόσωπο που δεν πέρασε απλώς από αυτά τα μικρόφωνα και τα τίμησε. Ήταν ένας από τους ραδιοφωνανθρώπους, ο οποίος αγάπησε με πάθος αυτό το μέσο και το υπηρέτησε με όποιο τρόπο μπορούσε, ένας αφοσιωμένος στη δουλειά του άνθρωπος, την οποία δεν μπορούσε με τίποτα να την εγκαταλείψει. Είμαστε τυχεροί όσοι γνωρίσαμε τον Λευτέρη Κογκαλίδη, ίσως η ωραιότερη φωνή που πέρασε από το ελληνικό ραδιόφωνο, με μία από τις μεγαλύτερες δισκοθήκες στην Ελλάδα. Σήμερα θα ακούσετε αρκετά γι' αυτόν, στις 10, σε ηχογραφημένο ξενοδοχείο με τον Γιώργο Τούλα, ο Λευτέρης Κογκαλίδης αφηγεί τη ζωή του, ενώ θα υπάρχει ειδικό πρόγραμμα 12 με 1 και νομίζω πως αυτό είναι ένα ίστατο χαίρε που απευθύνει το ραδιόφωνο στην συναρπαστική αυτή ραδιοφωνική προσωπικότητα. Ο Νίκος Κακαρίκος είναι σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10, 23 13 33 84 56 στη διάθεσή σας.

και αυτό το πρωινό. Όμως, αυτό παρακαλώ σημειώστε το, έχουμε πλέον και έναν άλλο τρόπο για να επικοινωνούμε. 69 300 78 291 είναι το νούμερο εκείνο στο οποίο μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber με οτιδήποτε θέλετε. Καλά λόγια, κακά λόγια. Όπως ξέρετε, προτιμάμε τα καλά από τα κακά λόγια, φαντάζομαι σε αυτό συμφωνεί και ο Νίκος Κακαρίκος, ο πραγματικός, ο αυθεντικός, που θα είναι σήμερα μαζί μας στον ήχο. Είναι μια Τρίτη που μοιάζει με Δευτέρα, είναι 2 Ιουνίου. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Από χθες διαβάζετε πολλά για τον Λευτέρη Κογκαλίδη και τη μακρά διαδρομή του στο ραδιόφωνο, μέντορας για πάρα πολλούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς στην πόλη. Ένα πρόσωπο το οποίο πραγματικά αγάπησε με πάθος στη δουλειά αυτή και δεν μπορούσε με τίποτα να την εγκαταλείψει. Η λατρεία του για το ραδιόφωνο ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά του, ωστόσο έχει αρθρογραφήσει και σε εφημερίδες. Ήταν θρυλική η στήλη του για τους νέους στην εφημερίδα Ελληνικός Βορράς. Έχει γράψει στίχους. Θα βρείτε σήμερα σε πάρα πολλά έντυπα και σε πόρταλ ενημέρωσης και σε site αφιερώματα στο Λευτέρη Κογκαλίδη και βέβαια θα ακούσετε και πολλά εδώ στη συχνότητα του 958, καθώς το ράδιο Νοσταλγία ήταν από εκείνα τα ραδιοφωνικά προγράμματα τα οποία πραγματικά είχαν πάρα πολύ φανατικούς ακροατές και ήταν εξαιρετικά αντιπροσωπευτικά σε αυτό που προσπάθησε να κάνει και που έκανε τελικά ο Λευτέρης Κογκαλίδης στο ραδιόφωνο. Αμέσως μετά από το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, μια απολαυστική συνομιλία με τον Γιώργο Τούλα στο ξενοδοχείο και 12 με 1, ράδιο Νοσταλγία με τον Λευτέρη Κογκαλίδη, όπου εν πάση περιπτώσει είναι ένας φόρος τιμής και ένα αντίο σε αυτή τη συναρπαστική ραδιοφωνική προσωπικότητα. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το τριήμερο ήταν ένα τριήμερο οδυνηρών απουσιών. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος. Υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς βιβλιογράφους και ανθρώπους που ασχολήθηκαν με το έργο τόσο του Σεφέρη όσο και του Καβάφη. Διάβαζα με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη κείμενα τα οποία φιλοξενούσε πολύ τακτικά ο Γιώργος Κορδομενίδης στο εντευκτήριο και όπως γνωρίζω οι δύο άντρες συνδέονταν με μια πάρα πολύ στενή φιλία. Ο Δασκαλόπουλος υπήρξε ποιητής, βιβλιογράφος, μελετητής και κριτικός της λογοτεχνίας. Τον θάνατό του έκανε γνωστό η Εταιρεία Συγγραφέων με μια ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είχε γεννηθεί το 1939 στην Πάτρα, είχε σπουδάσει νομικά στην Αθήνα, εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα είχε την ευθύνη του τομέα εκδόσεων και ιστορικού αρχείου, της έκδοσης του πολιτιστικού της περιοδικού Εμείς και υπήρξε βέβαια και διευθυντής του τμήματος δημοσίων σχέσεων στην Τράπεζα. Η πορεία του βεβαίως στα γράμματα ήταν εξαιρετικά σημαντική. Είχε εκδώσει πολλά ποιητικά βιβλία, μελέτες για τη λογοτεχνία και δοκίμια. Δημοσίευε επί σειρά ετών κριτικές λογοτεχνίας, οι οποίες ήταν ένα υπόδειγμα. Ένας κριτικός λόγος ο οποίος μας λείπει πλέον στις μέρες μας. Βεβαίως αρθρογραφούσε σε ημερήσιο και σε περιοδικό τύπο και είχε σκύψει με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή πάνω από το έργο του Σεφέρη, του Καβάφη. Γνώριζε πολύ βαθιά τον Κατσίμπαλη, τον Συγγελιανό, τον Ελίτη, τον Αναγνωστάκη, τον Κοτζιά αλλά και την Ώρα Αναγνωστάκη και δεν μπορούν νομίζω να μετρηθούν τα συνέδρια εκείνα, τα συμπόσια και οι ημερίδες στα οποία είχε συμμετάσχει ως ομιλητής.

Το βράδυ της Κυριακής χόρεψα παθιασμένα το Modern Love. Αυτά στην προχωρημένη ηλικία στην οποία βρίσκομαι, καλό είναι να μην γίνονται, αλλά ήμουν σε ένα φοβερό live tribute στον David Bowie, όπου ξέρετε εκείνοι ήταν νέοι, τραγούδησαν, χόρεψαν, πήδηξαν, τα δώσαν όλα, πλην όμως την επόμενη μέρα ήταν μια χαρά. Εμείς τόσες μέρες μετά και δεν μπορούμε ακόμη να συνέλθουμε. Τι τραγουδάρα παρεπιπτόντως. Και είμαστε εδώ, λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη για το πρώτο Viber το οποίο μου έρχεται. 69-300-78-291 είναι το τηλέφωνο εκείνο στο οποίο μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα μήνυμα και να επικοινωνήσετε μαζί μας, γιατί μέχρι τώρα εγώ είχα υιοθετήσει την πρακτική του Messenger με αποτέλεσμα περισσότερο να συνομιλώ με άτομα τα οποία είμαστε φίλοι στο Facebook, αλλά τώρα ξέρετε φίλοι στο Facebook είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κοινότητα, κυρίως όταν κανείς τέλος πάντων έχει ένα τοίχο ανοιχτό όπως ο δικός μου, και τέλος πάντων υπήρχε μια διάβραση με αρκετό κόσμο πέραν της φιλίας του Facebook και πέραν της φιλίας της αληθινής ζωής. Είμαστε λοιπόν μέσα σε μέρες οι οποίες έχουν απουσίες, το ελληνικό ραδιόφωνο θρηνεί τον Λευτέρη Κογκαλίδη, η κοινότητα των γραμμάτων θρηνεί τον Δημήτρη Δασκαλόπουλο, και απουσία και για τον Έντγκαρ Μορέν, πέθανε πλήρης ημερών στα 104 του χρόνια, κορυφαίος φιλόσοφος, κοινωνιολόγος και πολιτικός επιστήμονας, με την έννοια, τώρα λιγάκι έτσι όπως τα είπα, η σκέψη του όμως, φιλόσοφος βασικά, ο Έντγκαρ Μορέν, φιλόσοφος και κοινωνιολόγος, σημαδεύει όμως και την πολιτική σκέψη, όπως ενδεχομένως θα γνωρίζετε. Ο Έντγκαρ Μορέν ήταν Σεφαραδί της Εβραίος και είχε τις ρίζες του εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ένα πρόσωπο το οποίο είχε κάνει την εξής παρατήρηση, η οποία νομίζω πως έχει μια ιστορική βάση. Έλεγε πως οι Σεφαραδίτες Εβραίοι, οι οποίοι όμως ήρθαν από το Λιβόρνο, δεν ήταν εκείνοι οι οποίοι έφτασαν απευθείας από την Ιβηρική Χερσόνησο, όταν τέλος πάντων εκδιώχθηκαν από εκεί και ήρθαν εδώ αναζητώντας και βρίσκοντας μια νέα πατρίδα, μια πατρίδα που την έχασαν βία και δεν την ξαναβρήκαν ποτέ, και μια πατρίδα η οποία από τότε δεν μπόρεσε να ξεπεράσει την απώλειά τους. Έτσι που ήρθαν απευθείας από την Ιβηρική Χερσόνησο, υπήρχε ένα κομμάτι τους το οποίο πρώτα πέρασε από το Λιβόρνο της Ιταλίας και στη συνέχεια έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Είχε λοιπόν πει για αυτούς ο Έντγκαρ Μορέν ότι ήταν εκείνοι που έφεραν στην πόλη τον 18ο και τον 19ο αιώνα μαζί. Είναι μια εξόχου σημαντική παρατήρηση, και τι εννοούσε με αυτό, ότι έφεραν μαζί την παιδεία, την εκπαίδευση. Ο αιώνας, ο 18ος είναι ο αιώνας του διαφωτισμού, και ταυτόχρονα έφεραν την επιστήμη, έφεραν τεχνολογία και έφεραν και κάποιες πρακτικές επιχειρηματικότητας οι οποίες ήταν άγνωστες στη Θεσσαλονίκη μέχρι τότε. Γεννημένος στο Παρίσι στα 1921 με το όνομα Έντγκαρ Ναούμ, από οικογένεια εβραϊκής καταγωγής όπως σας είπα, με ρίζες από τη Θεσσαλονίκη, ζει από πολύ νωρίς μεγάλες τραγωδίες που καθορίζουν το χαρακτήρα της σκέψης του, με πρώτο και κύριο τον θάνατο της μητέρας του. Ήταν μόλις 10 ετών όταν η μητέρα του πέθανε. Αυτό αφήνει ένα εξίτηλο αποτύπωμα στον ψυχισμό του, και ο ίδιος παραδεχόταν πως υπήρξε ένα από τα πιο βαθιά τραύματα της ζωής του. Ο Μορέν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εντάχθηκε στη γαλλική αντίσταση πολεμώντας ενάντια στην ναζιστική κατοχή, και το ψευδώνυμο Μορέν το υιοθέτησε τότε, εκείνη την περίοδο, και έμελε να γίνει το όνομα με το οποίο θα τον γνώριζε ολόκληρος ο κόσμος. Επίσης οι εμπειρίες της αντίστασης τον σημάδεψαν βαθιά και τον οδήγησαν σε μια διαβίου αναζήτηση των μηχανισμών εκείνων που γεννούν τη βαρβαρότητα, αλλά και της δύναμης που επιτρέπει στους ανθρώπους να αντιστέκονται σε αυτήν. Και ξέρετε,
ο Μορέν πάνω σε αυτό έριξε το θεμέλιο της φιλοσοφίας του και ακολούθησε μια αρκετά αντισυμβατική διαδρομή. Συνδέθηκε αρχικά με το κομμουνιστικό κίνημα, πήρε αποστάσεις την εποχή του σταλινισμού και ήταν από τους πρώτους που, θα σας πω και κάτι, μελέτησε συστηματικά, και αυτό υπήρξε και μια έτσι καινοτομία του, τα σύγχρονα κοινωνικά και πολιτισμικά φαινόμενα. Ήταν αυτός που έγραψε για τους Σταρ. Το βιβλίο του κυκλοφορεί και είναι καταπληκτικό, νομίζω κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νεφέλη. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση στο ποιος είναι αυτός ο μηχανισμός της μαζικής κουλτούρας και του θεάματος που κάποια πρόσωπα τα αναδεικνύει ο Σταρ και ενδεχομένως κάποια άλλα όχι. Και τελικά τι μπορεί να σημαίνει Σταρ για μια κοινωνία, ενώ ιδιαίτερη θέση στο έργο του κατήχε και η έννοια της γης πατρίδας, καθώς ο Μορέν πίστευε ότι η ανθρωπότητα είχε πλέον μια κοινή μοίρα και ότι τα μεγάλα προβλήματα του καιρού μας, όπως είναι οι πόλεμοι, οι ανισότητες, οι μεταναστευτικές ροές και προφανώς η οικολογική κρίση, δεν ήταν δυνατόν και εξακολουθούν να μην είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν από μεμονωμένα κράτη ή κοινωνίες.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ με τον Νίκο Κακαρίκο, τον πραγματικό και τον αυθεντικό όμως, να μας υποστηρίζει σήμερα μέχρι τις 10, αμέσως μετά ηχογραφημένος Γιώργος Τούλας, σε μια απολαυστική συζήτηση με τον Λευτέρη Κογκαλίδη, ο οποίος μας άφησε χθες, όπως ανακοινώθηκε. Μέσα στα πράγματα που πέρασαν από τα μάτια μου, πέρασε και ένα κείμενο το οποίο είναι ένα παλαιότερο κείμενο, είναι του 25, είναι ένα ταξίδι που έκανε η αγαπητή μου Ειρήνη Γιαννάκη και η εξαιρετική ποιήτρια στην Ιαπωνία με τίτλο «Ταξίδι στη χώρα της ανεξάντλητης καλοσύνης» και σκεφτόμουν, το διάβασα, παλαιότερο ταξίδι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι άλλαξαν και πάρα πολλά στην Ιαπωνία από τότε που γράφτηκε. Απλώς η πρώτη σκέψη που έκανα ήταν η εξής: ποιος μπορεί να είναι τόσο μη εξαντλητικά καλός σε ένα κόσμο σαν το δικό μας? Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που έγραψε, το οποίο ίσως σηκώνει μια συζήτηση. Και ξέρετε, μιλώντας γενικά και όχι μόνο για την Ιαπωνέζικη κοινωνία, η οποία μας είναι ανίκια, και αν δεν υπήρχε πραγματικά ο κινηματογράφος και η λογοτεχνία, δεν θα γνωρίζαμε τίποτα για αυτήν. Σας παραπέμπω εξάλλου στο κινηματογραφοφιλικό ντοκιμαντέρ του Wim Wenders, το Tokyo Ga, το οποίο ήταν must see στα νιάτα μου. Γράφει λοιπόν η Ειρήνη Γιαννάκη, λατρεία για την νεότητα, τεράστιο σεβασμό στα γυρατιά, για μια τόσο γερασμένη δημογραφική κοινωνία όπως είναι η Ιαπωνική, εκπλήσεται κανείς με το πόσο κυρίαρχη είναι μια αισθητική που προωθεί τη φρεσκάδα και τα νεανικά πρότυπα. Υπάρχουν αυστηροί κοινωνικοί κανόνες, τυπολατρεία και ψυχολογική πίεση. Αυτά που τέλος πάντων γνωρίζουμε κυρίως αυτό το κομμάτι της πίεσης, αλλά και μια μανία με τον ηλαρό, ηρωικό, περιπετειώθη κόσμο των άνιμε, μια πατριαρχική μεν κοινωνία, αλλά με μια γυναίκα στην Ιαπωνία που να μπορεί να νιώθει άνετα σε γενικές γραμμές, εάν μπορεί να κυκλοφορήσει μόνη της στους δρόμους. Και πραγματικά αυτό, ξέρετε, είναι ένα ζήτημα συζήτησης, που και σε ποιο κόσμο μια γυναίκα μπορεί να κυκλοφορήσει άνετα τη νύχτα. Στο δυτικό κόσμο προφανώς ναι, αν και πλέον αρχίζουν να υπάρχουν διάφορες επικίνδυνες ζώνες. Και μέσα σε όλα αυτά, σε ένα κόσμο που τέλος πάντων κανείς νιώθει να κατακλείζεται από τα AI εργαλεία, τα οποία για κάποιους μελετητές δεν είναι καθόλου εργαλεία και ότι τα υποτιμούμε, υποτιμούμε στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας, διότι ένα εργαλείο είναι απλώς κάτι το οποίο το χειριζόμαστε εμείς. Μήπως όμως κάποια στιγμή η ίδια έχει αρχίσει να μας χειρίζεται εκείνο? Γι' αυτό διαβάζουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την εναλλακτική μηχανή αναζήτησης, η οποία είναι AI free, πώς λέμε, χωρίς αλκοόλ και διάφορα τέτοια. Είναι η DuckDuckGo. Δείχνει να κερδίζει διαρκώς έδαφος μετά την πολύ μεγάλη στροφή που έχει κάνει η Google. Δηλαδή, εκείνη που μας έμαθε το γκουγκλάρισμα, τώρα πλέον το σκοτώνει. Η ίδια η Google σκοτώνει το γκουγκλάρισμα, και η πρώτη επιλογή είναι να μας δίνει τα στοιχεία της AI, τα οποία όμως λένε πολλοί χρήστες ότι αλλοιώνει την εμπειρία της αναζήτησης. Συμφωνείς αυτό, ρε Συνίκο? Σίγουρα είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, αν μας άρεσε τόσο πολύ η εμπειρία της αναζήτησης του γκουγκλαρίσματος, την αλλοιώνει. Από την άλλη, έχει και η AI τα pattern της, έτσι. Δηλαδή, πράγματι αλλοιώνει την εμπειρία της αναζήτησης, αν πρέπει σε κάτι να καταλήξουμε. Εμφανίζει ανακριβείς πληροφορίες. Στο κομμάτι αυτό, ωραία μάνα μου τι γίνεται. Και κυρίως θα σας πω ότι αγνοεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τον ελληνικό πολιτισμό. Δηλαδή, δεν είναι να την εμπιστεύεσαι, γιατί πετάει συχνά πυκνά κουτρώνες. Και επειδή υπάρχει κόσμος που ενδεχομένως τα αποτελέσματα της AI να τα θεωρεί θέσφατα, λοιπόν δεν είναι. Και επίσης αφαιρεί τον έλεγχο.
Αυτό είναι αλήθεια. Μπορεί να υπάρχει κάποιος που για χύψη λόγους, ακόμη και περιβαλλοντολογικούς, να μην θέλει, ρε παιδί μου, να χρησιμοποιήσει AI. Πάντως, προσέξτε να δείτε πόσες δυναμικές αρχίζουν να σχηματίζονται στην κοινωνία, αλλά και στην online, στην ψηφιακή ζωή μας. Εργαλείο το οποίο κατακτά έδαφος, γιατί σου λέει: εγώ είμαι AI free. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η DuckDuckGo, οι εγκαταστάσεις της εφαρμογής της στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 18,1% την περίοδο 20 με 25 Μαΐου σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα, και νομίζω, από όσο μου κόβει δηλαδή, δεν μπορώ πάντοτε να διαβάσω και να εκτιμήσω τέτοιου τύπου στοιχεία και στατιστικές, ότι πρόκειται για κάτι εντυπωσιακό, και μάλιστα σε iPhone η αύξηση μοιάζει να είναι ακόμη μεγαλύτερη, φτάνοντας κατά μέσο όρο το 33%. Σε κάποιες ημέρες άγγιξε το 70%, που σημαίνει ότι σε αρκετό κόσμο έχει αρχίσει να του δίνει όλο αυτό εδώ το λούσιμο με την AI, και ότι εν πάση περιπτώσει, αν μη τι άλλο, θέλει να κρατάει εκείνο την ευθύνη του εαυτού του και της συναναστροφής του μαζί της. Δεν είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα και αυτό? Είναι, και γι' αυτό αρχίζουν τώρα να εμφανίζονται οι εναλλακτικοί. Οι χρήστες, μας λέει ο διευθύνων σύμβουλος της AI Free μηχανής αναζήτησης, θέλουν επιλογή.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εδώ είμαστε. Όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Διάβαζα χθες ένα σύντομο σχόλιο από το ΚΕΜΕΣ για ειδικές προβολές στο θερινό κινηματογράφο Απόλλων. Ήταν, λέει, κατάμεστος ο χώρος από νέους οι οποίοι παρακολουθούσαν τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα του Μπαζ Λούρμαν. Οι οποίοι νέοι παρακολουθούσαν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οι μεγαλύτεροι, λέει, προβληματίζονταν. Έτσι, μωρή, ήταν ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Ό,τι θέλουν κάνουν σκηνοθέτες, παιδιά. Δεν είναι ανάγκη, όλους να μας αρέσουν όλα. Είναι σαν τη συζήτηση για το αν θα πρέπει να είναι, σε ποια φυλή θα πρέπει, ας πούμε, να ανήκει η ωραία Ελένη. Θα ανήκει σε όποια φυλή ενδιαφέρεται ο σκηνοθέτης. Αυτός θα κάνει το κουμάντο και κανένας άλλος, διότι μια ζωή, γι' αυτό δεν παλεύουμε στη Δύση, για την καλλιτεχνική έκφραση και την καλλιτεχνική ελευθερία. Αν κάποιοι δεν το εγκρίνουν, συγγνώμη, αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι πρόβλημα της ίδιας της τέχνης, αλλά παρά μονάχα δικό τους. Τέλος πάντων, εγώ δεν είμαι φαν του Μπαζ Λούρμαν. Παραδέχομαι ότι είμαι πιο πολύ Τζεφιρέλη τύπος. Εξάλλου η ταινία Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Τζεφιρέλη ήταν εκείνη που στήχιωσε τη ζωή μου και ήμουν και τη θεωρώ την πρώτη ταινία, σοβαρή ταινία, που έχω δει ποτέ. Και είναι μια ιστορία την οποία λατρεύω να διηγούμε. Γιατί θέλω να σας πω πως στον κινηματογράφο β' προβολής που το είδα στην Καλαμαριά, τώρα εσείς που είστε νέοι, νέοι και άμαθοι, δεν ξέρετε τι μπορεί να ήταν η κινηματογράφη β' προβολής, ο κόσμος που ήταν μέσα και έβλεπε την ταινία, με τους πρωταγωνιστές να βρίσκονται πολύ κοντά στην ηλικία των σεξπυρικών ηρώων, δεν γνώριζαν το τέλος. Δεν γνώριζαν το τέλος. Αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει. Κοπανούσαν τα κεφάλια τους στα καθίσματα. Έκλαιγαν σπαρακτικά. Ακόμη και ο ίδιος ο αιθουσάρχης έμπαινε, έβγαινε στην αίθουσα και έκλαιγε με μαύρα δάκρυα. Με αποτέλεσμα την επόμενη, μέσα στις επόμενες ημέρες της προβολής, που κράτησε πάρα πολύ αυτή η προβολή, είχε δίπλα στο ταμείο μία στίβα από χαρτιά, προκειμένου κανείς να παίρνει το χαρτί του, γιατί θα σπάραζε στο δάκρυ, και στο διάλειμμα έμπαινε για έξτρα ενισχύσεις. Και θυμάμαι που τότε είχε πει στη γιαγιά μου που με συνόδευε: «Κυρία Ευδοκία μου, τόσα έργα εδώ μέσα, αλλά κανένα σαν γι' αυτό». Πράγματι, κανένα σαν γι' αυτό. Συνεπώς, άσε μας μωρέ Μπαζ Λούρμαν, πλην όμως οι νεότεροι μπορούν να δουν ό,τι θέλουν. Έτσι δεν έχουμε και κανένα πρόβλημα, απλώς δεν μας αρέσει. Επίσης, διαβάζω πως την επόμενη Δευτέρα, 8/6, θα προβληθεί το Easy Rider. Ρε παιδιά, πόσα χρόνια έχω να δω το Easy Rider. Ήμουν 9 και γέρασα κυριολεκτικά όμως αυτό. Και θα υπάρξουν και άλλες τέτοιες περίεργες επιλογές. Μια χαρά τα βρίσκω όλα αυτά.

Είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, αμέσως μετά τις 9. Θα μιλήσω με την Μαρία Παυλάκη. Κατά την άποψή μου είναι μια συναρπαστική φωτογράφος. Θα βρίσκεται εδώ στο τέλος της εβδομάδας για να παρουσιάσει το βιβλίο της «Κάτι δικό τους» και να κάνει και μια συνάντηση με μέλη της ομάδας «Out of Focus». Η δουλειά της είναι καταπληκτική. Είναι καταπληκτική πραγματικά, διότι περνάει, ξέρετε, και από δύο περιόδους. Υπάρχουν οι φωτογραφίες του δρόμου, μια δουλειά βαθύτατα ανθρωποκεντρική, όπου βρίσκει τον τόνο της περνώντας ώρες μέσα σε σκοτεινούς θαλάμους. Αυτή είναι η αληθινή καλλιτέχνη της φωτογραφίας, για να έχει και μια περίοδο με γυμνό. Ο τρόπος με τον οποίο αναζητά το αποτύπωμα που αφήνουν μέσα στο χρόνο οι συνηθισμένοι άνθρωποι, στο πηγενέλα τους, ας πούμε, στην πόλη. Και τι μπορεί να σημαίνει αυτό το αποτύπωμα όταν οι ίδιοι ίσως δεν θα βρίσκονται πια στη ζωή. Μία φωτογράφος με μία πορεία πάνω από 30 έτη, την οποία την θεωρώ και μία φωτογράφο πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Είμαστε εδώ λοιπόν, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Μέσα σε όλα θέλω να σας πω ότι μέσα σε αυτό το τριήμερο ολοκλήρωσα, σας έχω μιλήσει πολλές φορές για τη σειρά Half Man. Είναι νομίζω η καλύτερη σειρά που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Ήθελε αντοχές, σε συντρίβει. Ο Ρίτσαρντ Γκαντ, τον οποίο το γνωρίσαμε από το Baby Reindeer, το μικρό ταρανδάκι, και το οποίο είχε γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα στο Netflix, αρχίζει να γίνεται ένα υπολογίσιμο μέγεθος της δραματουργίας. Είναι ένας εκπληκτικός ανατόμος της διαδρομής που μπορεί να πάρει κακοποίηση. Ένα φαινόμενο πολύ πιο συνηθισμένο, μιλάμε πάντα για τις κοινωνίες της Δύσης, και από εκεί αντλεί, όταν στο Ταρανδάκι, αν δεν κάνω λάθος, μιλούσαμε για το Εδιμβούργο, ή τουλάχιστον από εκεί είχε ξεκινήσει, από το φεστιβάλ Fridge ο ίδιος, γιατί εμπλέκονταν προσωπικά μέσα στην υπόθεση ένας αποτυχημένος κωμικός, ο οποίος κάποια στιγμή αντιλαμβάνεται πως είναι ένα πρόσωπο που έχει αποκτήσει μια στόκερ, μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση γυναίκας, το ίδιο τραυματισμένη, ίσως και χειρότερα από αυτόν, με τη διαφορά, και αυτή είναι η κρίσιμη αντιστροφή, βλέπει στη λατρεία της στόκερ τον άνθρωπο που δεν έγινε ποτέ και δεν μπόρεσε να γίνει ποτέ, γιατί τον εμπόδισε το τραύμα. Ενδεχομένως και πάλι να μην τα κατάφερνε, αλλά ίσως τότε αυτόν είχε μια διαφορετική διαχείριση. Ήταν φανταστικό, αλλά εδώ πέρα τώρα έχει περάσει πραγματικά σε ένα άλλο επίπεδο. Είναι άβολο όλο από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι βαθύ, είναι δυσάρεστο, δεν μπορείς εύκολα να το τακτοποιήσεις. Είναι αξέχαστοι χαρακτήρες, είναι αδιανόητα καλοπεγμένο και σκηνοθετημένο με μεγάλη δύναμη. Πάνω απ' όλα όμως έχει να κάνει με αυτά που φέρνει στην επιφάνεια αυτή η ιστορία. Και μπράβο, διότι αυτό που κάνει δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα. Διότι όταν μιλάμε για την κακοποίηση και όταν σε αυτά αρχίζουν και εμπλέκονται διάφορα άλλα πράγματα, βλέπουμε πως κάποια στιγμή αρχίζουν τα πράγματα να στρίβουν από δραματουργούς, από σεναριογράφους, από συγγραφείς, με αποτέλεσμα όλα να καταλήγουν, αν θέλετε, σε ένα κουκούλωμα, χρησιμοποιώ τη λέξη μέσα σε εισαγωγικά, το οποίο στην πραγματικότητα είναι και ένα δικό μας εσωτερικό κουκούλωμα, γιατί μπορεί να μην μπορούμε να αντέξουμε την ομοία αλήθεια του τραύματος και αυτού που μας έχει συμβεί, και μπορεί να το κάνουμε και για λόγους καμιά φορά εμπορικούς. Πραγματικά έχω δει ανθρώπους οι οποίοι, και έχω διαβάσει βιβλία τα οποία, ενώ πάνε να αγγίξουν τον πυρήνα του τραύματος, στην κρίσιμη στιγμή τσακ κάνουν μια στροφή και πηγαίνουν προς τον εξοραϊσμό. Όμως ο Ρίτσαρντ Γκάντ τα σηκώνει όλα αυτά χωρίς να λυγίσει. Πραγματικά ανυπομονώ για την επόμενη δουλειά του. Σε περίπτωση που καταφέρω πρώτα να χωνέψω και να μεταβολήσω όλο αυτό το οποίο μου έδωσε με το Half Man. Τι μπορεί να σημαίνει να είσαι μισός άνθρωπος, και τι σε κάνει να νιώθεις μισός
Και υπάρχει κάποιος τρόπος να βρεις, ας πούμε, το χαμένο σου κομμάτι? Και αν όχι, τι μπορεί αυτό να σημαίνει? Θέλω μόνο να σας πω, και χωρίς καθόλου να αποκαλύπτω το τι συμβαίνει στο τέλος, ότι όλα εκβάλλουν σε ένα δευτερόλεπτο φινάλε, όπου ακούγεται ένα μουγκριτό. Είναι ένα μουγκριτό το οποίο δεν είναι καν ανθρώπινο. Είναι σαν να ακούς ένα μουγκριτό από ένα άγριο θηρίο, με τη διαφορά πως και πάλι αυτό το άγριο θηρίο είναι ο άνθρωπος.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
1: Ποιος?
2: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
1: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
2: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Εκτάκτως και για σήμερα μέχρι και τις 10, είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά. Όπως σας έλεγα και νωρίτερα, είμαι πολύ χαρούμενη που σήμερα έχω τη δυνατότητα να μιλήσω με τη φωτογράφο Μαρία Παυλάκη. Έχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή. Οι φωτογραφίες της μου προκάλεσαν πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση και νομίζω πως έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το φιλοσοφικό background που υπάρχει από κάτω. Υπάρχει ένας τόμος με τίτλο «Κάτι δικό τους», που πραγματικά είναι μία έκδοση μέσα στην οποία μπορεί κανείς να βρει φωτογραφίες οι οποίες έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια 30 ετών, βαθύτατα ανθρωποκεντρικές, και όπως και η ίδια η καλλιτέχνης αναφέρει, είναι μία δουλειά η οποία στηρίζεται στην αγωνία. Υπάρχουν μορφές οι οποίες περνούν δίπλα μας. Αυτές οι μορφές είμαστε ακόμη και εμείς οι ίδιοι. Περνάμε από αυτή τη ζωή, περπατάμε στους δρόμους των πόλεων και ενδεχομένως δεν θα αφήσουμε κάποια ίχνη. Αυτό έρχεται αυτή η δουλειά να κρατήσει. Η Μαρία Παυλάκη θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη για να μιλήσει σε συναδέλφους της φωτογράφου στην ομάδα Out of Focus, αλλά και το απόγευμα της Παρασκευής στις 8 το βράδυ θα παρουσιάσει το «Κάτι δικό τους» στο βιβλιοπωλείο Μυθιστορία. Μαρία, καλή σου μέρα, τι κάνεις, σε τι διάθεση σε βρίσκουμε? Ας μιλήσουμε στον ελληνικό, θα έλεγα, παρά το γεγονός ότι δεν γνωριζόμαστε προσωπικά. Μέσω της φωτογραφία σου νομίζω ότι σε γνωρίζω πλέον λιγάκι.
1: Ναι, έτσι είναι. Γνωριζόμαστε μέσα από αυτά που δημιουργούμε.
0: Θέλω να πω κάτι, ότι ενδεχομένως αυτή η γνωριμία μπορεί να είναι και από τις πλέον ουσιαστικές, Μαρία, κυρίως για μια δουλειά σαν τη δική σου, η οποία έχει επίκεντρο τον άνθρωπο. Πες μας λίγο για το project, αν κάποιος αυτή τη στιγμή κρατήσει στα χέρια του τον τόμο «Κάτι δικό τους», τι θα μπορέσει να βρει εκεί μέσα και με ποια φιλοσοφία συγκέντρωσες τις φωτογραφίες αυτές και αποφασίσεις μάλιστα να τις εκδώσεις για να αφήσουν, να αφήσεις και εσύ, αλλά και τα πρόσωπα αυτά, το ίχνος τους μέσα στο χρόνο?
1: Ναι. Καταρχάς, έχω ασχοληθεί 30 χρόνια με τη σπουδή στον άνθρωπο, mm-hmm. Χωρίς όμως να το έχω συνειδητοποιήσει ακριβώς, γιατί αυτά προϋπάρχουν μέσα μας και βγαίνουν στο δημιουργικό κομμάτι. Δηλαδή,

0: αυτό συνέβη δηλαδή. Το ότι συγκέντρωσα όλη αυτή τη δουλειά, 30 χρόνια δουλειάς, δεν ήταν καθόλου εύκολο, γιατί προσπάθησα να εκλογικεύσω όλη αυτή τη δουλειά, όλο αυτό τον όγκο δουλειάς που είχα, της αναλογικής φωτογραφίας.
1: Αναλογική φωτογραφία. Είναι φωτογραφίες που δουλεύτηκαν σε σκοτεινό θάλαμο, έτσι αυτό...
0: Ναι. Με φιλμ και λοιπά. Και μάλιστα η αλλαγή της φωτογραφίας από αναλογική σε ψηφιακή είναι μια τεχνολογική εξέλιξη, αλλά βαθιά πολιτισμική. Και έτσι άλλαξε και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την εικόνα, το χρόνο και τη μνήμη.
1: Προλαβαίνεις και μια ερώτηση μου σε βασίλειο αυτό. Ναι.
0: Για να σας πάω μετά εκεί, στο τι έχω κάνει. Η αναλογική φωτογραφία βασίζεται στο φιλμ. Χημική αποτύπωση του φωτός, αναμονή, σκοτεινός θάλαμος, αβεβαιότητα, χρόνος, λήψη, εμφάνιση, όλα αυτά. Ενώ η ψηφιακή μετατρέπει το φως σε δεδομένα. Είναι η άμεση προεπισκόπηση σε πάρα πολλές λήψεις και εύκολη διαδικασία, αντιγραφή και διαμοιρασμός. Mm-hmm. Και έτσι η εικόνα πάβει με ένα αντικείμενο και γίνεται αρχείο. Λειτουργεί δηλαδή σαν ένα τεκμήριο μνήμης.
1: Και αλλάζει και όλη την πρόσληψη από αυτόν
0: ακριβώς,
1: που θα τη δει.
0: Ως επικοινωνιακό, δηλαδή ως social media. Ναι. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε άπειρες φωτογραφίες χωρίς ποτέ να τις δούμε. Αυτό είναι ένα θέμα. Λοιπόν, όταν μάζεψα αυτό το υλικό, το φωτογραφικό, για μένα ήταν μια αποκάλυψη. Να δω τον εαυτό μου σε πάρα πολύ τι ακριβώς έχω κάνει. Κατάλαβα λοιπόν ότι η δουλειά μου είναι ανθρωποκεντρική. Είναι αυτό το ίχνος που αφήνει ο άνθρωπος σαν ένα, όπως αλλάζει η αρχιτεκτονική μιας πόλης, έτσι αλλάζουμε και εμείς μέσα αυτό. Οπότε, και βέβαια αυτούς τους ανθρώπους τους ονειρεύτηκα. Δηλαδή θέλω να πω ότι ονειρευόμαστε τη δουλειά μας και μετά εκτελούμε.
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία που μας έδωσες και πώς τους ονειρευόμαστε και ο τρόπος με τον οποίο αφήνουν το ίχνος τους, και θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτή την μετάβαση την οποία περιγράφεις, για το πώς μια φωτογραφία από ένα απτό αντικείμενο γίνεται ένα αρχείο. Είναι πάρα πολύ σημαντική η παράμετρος που έθεσες, αγαπητή Μαρία, πώς μπορεί να τραβήξουμε φωτογραφίες τις οποίες δεν θα τις δούμε δεύτερη φορά, όπως και μπορεί να τραβήξουμε φωτογραφίες χωρίς να το σκεφτούμε, χωρίς καθόλου να το σκεφτούμε, χωρίς να υπολογίσουμε τίποτα, απλώς γιατί έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Θέλω να ρωτήσω όμως, άλλο εγώ που είμαι ένας χρήστης ας πούμε των social και θέλω το μεσημέρι κάτι ας πούμε να ποστάρω στο Instagram. Εσύ όμως είσαι, ακριβώς, είσαι ένας καλλιτέχνης της φωτογραφίας. Προφανώς, ίσως να νοσταλγείς ή να σε ενδιέφερε περισσότερο η αναλογική εποχή, βρίσκεις όμως σαν καλλιτέχνης τη θέση σου και τα πατήματά σου στην εξέλιξη αυτή που ακολούθησε την τέχνη σας.
0: Το πώς δεν έχω αντίρρηση για την τεχνολογική εξέλιξη καμία. Απλά το θέμα είναι το πώς χρησιμοποιούνται το μέσον. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές παγίδες. Η παγίδα είναι ότι έχουμε άπειρες λήψεις. Οπότε εκεί θέλει μια αυστηρή επιλογή αυτών των πολλών κλικ που κάνουμε. Και φυσικά θέλει πάρα πολύ μεγάλη αυστηρότητα για το τι θέλουμε εμείς θα πάρουμε, δηλαδή το αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι δύσκολο.
1: Ναι. Απλώς ξέρεις, κάποια στιγμή, Μαρία, η τεχνολογική αυτή εξέλιξη, πάρα πολύ καλές μηχανές οι οποίες είναι φορτωμένες ας πούμε σε κινητά, εντάξει υπάρχουν κορυφαίες συνεργασίες ας πούμε των εταιριών ας πούμε κινητής τηλεφωνίας με Leica και όλα αυτά τα οποία είναι πάρα πολύ, είναι σημαντικές, και μπορεί κανείς να τραβήξει αυτό που λέμε σωστές φωτογραφίες χωρίς την πραγματικότητα να έχει καθόλου ιδέα, έτσι, για την τέχνη, την ιστορία της, το παρελθόν της, το αποτύπωμά της, τις βασικές αρχές της, αλλά να τραβήξει παρόλα αυτά μια σωστή φωτογραφία. Αυτό επηρεάζει την καλλιτεχνική ματιά και με την έννοια θέλω να πω το ότι αυτή η ευκολία αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο ένας καλλιτέχνης της φωτογραφίας στέκεται πια απέναντι στην κάθε λήψη ξεχωριστά, αλλά ακόμη και στην ίδια του την τέχνη, αν θέλεις, ακόμη και στη φιλοσοφική στόχευση που μπορεί να έχει μέσα σε ένα project, ας πούμε, το κάτι δικό τους, είναι, υπάρχει μια διάφανη και πάρα πολύ συγκινητική φιλοσοφική βάση. Αυτές οι εξελίξεις τα επηρεάζουν όλα αυτά?
0: Ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας, δηλαδή πώς χρησιμοποιεί το μέσο. Mm. Τα παιδιά δηλαδή αυτή τη στιγμή, νέοι φωτογράφοι, έχουν αυτή την ευκολία. Λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν την παιδεία της φωτογραφίας. Mm-hmm. Βέβαια υπάρχουν τα social media που μπορούν να ανατρέξουν την ιστορία της φωτογραφίας, αλλά η ευκολία του μέσου, δηλαδή με ένα κινητό, με μια απλή ψηφιακή μηχανή, κάνουμε λήψεις, δεν υπάρχει αυτή η... να εντρυφήσουμε λίγο βαθύτερα στο ναι. μέσο. Αυτό βέβαια...
1: Αυτό το βάθος.
0: Όρισε.
1: Αυτό το βάθος, αυτό το βαθύτερα.
0: Ναι. Εντάξει, δεν είμαι ενάντια στην τεχνολογία, αλίμονο. Ναι. Τα πράγματα εξελίσσονται ραγδαία και βέβαια και ραγδαία εξελίσσονται, γιατί από το ψηφιακό θα πάμε τώρα στο AI, οπότε εκεί θα υπάρχουν άλλα πλαίσια.
1: Ήδη υπάρχουν,
0: υπάρχει άλλη γλώσσα.
1: Ήδη υπάρχουν καλλιτέχνες που εντάσσουν την AI και μάλιστα κάποιοι από αυτούς το λένε
0: ακριβώς
1: και ανοιχτά. Έγινε με την συμβολή, ας πούμε, της AI. Θέλω όμως λίγο να γυρίσουμε στο κάτι δικό τους. Είπες αυτή την μαγική λέξη, το σπουδί, το οποίο αφορά τις τέχνες, αφορά την εικαστική δημιουργία, σπουδί πάνω στον άνθρωπο, και ένα κομμάτι του έργου σου έχει να κάνει με αυτές τις φωτογραφίες, οι οποίες, αν δεν κάνω λάθος, είναι φωτογραφίες δρόμου, δηλαδή δεν τις σκηνοθετείς, αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι του έργου σου, Μαρία, το οποίο αφορά το γυμνό, που και αυτό προφανώς είναι σπουδή στον άνθρωπο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βεβαίως, γιατί κοιτάξτε, μετά από το δρόμο εστίασα σε κάποιους φίλους οι οποίοι μου δέχτηκαν να φωτογραφηθούν. Mm-hmm. Γυμνό ήταν η πρώτη φορά τους κιόλας. Αυτό έχει σημασία μεγάλη, γιατί και έτσι μέσα στο βιβλίο αντιπαραθέτω τους ανθρώπους του δρόμου, που έχουν μια ενδυματολογική σημειολογία, και τον άνθρωπο όπου όταν θα πάει στο σπίτι του θα βγάλει τα ρούχα του, θα δει τον εαυτό του στον καθρέφτη ή όχι, θα νιώσει μια άνεση. Αυτό λοιπόν ήθελα να βγάλω, δηλαδή το ότι ο άνθρωπος ελευθερώνεται και βλέπουμε το πρόσωπό του, δηλαδή αυτό έχει σημασία για μένα. Και βέβαια το αντιπαραθέτω μέσα στο βιβλίο μου με το γυμνό, με τους ανθρώπους που έχω φωτογραφίσει, και φυσικά το άλλο που είναι πάρα πολύ σοβαρό είναι η επιλογή που κάνουμε στο φακό μας.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή εγώ φωτογράφιζα με ένα πενιντάρι, που η επιλογή αυτή έχει σημασία στο ύφος και στην αυστηρότητα που έχει ένα κάδρο να βλέπει και τα βλέμματα των ανθρώπων.
1: Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, ναι.
0: Ναι, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Κοιτάξτε, ο τίτλος του βιβλίου, το «Κάτι δικό μας», είναι από ακριβώς αυτό, ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να μας αφηγηθεί μια ιστορία του. Δηλαδή, αυτό ήθελα να βγάλω. Νομίζω ότι έχει κερδιθεί αυτό, για να γίνει ένας διάλογος ανάμεσα στον θεατή και ανάμεσα στον άνθρωπο το φωτογραφιζόμενο.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί υπάρχει μια ιστορία, δηλαδή να πω, αυτό είναι το ίχνος που αφήνει ο άνθρωπος σαν αποτέλεσμα. Mm-hmm. Το γραφικό.
1: Ναι. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Η Μαρία Παυλάκη, φωτογράφος, με αυτή τη διαδρομή νομίζω μας είπε έτσι πολύ σημαντικά πράγματα και για τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκε σε μια αναλογική εποχή, αλλά και για όλες αυτές τις μεταβάσεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις οι οποίες σημάδεψαν την εξέλιξη της φωτογραφίας και καθόρισαν το παρόν της, και με την AI να έρχεται για να παίξει σίγουρα κάποιο ρόλο στο μέλλον της. Την Τετάρτη μιλάς, Μαρία, αγαπητή Μαρία, με τους συναδέλφους στην ομάδα Autofocus. Την Παρασκευή στις 8 στο βιβλιοπωλείο Μυθιστορία συνεχίζεται αυτή η συζήτηση που κάναμε με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπες.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χάρηκα πραγματικά πολύ που σε άκουσα. Καλή σου μέρα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.

Λοιπόν, είναι 9 και 25 πρώτα λεπτά, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών και σήμερα μαζί μέχρι τις 10. Μιας και μιλούσαμε για τέχνη με την φωτογράφου Μαρία Παυλάκη, νομίζω πως ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας είπε για την αναλογική και ψηφιακή εποχή της φωτογραφίας. Φανταστείτε τώρα τι έχει να πάθει αυτή η τέχνη από την AI και πόσο πολύ θα μεταβάλει το σκηνικό. Νομίζω πως οι φωτογράφοι που έχουν ασχοληθεί που έχουν δουλέψει πολύ με τις παλιές μηχανές θα βρεθούν και βρίσκονται ήδη μπροστά σε ένα πολύ διαφορετικό τοπίο. Τις ίδιες αγωνίες μοιράζονται και οι καλλιτέχνες της γραφής, οι συγγραφείς, και για το πώς η AI μπορεί να μεταβάλει πραγματικά αυτή την εμπειρία. Τέλος πάντων, μιας και μιλούσαμε για τέχνη, διάβασα ότι το έργο του Jackson Pollock, το Number 7A, έργο που φιλοτεχνήθηκε στα 1948, πωλήθηκε έναντι 181 εκατομμυρίων δολαρίων σε δημοπρασία του οίκου Κρίστη στη Νέα Υόρκη. Ήταν ένα νέο ρεκόρ για τον Αμερικανό ζωγράφο σε δημοπρασία. Νέο ρεκόρ για Αμερικανό ζωγράφο σε δημοπρασία, γιατί έτσι όπως το είπα ήταν ρεκόρ για τον ίδιο τον Jackson Pollock. Προερχόταν από συλλογή εκλειπώντος μεγιστάνα των Μίντια, γιατί μην νομίζετε αυτά τα έργα θα τα έχει ορώτων ο Κοσμάκης μέσα στα μουσεία. Και ξέρετε, υπάρχουν έργα τα οποία ο Κοσμάκης έχει να τα δει και εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια. Δεν ξέρω αν θυμάστε το σωτήρα του κόσμου, του Νταβίντσι, που κάποια στιγμή αγοράστηκε από έναν μεγιστάνα κάπου, ξέρω εγώ, στα Εμιράτα κλπ. Πόσα χρόνια να έχουν περάσει από τότε, σίγουρα πάνω από 10. Άφαντος ο σωτήρας έκτοτε. Και απλώς σας φέρνω ένα παράδειγμα για μια εμβληματική βέβαια δημιουργία του Νταβίντσι που οι περισσότεροι τη γνωρίζουμε από φωτογραφίες. Τέλος πάντων, ο Πόλοκ, ο οποίος πέθανε το 56, ήταν μια πολύ ιδιαίτερη φιγούρα της τέχνης, αφηρημένος εξπρεσιονισμός. Ήταν αυτό το drip painting. Έχουμε δει και τη φοβερή ταινία όπου ο Ed Harris υποδίονταν τον Jackson Pollock. Δεν θυμάμαι αν η ταινία ήταν καλή ή κακή. Νομίζω ότι ήταν καλή ταινία και ο Ed Harris, πολύ σημαντικός ηθοποιός, έπαιζε αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα που πρέπει να υπήρξε ο μεγάλος καλλιτέχνης. Περπατούσε πάνω στον καμβά και άφηνε το χρώμα να στάξει, πλην όμως έβγαινε κάτι. Και επίσης έχουμε και πάρα πολλές φωτογραφίες του ίδιου του Pollock, ας πούμε, να βρίσκεται πάνω σε μια πυρετόδη δημιουργία. Και το προηγούμενο ρεκόρ του και στην προηγούμενη δημοπρασία για το Number 17, έργο του 51, είχε έτσι συγκεντρώσει 61,2 εκατομμύρια δολάρια. Και υπάρχουν διάφορα έργα του τα οποία αλλάζουν χέρια χωρίς εμείς να μαθαίνουμε τίποτα, σε ιδιωτικές πωλήσεις χωρίς να περνούν από δημοπρασίες, γιατί προφανώς οι Christie's, οι Sotheby's, etc. κάνουν λίγο φασαρία όταν έχουν να βγάλουν προς πώληση ένα τέτοιο έργο. Επίσης μοσχοπουλήθηκαν στην ίδια δημοπρασία Mark Rothko, Miro, ένα γλυπτό του Μπραγκούζι έναντι 107,6 εκατομμυρίων δολαρίων, καταγράφοντας μάλιστα τη δεύτερη ψηλότερη τιμή που έχει δοθεί ποτέ για γλυπτό σε δημοπρασία. Χρήμα και τέχνη. Να λοιπόν μια σχέση η οποία είναι εξαιρετικά περίπλοκη, ενδιαφέρουσα και σκληρή βεβαίως.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Τρίτη 2 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η κλασική ταινία του Γουόν Καρ Βάι, καθώς κυλούν τα δάκρυά μας. Δύο αδελφικοί φίλοι ζουν ως εισπράκτορες της μαφίας. Ο Γουάχ προσέχει πάντα τον παρορμητικό και ανεξέλεγκτο Μίγα, θα αναγκαστεί όμως να τα βάλει και με τους υπόλοιπους γκάγκστερ όταν ο τελευταίος δεν πληρώνει τα χρέη του και τους προκαλεί βία. Στο θέατρο Δάσους, η σύγχρονη παραδοσιακή ορχήστρα Τέψης Ορχήστρα παρουσιάζει μια μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στο σύγχρονο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Το κοινό θα απολαύσει αγαπημένα τραγούδια των Σοκράτη Μάλαμα, Θανάση Παπακοσταντίνου και Γιάννη Χαρούλη μέσα από νέες πρωτότυπες ενορχιστρώσεις. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, ο κύκλος συναυλιών του Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου συνεχίζεται με μια συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. 8 μουσικοί της ΚΟΒ συναντιούνται σε ένα πρόγραμμα υψηλής δεξιοτεχνίας, όπου το σόλο βιολί, τα έγχορδα και το μπάσο, κοντίνουο, αναδεικνύουν τη δραματικότητα, τη λάμψη και τη ρυθμική ένταση της μπαρόκ εποχής. Στο επίκεντρο της βραδιάς βρίσκονται έργα των Τζεμινιάνι, Μπαχ, Βιβάλντι και Κορέλι, ανάμεσά τους το περίφημο Λαφόγια, το κονσέρτο για βιολέ αριθμός 2 του Μπαχ και το καλοκαίρι από τις 4 εποχές του Βιβάλντι. Ο Πολυχώρος Πολιτισμού της Λαχανέας στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης φιλοξενεί την ατομική έκθεση της Φιλανδής καλλιτέχνητας και σχεδιάστριας κοσμήματος Λάουρα Έσκολα με τίτλο 25 Years by Hand. Η έκθεση παρουσιάζει έργα σύγχρονου κοσμήματος και μικροαντικείμενα τέχνης από την 25χρονη δημιουργική της πορεία, αναδεικνύοντας τη σχέση ανάμεσα στη χειροτεχνία, τη μνήμη, τη βιωσιμότητα και το contemporary craft. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Είμαστε εδώ, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, στην παράταση, καθώς ο Γιώργος Τούλας ταξιδεύει στο Περού, ο Νίκος Κακαρίκος είναι μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και ξέρετε, το βιβλίο για το οποίο, εάν διαβαστεί, γιατί τα βιβλία πρέπει, ξέρετε, και να διαβάζονται κάποια στιγμή, έχει να προκύψει φαγωμάρα, δηλαδή σύραξη κανονική, να γίνει χαμός. Μόνο ένας Πασκάλ Μπρικνέρ μπορεί να την κάνει αυτή τη ζημιά, ο οποίος έχει haters, άτομα που τον μισούν, ειδικά από την τιμωρία της μεταμέλειας και μετά, και πρόσωπα τα οποία τον παρακολουθούν και ακούν πάρα πολύ προσεκτικά το τι έχουν να πει. Σας μιλούσα και την προηγούμενη εβδομάδα για το Υποφέρω αλλά υπάρχω, το νέο του βιβλίο, μετάφραση Ανδρέας Παπάς, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη, είναι πολυσέλιδο και αναφέρεται, ακούτε αυτό το χρούτσου χρούτσου γιατί έχω το βιβλίο μπροστά μου αυτή τη στιγμή, αναφέρεται στο κύμα θυματολαγνίας, μόνο από αυτό έτσι, αρχίζουν τώρα όλοι να είναι στα κάγκελα, που έχει διαδεχθεί τη θριαμβεύουσα ανθρωπότητα της νεωτερικότητας, καθώς η μεγάλη υπόσχεση που έδωσε ο διαφωτισμός σύμφωνα με την ανάγνωση του Μπρίκνερ αλλά και γενικά ήταν για ένα κόσμο απαλλαγμένο από τον φανατισμό αλλά και από τη μυρολατρεία. Θα σας πω κάτι, και λαμβάνοντας το τελευταίο διάστημα μέρος σε ένα workshop για το Θουκυδίδη, όπου πραγματικά έχω παθιαστεί, έχω τρελαθεί, απορώ πως τόσα χρόνια δεν διαβάζαμε κάτι τέτοιο. Ξεκινά λοιπόν με την εισαγωγή του Μπρικνέρ αναφερόμενος στην περίφημη δημιουργία των μιλίων, έτσι, καθώς όπως αναφέρει ο Μπρικνέρ στην εξιστόρηση του Πελοποννησιακού πολέμου, ο Θουκυδίδης εμφανίζει τους πανίσχυρους Αθηναίους να λένε στους κατοίκους της Μήλου ότι για δικαιοσύνη μπορεί να γίνεται λόγος μόνο όταν τα δύο μέρη είναι λίγο πολύ ισοδύναμα, όταν το ένα από τα δύο είναι πιο ισχυρό από το άλλο, τότε ο αδύναμος θα υποταχθεί εκ των πραγμάτων στη δύναμη του ισχυρού. Αυτή νομίζω πως είναι και η παγίδα του Θουκυδίδη, όπως εν πάση περιπτώσει έγινε η πρόσληψη από κάποιους Αμερικανούς πολιτικούς επιστήμονες, νομίζω έτσι λίγο πολιτικούς επιστήμονες κάπως, μηδέν τα λιπαρά, δεν ξέρω, δεν θέλω να πω. Τέλος πάντων, αυτό που μας λέει ο Μπρικνέρ, που δεν μπαίνει καθόλου σε αυτή τη συζήτηση για το πώς γίνονται αυτές οι προσλήψεις, άλλο είναι εκείνο που τον ενδιαφέρει. Λέει πως αυτόν τον κανόνα, έτσι όπως τον θέτει ο Θουκυδίδης, έρχεται για να τον ανατρέψει ο Ιησούς Χριστός. Με την έννοια του ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο θυσιάζεται για να σώσει την ανθρωπότητα, ένας θεός έτσι. Ταιριάζει λοιπόν σε ένα θεό να οδηγείται στο μαρτύριο σαν εγκληματίας και ακόμη χειρότερο να έχει εγκαταληφθεί, να έχει προδοθεί από εκείνους που τον ακολουθούσαν. Και σύμφωνα με την αφήγηση του Θείου Πάθους, ο Ιησούς επιλέγει το μαρτύριό του, επιλέγει τη θυσία του, επιλέγει την προσφορά του στην ανθρωπότητα και ειδικότερα σε αυτό που λέμε η ταπεινή της γης. Είναι πολύ ενδιαφέρον το κεφάλαιο αυτό για να καταλήξει στην εισαγωγή του ο Μπρικνέρ το ότι η λέξη θύμα έχει πολλές σημασίες. Ακούστε λιγάκι πώς το λέει και ξεκινήστε τώρα ή να λατρεύετε ή να μισείτε. Είναι εντελώς διαφορετική η εμπειρία αν είσαι θύμα κλοπής, από όταν είσαι θύμα βιασμού, αν είσαι θύμα ατυχήματος, από ότι αν είσαι θύμα βασανιστήριων. Συνεπώς υπάρχουν θύματα και θύματα. Από την άλλη, οι υπερβολές ως προς τη χρήση της λέξης είναι συχνές και επιτείνουν τη σύγχυση. Όλοι τείνουν προς τη θυματοποίηση και αρέσκονται να υιοθετούν το ρόλο του θύματος. Συχνά ακούμε τη φράση «Σεβάσου τον πόνο μου». Περισσότερα σε λίγο, γιατί κοντεύω και να πνιγώ.

Εδώ λοιπόν είμαστε, υποφέρω άρα υπάρχω, πορτρέτο του θύματος ως σήμερα από τον Πασκάλ Μπρικνέρ, όποιος το διαβάσει, αν το βιβλίο διαβαστεί που το εύχομαι, νομίζω ότι μπορεί να προκαλέσει σειράξεις. Το κεφάλαιο σε βάση τον πόνο μου είναι καταπληκτικό και είμαστε μόνο στην εισαγωγή. Το βιβλίο είναι πολυσέλιδο και πυκνογραμμένο, 450 σελίδες πυκνογραμμένες. Πάμε λίγο σε κάτι άλλο το οποίο έχει επίσης να κάνει με τον Θουκυδίδη από τις καταπληκτικές εκδόσεις Γεννήτρια. Φέρντι Αλένον, γεννημένο στο Δουβλίνο και μεγαλωμένος εκεί, πτυχίο ιστορίας και αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Τα ένδοξα κατορθώματα είναι το πρώτο του μυθιστόρημα και μάλιστα μπαίνει και στη λίστα με τα ευπόλυτα και έχει ήδη διασκευαστεί για το ραδιόφωνο του BBC και έχει λάβει και ένα σκασμό βραβεία και πραγματικά αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι ξανασυναντάμε τον Πελοποννησιακό πόλεμο, Σιρακούσες, 412 π.Χ., μία από τις αποφασιστικές μάχες του Πελοποννησιακού πολέμου, καθώς οι Αθηναίοι ιτώνται και χιλιάδες εχμάλωτοι καταλήγουν σε ένα λατομείο για να πεθάνουν εκεί από κακοχίες και αστεία. Θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί το εξής: ρε, τι έχετε παθεί όλοι και γράφετε, ξέρω, για τον Πελοποννησιακό πόλεμο και γιατί φέρνετε παραδείγματα από αυτόν και λοιπά, είτε γράφετε μυθοπλασία, είτε γράφετε μια μελέτη, όπως στην περίπτωση ένα δοκίμιο μάλλον, όπως αυτό του Πασκάλ Μπρικνέρ. Και η απάντηση είναι το ότι ο Πελοποννησιακός πόλεμος, εξαιτίας της διαμεσολάβησης του Θουκυδίδη, πάβει να είναι ένα απλό περιστατικό του αρχαίου κόσμου. Πράγματι, είναι ένα σημαντικό γεγονός του αρχαίου κόσμου. Εντάξει όμως, είναι ένα σημαντικό περιστατικό του αρχαίου κόσμου. Τελείωσε όμως πια ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Έχουμε άλλα να μας βασανίζουν όμως. Η διαμεσολάβηση του Θουκυδίδη τον κάνει να είναι ο αιώνιος πόλεμος. Το πεδίο εκείνο πάνω στο οποίο θα δοκιμαστούν οι αντοχές μας, οι ιδέες μας, οι αντιλήψεις μας, όχι μόνο για τον πόλεμο ή την ειρήνη, αλλά την εξουσία, την ισχύ, την ανθρώπινη φύση, την ανθρώπινη κατάσταση, και αυτό τα αλλάζει όλα και προφανώς γίνεται εκείνο το όχημα το οποίο φέρνει τον αρχαίο κόσμο να εκβάλει με κάποιο τρόπο στο σήμερα, όπως αυτό το απίστευτο μυθιστόρημα με τίτλο «Ένδοξα κατορθώματα» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γεννήτρια σε μετάφραση της Νατάσα Σιδέρη. Πάμε λοιπόν σε μια κρίσιμη στιγμή του Πελοποννησιακού πολέμου με τους Αθηναίους να ιτώνται, να είναι χιλιάδες οι εχμάλωτοι, να καταλήγουν όλοι σε ένα λατομείο για να πεθάνουν εκεί από κακοχίες και ασιτία. Υπάρχουν όμως δύο άνεργοι κεραμοποιοί, ο Γέλλον και ο Λάμπον. Είναι λάτρης του πιωτού, λάτρης της μουσικής, λάτρες της αθηναϊκής τραγωδίας και αποφασίζουν να ανεβάσουν τη μύδια με ηθοποιούς Αθηναίους. Όμως, καθώς πλησιάζει η ώρα της παράστασης, οι δύο φίλοι συνειδητοποιούν ότι το θέατρο είναι επικίνδυνο. Ίσως τόσο επικίνδυνο όσο και ο πόλεμος, και ότι ο εχθρός είναι εκεί και ο εχθρός παραμονεύει. Είναι ένα πολυβραβευμένο ντεμπούτο του Φέρντι Αλένον. Είναι μια οδή στην ανθρωπιά και τη δύναμη της τέχνης ενάντια στον πόλεμο, τη διχόνοια και τη βαρβαρότητα. Το βιβλίο είναι γραμμένο καταπληκτικά. Είναι και πολύ ωραία μεταφρασμένο στα ελληνικά, σε μια γλώσσα σημερινή και ρέουσα, το οποίο μπορεί κανείς να φανταστεί την πρόζα έτσι, του συγγραφέα, του Ιρλανδού συγγραφέα. Κάτι γίνεται με τους Ιρλανδούς τα τελευταία χρόνια. Νομίζω πως αυτό το πράγμα το οποίο λέμε αγγλική γλώσσα, οι Ιρλανδοί μοιάζουν αυτή τη στιγμή να κατέχουν τα σκύπτρα.

Λοιπόν, και 57 φεύγουμε εμείς. Ο Γιώργος Τούλας έρχεται με ένα ξενοδοχείο ηχογραφημένο στα 2015 με καλεσμένο το Λευτέρη Κογκαλίδη. Ράδιο Νοσταλγία 12 με 1 εδώ στον 958. Ο Νίκος Κακαρίκος ήταν σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αύριο Τετάρτη λίγο μετά τις 8 και για ένα 2 ώρο και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Ακούγεται η φωνή σου.
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
1: 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youththermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
1: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
5: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
6: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί ακούγεται σε επανάληψη και προέρχεται από το αρχείο του 958 της ΕΡΤ3.

0: ξενοδοχείο 958. Κάθε βράδυ πρόσωπα της πόλης αφηγούνται ιστορίες από τη ζωή τους. Στις ρυθμίσεις των ήχων απόψε ο Κώστας Χριστιανός, στην υποδοχή ο Γιώργος Τούλας. Καλεσμένος στο στούντιο ένας θρύλος του ραδιοφώνου της πόλης και της δημοσιογραφίας, ο κύριος Λευτέρης Κογκαλίδης.
1: Καλησπέρα λοιπόν. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γεννήθηκα στην περιοχή του Ντεπό. Ήταν μια γειτονιά χωρίς παιδιά. Ήμουν μόνος μου και όλη την ημέρα ήμουν στον κήπο ή θα άκουγα ραδιόφωνο. Πήγαινα σε ένα ιδιωτικό σχολείο, το πιο κοντινό που ήταν στην γειτονιά μου, τα εκπαιδευτήρια Ζαχαριάδη, και μετά οι γονείς μου πήραν την απόφαση να με στείλουν στο Ανατόλια. Σοφή σκέψη. Έμαθα πάρα πολύ καλά αγγλικά, γνώρισα μερικούς θαυμάσιους καθηγητές, οι οποίοι πολλοί από αυτούς προχωρήσαν και έγιναν καθηγητές και στο Πανεπιστήμιο. Έμαθα καλά ελληνικά και καλά αγγλικά βέβαια. Και εκεί πέρα σιγά σιγά άρχισα να αγαπώ και περισσότερο την αμερικάνικη μουσική. Πώς άρχισα να ακούω μουσική στο σχολείο μας, είχαμε τότε διάφορους συλλόγους. Κλαμπς τα λέγαμε και τα λέμε. Ο όρος pop club δεν είχε δημιουργηθεί ακόμα. Αυτό λοιπόν ονομαζόταν τόχους. Κλαμπς τα λέγαμε και τα λέμε. Ο όρος pop club δεν είχε δημιουργηθεί ακόμα. Αυτό λοιπόν ονομαζόταν τότε light music club, δηλαδή σύλλογος ελαφράς μουσικής.

Χρειάζονται καταπληκτικά κομμάτια που δεν ακούγονται στο ελληνικό ραδιόφωνο, που δεν τα ξέραμε στην Ελλάδα. Και από εκεί άρχισε σιγά σιγά να ενδιαφέρουμε περισσότερο. Τα τελευταία χρόνια στο σχολείο θυμάμαι ότι είχαμε δύο μεγάλους πίνακες. Ο κάθε πίνακες κάλυπτε μια ολόκληρη πλευρά της τάξης. Έγραφα κάθε Δευτέρα το Tap to Andy, τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια στην Αγγλία, που τα άκουγα Κυριακή βράδυ μισοκοιμισμένος από το Ράδιο Λουξεμβούργο, το οποίο μου άνοιξε τα φώτα και τους δρόμους προς την μουσική. Αλλά βέβαια άκουγα πάρα πολύ και τη Φωνή της Αμερικής, που είχε προγράμματα ελαφράς μουσικής αλλά και jazz. Στη jazz ήταν ένας άνθρωπος καταπληκτικός, ο Willis Conover, που στη Ρωσία τότε, στη Σοβιετική Ένωση μάλλον, τον θεωρούσαν σχεδόν θεό, γιατί από αυτόν μαθαίνανε ό,τι γίνεται στην αμερικάνικη jazz. Ο Willis Conover είχε το εξής χαρακτηριστικό. Χρησιμοποιούσε ένα περιορισμένο λεξιλόγιο από 100 περίπου λέξεις και μιλούσε πάρα πολύ αργά. Γιατί 100 λέξεις? Ακόμα και ένας ο οποίος ήταν πρωτοετής στα αγγλικά να καταλαβαίνει κάθε τι που λέει. Και μιλούσε τόσο αργά ώστε το καταλαβαίναμε όλοι. Και εμείς και σε άλλες χώρες τότε του Σοβιετικού Μπλοκ. Λοιπόν, σιγά σιγά βέβαια άρχισα να ακούω. Πρώτα απ' όλα είχα ένα ημερολόγιο και κάθε μέρα στη Θεσσαλονίκη κατέγραφα τα τραγούδια που άκουγα, είτε από το στρατιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό, πριν από την Ιενέδα αυτό, είτε από το ΕΙΡ. Λοιπόν, σιγά σιγά είχα καταγράψει όλα τα τραγούδια που έχουν οι δύο ραδιοφωνικοί σταθμοί. Και μετά στράφηκα στο δεύτερο πρόγραμμα της Αθήνας, που είχε τελείως διαφορετικά πράγματα, διαφορετικές μουσικές, πιο καινούργιες. Αυτοί πέραν κατευθείαν από τις εταιρείες δίσκων όλες τις καινούργιες εκδόσεις, τις περιορισμένες που βγαίνανε εκείνη την εποχή. Στη συνέχεια ανακάλυψα το ράδιο Μοντε Κάρλο, που είχε εξαιρετικά προγράμματα κάθε βράδυ, και μετά και τον Αμερικάνικο Σταθμό της Αθήνας, AFRS, που ήταν κυρίως για τις οικογένειες των Αμερικανών που υπηρετούσαν γύρω από την Αμερικάνικη βάση. Αυτός ο σταθμός, τον οποίο τον επισκέφθηκα μαθητής ON, και εκεί για πρώτη φορά είδα πώς λειτουργεί ένας Αμερικάνικος ραδιοφωνικός σταθμός και ένας σταθμός γενικά, είδα ότι ένας άνθρωπος έκανε όλες τις δουλειές. Διάβαζε τις ειδήσεις, έπαιζε τους δίσκους, έκανε τις συνεντεύξεις και γνωρίστηκα με αυτούς και μιλούσαμε και στο τηλέφωνο, και όταν κατέβαινε στην Αθήνα τους επισκεπτόμουν. Λοιπόν, έτσι προχώρησα σιγά σιγά. Τώρα, πώς μπήκα εγώ στο ραδιόφωνο? Να βάλουμε τραγούδι? Να βάλουμε. Θα βάλουμε ένα τραγούδι το οποίο το είχα ακούσει για πρώτη φορά σε μια ταινία του 59. Ήταν η Ευρώπη τη νύχτα, που είχε διάφορα νούμερα από μαγαζιά, κέντρα διασκέδασης στην Ευρώπη. Λοιπόν, σε μια σκηνή ένα καταπληκτικό μπαλέτο χορεύει στη μέση του δρόμου και ακούγεται μια υπέροχη μουσική. Δεν μπόρεσα να βρω ποιο είναι το τραγούδι, που να το πω εκεί την εποχή μάλιστα, χωρίς ίντερνετ και χωρίς τίποτα. Ρώτησα, το άκουσα στον Αμερικάνικο Σταθμό της Αθήνας, τους έγραψα γράμμα, μου απαντήσανε και έτσι ανακάλυψα την ορχήστρα και χοροδία του Ray Conniff. Και αυτό το σήμα, γιατί το έκανα σήμα σε μια τηλεοπτική μου εκπομπή, είναι το I'm an old cowhead, που σημαίνει ένας γέρος cowboy.

Λοιπόν, τα χρόνια περνάνε, τελειώνω το σχολείο, αρχίζω σχεδόν από την τελευταία τάξη να γράφω καλλιτεχνικά στον Ελληνικό Βορρά, γίνομαι καλλιτεχνικός συντάκτης δηλαδή, και γράφω και για μουσική, για τους νέους δίσκους. Και μια μέρα παίρνει στο τηλέφωνο ο Άλκης Θέας και με προσκαλεί στο γραφείο, το οποίο ήταν 100 μέτρα πιο πέρα, στην Τζιμισκή, η ηχό τότε, το διαπιστικό γραφείο. Και μου λέει, κοίταξε, πήρα δύο εκπομπές διαφημιστικές. Θα προβάλλω την εταιρεία Ιζόλα που υπήρχε και τότε και τώρα. Θα έχουμε τραγούδια μέσα και θα υπάρχουν διαφημίσεις στην αρχή, στη μέση και στο τέλος, όπως τότε συνηθιζόταν. Τη μία εκπομπή λέει την παρουσιάζω εγώ. Θα ήθελες να παρουσιάζεις την άλλη? Λέω, δεν έχω κάνει ποτέ ραδιόφωνο. Δεν ξέρω αν κάνει η φωνή μου. Μου λέει, μην σε απασχολεί. Καταρχήν ξέρεις το αντικείμενο καλά, γιατί διαβάζω αυτά που γράφεις στην εφημερίδα, άρα νομίζω ότι μπορείς. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα ηχογραφώντας ένα στούντιο στην Τζιμισκή από ένα τεχνικό τότε του στρατιωτικού ραδιοφωνικού σταθμού, τον Ζαφύρη Χολέβα, που είχε το ιδιωτικό του στούντιο. Ήταν η εκπομπή Ιώτα από το Ιζόλα, το Ιώτα εκείνο. Λοιπόν, έτσι μπήκα στο ραδιόφωνο. Τώρα δηλαδή φέτος είναι 51 χρόνια στο ραδιόφωνο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας άλλος εν ενεργεία που να έχει τόσα πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο. Υπήρχε κάποια στιγμή ο Γιώργος Παπαστεφάνου, ο οποίος δεν πρόκειται να ξανακάνει ραδιόφωνο, άρα είμαι ο παλιότερος εν ενεργεία. Λοιπόν, στη συνέχεια έκανα μια άλλη εκπομπή που λεγόταν Μουσικό Εξπρες, και μετά μια εκπομπή που κράτησε 20 χρόνια, η Χρυσή Δισκοθήκη, από την οποία με ξέρει ο περισσότερος κόσμος, στην Θεσσαλονίκη και στα Πέριξ. Και βέβαια τα τελευταία χρόνια, 15 χρόνια που ήμουνα στον 1958, μαζί με τους άλλους τρεις φίλους μου παρουσιάζαμε το Ράδιο Νοσταλγία, που ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη, μια και ήταν δική μου πρωτοβουλία. Συνέχιζε ο Γιάννης Πετρίδης από την Αθήνα, μετά ο Γιώργος Παπαστεφάνου και τελευταίος, όταν ήταν στη Θεσσαλονίκη την παρουσίαζε από εδώ ή όταν ήταν στην Αθήνα από την Αθήνα, ο Αλέξης Κωστάλας. Αυτά είναι τα ραδιοφωνικά μου, λίγο πολύ πώς έμπλεξα με το ραδιόφωνο. Βέβαια, το ένα φέρνει το άλλο. Κάποια στιγμή ανακαλύπτω ότι άρχισε στις Κάνες μια ετήσια έκθεση μουσικής, δίσκων κτλ., όπου είναι παρούσες όλες οι δισκογραφικές εταιρείες, και πηγαίνω στο Μίντεμ, όπου τουλάχιστον για 20 χρόνια ήμουν κάθε Ιανουάριο εκεί πέρα. Εκεί λοιπόν γνώρισα και τους ανθρώπους των μεγάλων μουσικών περιοδικών, όπως του Billboard. Ήμουν ήδη συνδρομητής στο Billboard, που ήταν η βασική πηγή πληροφόρησής μου. Και γνώρισα λοιπόν τον διευθυντή και λέω, μήπως επειδή από ό,τι διαπιστώνω δεν έχετε ανταποκριτή στην Ελλάδα, μήπως θα θέλετε ανταποκριτή. Μου λέει, θα σου κάνω 5 ερωτήσεις. Μου έκανα 5 μουσικές ερωτήσεις, οι οποίες για μένα ήταν παιχνιδάκι, βέβαια. Μου λέει, εντάξει, μου γράψει και μια επιστολή. Θα πληρώνεσαι, αν θυμάμαι καλά, 1 δολάριο, 2 δολάρια, με την ίντσα τότε. Η μία ίντσα τόσο. 5 ίντσες επί... Λοιπόν, και έτσι μπήκα στο Billboard, και όπου έμεινα από το 70 ως το 80. Από το Billboard συγχρόνως πήρα και την ανταπόκριση του βρετανικού μουσικού περιοδικού Music Week, που ήταν το επαγγελματικό περιοδικό της Αγγλίας, μετά και του Record Mirror και τέλος του Music and Media, που ήταν ένα αποκλειστικά ραδιοφωνικό περιοδικό. Η γνώση βέβαια της αγγλικής και της μουσικής ήταν βασικός παράγον για να με επιλέξουν και να παραμείνω τόσα χρόνια. Αυτά και για το ραδιόφωνο. Να πάμε στο επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ. Για πρώτη φορά το ακούσαμε από την Edith Piaf. Η Gracie Jones έκανε την ωραιότερη χορευτική διασκευή. Αλλά εγώ σήμερα θέλω να το παρουσιάσω μια άλλη αγαπημένη μου τραγουδίστρια, την οποία έτυχε να παρουσιάσω και εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Palais des Sports, την περίφημη Νταλιντά. Και είναι το La Vie en Rose.

Θα έλεγα ότι ήμουν τυχερός, Γιώργο, διότι το ένα πράγμα έφερε το άλλο. Ξαφνικά άρχισα να γράφω και στίχους τραγουδιών. Εγώ δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου στιχουργό, στιχοπλόκος έλεγα ότι είμαι, αλλά ξέρεις, ένα από τα τραγούδια μου, από τα 30 περίπου έχω γράψει, ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του 1968 στην Ελλάδα. Και όχι σε μία, αλλά σε δύο εκτελέσεις. Δηλαδή, βγήκε η πρώτη και μετά, επειδή πουλούσε πάρα πολλά, μια άλλη αντίπαλη εταιρεία είπε να το βγάλουμε και εμείς, με τους δικούς μου στίχους. Ήταν η μικρή Delilah, βασισμένη στην Delilah του Tom Jones. Πρώτα ο Τέρης Χρυσός και μετά ο Δάκης. Ήταν σούπερ επιτυχία. Τώρα είναι ότι μια μέρα περπατούσα στην κρουαζέ των Κανών και πέφτω πάνω στον στιχουργό, τον Les Reed, τον Άγγλο. Τον πλησιάζω, του λέω, ξέρετε, έχουμε κάτι κοινό. Μου λέει, ποιο είναι το κοινό που έχουμε εμείς? Καταρχήν, από πού είστε? Λέω, από την Ελλάδα. Λέω, ξέρετε, έγραψα τους ελληνικούς στίχους. Και τι με ρώτησε? Και μετά το σκέφτηκα αρκετά και κατάλαβα γιατί μου το ρώτησε. Λέει, πώς το τιτλοφορήσατε εσείς το τραγούδι? Λέω, η δική σας Delilah έγινε για μένα μικρή Delilah. Χαμογέλασε, με ευχαρίστησε και έφυγε. Και το παράπονο των στιχουργών, όπως και του Μάνου Χατζηδάκη για τα παιδιά του Πειραιά, ο ίδιος μου το αποκάλυψε, είναι, εγώ λέει, δεν αποκήρυξα ποτέ τα παιδιά του Πειραιά. Αλλά με ενοχλεί αν κάποιος στην Ιαπωνία πάρει τη μελωδία μου και δει για τα παιδιά του Πειραιά, μιλάει για τα παιδιά της Οκινάουα ή του Τόκιο ή δεν ξέρω τι άλλο. Εγώ για τα παιδιά του Πειραιά το έγραψα. Και αυτό λοιπόν ικανοποιήθηκε, γι' αυτό μου χαμογέλασε και με ευχαρίστησε, ότι σεβάστηκα τον τίτλο. Αυτός δεν ξέρω, μπορεί να ήξερε κάποια Delilah, και το ότι την κράτησε την Delilah και στα ελληνικά, του άρεσε πάρα πολύ. Βεβαίως έχω γράψει και άλλα πολλά τραγούδια, όπως ας πούμε τα περισσότερα τραγούδια των Uptight. Με ξέχασες, μη φεύγεις, δεν τα θυμάμαι όλα τώρα, για να είμαι ειλικρινής. Τώρα να μιλήσουμε και για τις εφημερίδες τις οποίες έγραψα. Έγραψα πρώτα έγραψα στην Νέα Αλήθεια, μετά στον Ελληνικό Βορρά, μετά στην Εσπερινή Ώρα, στις Επιλογές της Μακεδονίας και επίσης σχεδόν σε όλα τα μουσικά έντυπα που βγήκαν στην Ελλάδα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα η δισκοθήκη, η μοντέρνη ρυθμή, το pop και rock και ποια άλλα και ό,τι άλλο βγήκε σχεδόν. Από δημοσιογράφους που με επηρέασαν, που ήταν σοφοί δάσκαλοι, ο Ηλίας ο Κύρου, ο Τάκης Ζαφυρόπουλος, ο Νίκος Ζωμέρτζος. Το στυλ που με επηρέασε περισσότερο από όλα ήταν αυτό που υπήρχε στη Μεσηβνή της Ελένης Βλάχου. Είχα γνωρίσει την Ελένη Βλάχου που ερχόταν τότε στο περίπτερο που είχαν στην έκθεση κάθε Σεπτέμβριο και με είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε παρακάτω. Πήρα μέρος και μια φορά στο Φεστιβάλ Τραγουδίου της Θεσσαλονίκης μαζί με τον Άρη Κακαλιάγκο. Έγραψα τους στίχους. Ήταν ένα τραγούδι που ακούστηκε μόνο τη μία βραδιά, τη δεύτερη δεν πέρασε τελικά. Λεγόταν «Για ποιαν αιτία», που το τραγούδισαν εναλλάξ η Κανελίδου και η Κουρούκλη. Λοιπόν, από εκεί πέρα έχω παρακολουθήσει όλα τα Φεστιβάλ Τραγουδίου της Θεσσαλονίκης, από το πρώτο στο γήπεδο της ΧΑΝΘ μέχρι τα τελευταία χρόνια, και ήμουν τα περισσότερα χρόνια μέλος της οργανωτικής ή της Επιτροπής Πρόκρισης, μια πολύτιμη εμπειρία, και εκεί βασικά γνώρισα και τον Άλκη Στέα και συνεργαζόμασταν πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τα χρόνια περνούσανε, όλη μου η ραδιοφωνική και η τηλεοπτική καριέρα. Στην τηλεόραση, εκτός από ρεπορτάζ, ήμουν και εκφωνητής του Δελτίου Ειδήσεων τα πρώτα χρόνια, πριν ακόμα καλά γίνει η ΕΡΤΡΙΑ. Παρουσίαζα Δελτίο Ειδήσεων εναλλάξει με τον Γιάννη Λογοθέτη για την ΕΡΤ2. Στην αρχή είχαμε μόνο φιλμ, το οποίο το εμφάνιζε ο Νίκος Ομπυριλής στο εργαστήριό του εδώ. Το στέλναμε μέσω του πιλότου της Ολυμπιακής και από εκεί το παίρνανε στην Αθήνα. Δεν είχαν βγει ακόμα τα courier και όλα αυτά. Μετά σιγά σιγά περάσαμε στο βίντεο. Λυπάμαι μονάχα που, επειδή ήταν πολύ ακριβές οι κασέτες, όλο αυτό το υλικό, οι διάφορες εκπομπές, κυρίως μουσικές όπως οι χρυσές μελωδίες,
αναγκαστήκαν κάποια στιγμή οι συνάδελφοί μας να τα σβήσουν για να γράφουν ειδήσεις και ρεπορτάζ. Βραβεύτηκα το Τρίτο Σώμα Στρατού για τα πολλά στρατιωτικά ντοκιμαντέρ που είχα κάνει, γιατί έκανα και στρατιωτικό ρεπορτάζ για τον Ελληνικό Βορρά και ανέβηκα μέχρι την κορυφή του Ολύμπου σε ασκήσεις, στα χιόνια, στα ποτάμια και όλα αυτά. Λοιπόν, τι άλλο τώρα να πούμε. Ναι, ασχολήθηκα βέβαια και με τα συγκροτήματα. Επειδή είχα στον Ελληνικό Βορρά μια σελίδα για τη νεολαία και τη μουσική, έγραφα τα νέα τους. Και σχεδόν κάθε μέρα περνούσαν από το γραφείο μου τα παιδιά, τα οποία μου δίναν τα νέα τους, τις πληροφορίες τους, και έτσι μπήκα για να γράψω στίχους και για άλλα συγκροτήματα της Θεσσαλονίκης. Ναι, και επίσης ασχολήθηκα πάρα πολύ με τους disc jockey, τότε που παίζανε σε δισκοτέκ, και δημιούργησα μαζί με τον φίλο μου τον Γιάννη τον Γαλάκο το σύλλογο των disc jockey, και προσπαθήσαμε να τους έχουμε ενωμένους για να βελτιωθούν και οι συνθήκες οικονομικές και όλα αυτά. Να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι έχει μια ιστορία που εγώ τη βρίσκω συναρπαστική για μας τους Έλληνες, διότι ανακάλυψα μετά από πολλή έρευνα ότι το δημοφιλέστερο ισπανικό τραγούδι όλων των εποχών είναι εμπνευσμένο από τον Ηρόδοτο. Μια πολύ σύντομη ιστορία θα πω τώρα. Ένας Ισπανός συνθέτης κάπου γύρω στο 1700 πάει διακοπές το καλοκαίρι στην Κούβα και μέσα στη βαλίτσα του βάζει Ηρόδοτο σε μετάφραση. Και καθώς το διαβάζει στις διακοπές του, φτάνει στο σημείο που ο Περσικός στόλος με τον Μαρδόνιο είναι στη Θάσο και με το στόλο ετοιμάζονται να κατεβούν προς τα κάτω για να κυριεύσουν όλη την Ελλάδα και την Αθήνα. Κόστα-κόστα, γιατί εκεί την εποχή δεν είχαν ούτε πηξίδες ούτε άλλα μέσα και έπρεπε να είναι κατά μήκους των ακτών. Ο Μαρδόνιος έμεινε στη Θάσο περιμένοντας ενισχύσεις. Ο στόλος πήγε προς την πλευρά του Αγίου Όρους και εκεί, που η θάλασσα είναι άγρια, έγινε μια τεράστια τρικυμία, θα τη θυμάσαι ίσως και από το δημοτικό, όλοι θα τη θυμούνται, όπου βυθίζονται όλα τα πλοία και πνίγονται όλοι οι στρατιώτες. Δεν υπήρχαν ναύτες τότε, στρατιώτες. Ο συνθέτης, στιχουργός, φαντάζεται ότι την ώρα που πνίγονται, εκατοντάδες λευκά περιστέρια, πως τότε δεν υπήρχαν στην Ευρώπη, αλλά είχαν έρθει μαζί με τα πλοία από την Περσία, φεύγουν για να μεταφέρουν μηνύματα αγάπης των στρατιωτών στις οικογένειές τους. Κάθε λοιπόν και γράφει αυτό το τραγούδι, το οποίο έγινε το αγαπημένο τα επόμενα χρόνια βασιλιάδων, αυτοκρατόρων, ευγενών, στρατιωτικών και όλου του κόσμου. Το οποίο ηχογραφήθηκε και εγώ δεν ξέρω, μέχρι και ο Elvis Presley το ηχογράφησε. Λοιπόν, είναι το La Paloma. Αυτό θα ακούσουμε τώρα, στην καλύτερη για μένα εκτέλεση, από μια ισπανική ορχήστρα. Κατά σύμπτωση, ο μαέστρος και ενορχιστρωτής λέγεται Παλόμο.

0: Ακούτε πάντα το ξενοδοχείο 958 που μεταδίδεται σε κοινή ακρόαση από τον 958 και τον 102 FM. Απόψινός καλεσμένος ο κύριος Λευτέρης Κογκαλίδης.
1: Νομίζω ήταν εκπληκτική εκτέλεση, Μάλιστα. Λοιπόν, ήμουν πολύ τυχερός γιατί λόγω της υπηρεσίας μου στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση και στην εφημερίδα ήμουν το φαβορί για να παρουσιάσω και παρουσίασα όλους τους σπουδαίους σημαντικούς ξένους καλλιτέχνες που ήρθαν στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινώντας το 1968, Johnny Hallyday και Sylvie Vartan. Μια ξέχαστη συναυλία, όπου καταρχήν για πρώτη φορά είπαμε, ενώ τότε λέγανε να το παρέντες πόνο είναι ακατάλληλο για συναυλίες, έχει κακή εντύχηση, όπου ήρθαν οι Γάλλοι τεχνικοί και νομίζαμε ότι είναι στούντιο ηχογράφησης το Παρεντεσπόρο και την ημέρα. Μετά βέβαια είχαμε την Νταλιντά μαζί με τη Βίκη Λέανδρος. Η Νταλιντά βγήκε στο πρώτο μέρος σαν support act και τότε ήταν διάσημη η Βίκη Λέανδρος. Το ωραίο είναι ότι όταν έφευγε ο κόσμος όμως ψιθύριζε τραγούδια της υπέροχης Νταλιντά. Και βέβαια ήταν και άλλοι πολύ καλλιτέχνες που παρουσίασαν, όπως η Μαρί Λαφορέ, ο Ρόκι Ρόμπερτς, η Marmalade. Και βέβαια έχουμε και την ήμουνα εμπνευστής μιας έκθεσης που έκανε, μιας κλαδικής που έκανε η ΔΕΘ, ήταν το Ηχόραμα. Και εκεί πέρα φέραμε καμιά εικοσαριά καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, χωρίς να πληρώσει τίποτε η έκθεση. Τους φέρανε οι εταιρείες δίσκων. Και εκεί την εβδομάδα που παρουσιάζαμε την συναυλία ήταν νούμερο ένα στην Αγγλία ένας τραγουδιστής που τον είχαμε εμείς στο πρόγραμμά μας, ο Ρικ Άσλεϊ, που δεν το πίστευε η νεολαία εκείνης εποχής ότι ο Ρικ Άσλεϊ ήταν μπροστά τους και μπορούσαν να τον χειροκροτήσουν, όπως και ο Ντόνι Όσμοντ, τον Όσμοντς Μπράδερ. Τέλος πάντων, κοντά σε αυτούς είχα βέβαια την ευκαιρία σε δημοσιογράφους να γνωρίσω μεγάλες προσωπικότητες. Να πω το Ροστρόποβιτς, που είχαμε πάει μαζί στο Άγιον Όρος γιατί ήθελε να ακούσει πώς ψένουν οι καλόγεροι. Και ξυπνούσε 4-4,5 ώρα και καθόταν ατέλειωτες ώρες μαγεμένος από τις ψαλμωδίες. Ήθελε να ακούσει τον ήχο αυτόν. Τον είδα 3 χρόνια αργότερα στις Κάνες και του θύμισα και λέει ήταν μια εκπληκτική εμπειρία αυτή στο Άγιον Όρος. Επίσης την Τζίνα Μπαχάουερ, τον περίφημο, τον καλύτερο ίσως που είχαμε ποτέ ατζέντη, τον Θόδωρο τον Κρήτα, που έφερε όλα τα μεγάλα συγκροτήματα κυρίως από τον τότε Σοβιετική Ένωση. Την Νάταλι Κόλ, την κόρη του Νατ Κινγκ Κόλ, τον Τόνι Μπένετ, τον περίφημο στιχουργό Σάμι Καν, τον Πολ Μοριά, τον παραγωγό του Μάικλ Τζάκσον, τον Κουίνσι Τζόνς. Για την ακρίβεια, ήμουν καλεσμένος στη Ρώμη σε συναυλία του Μάικλ Τζάκσον και μετά στη δεξίωση που έδωσε, στην οποία ελάχιστα τον είδαμε, γιατί ήταν απασχολημένος με την superstar, τη Σοφία Λόρεν, που την είδαμε κοντά μας, να μιλάει αρκετή ώρα με τον Quincy Jones. Ήμουν με τον Γιάννη Πετρίδη και μας είπαν να έχετε 10 λεπτά για να δείτε τον Quincy Jones. Χτυπούσε η πόρτα κάθε 10 λεπτά και περάσαμε περίπου 45 λεπτά και δεν μας άφηνε να φύγουμε και η πρώτη ερώτηση ήταν τι κάνει ο φίλος μου, ο Μίμι Πλέσα. Θυμόταν το Μίμι Πλέσα που τον είχε γνωρίσει. Λοιπόν, αυτοί και άλλοι πάρα πολλοί. Βέβαια, πολλοί με ρωτάνε πόσους δίσκους έχω. Αυτή είναι πολύ κοινή ερώτηση και την ακούω συνεχώς. Είναι χιλιάδες βέβαια. Είμαι περήφανος τόσο για τους δίσκους βινιλίου που έχω στο σπίτι μου, όσο και για το CD. Τα CD είναι κυρίως καλλιτέχνες και τραγούδια τα οποία ήμουν μικρός, τα αγάπησα πάρα πολύ τα τραγούδια, αλλά τότε δεν είχα το χαρτζιλίκι που μου επέτρεπε να τα αγοράσω και να τα έχω και τα αγόρασα σε CD. Έτσι λοιπόν η δισκοθήκη μου αυτή τη στιγμή και σε CD αρχίζει από το 1890, τα πρώτα ηχογραφημένα τραγούδια, τα οποία ήταν βέβαια σε κύλινδρους, αλλά οι εταιρείες, κάποιες μικρές εταιρείες, τα πήραν, τα καθαρίσαν από παράστα και βγάλανε καθαρές ηχογραφήσεις. Και βέβαια τη δεκαετία του 40 την έχω ολόκληρη. Δεν μου λείπει τίποτα από εκεί πέρα. Όπως και πολύ παλιά γαλλικά τραγούδια και ιταλικά. Αλλά αυτό είναι ένα τέλειο θέμα. Και μου λένε και πώς τα βρίσκεις. Κάνω αυτό που κάνουν οι πιο σοβαρές δισκοθήκες όλου του κόσμου. Άνδρες, γυναίκες, συγκροτήματα, ορχήστρες και ειδικές κατηγορίες. Ας πούμε, στις ειδικές κατηγορίες είναι μουσική από τον κινηματογράφο ή από το θέατρο. Ή χορευτική ρυθμή. Μάμπο, μποσανόβα, τσατσά κτλ. Λοιπόν, ένας πολύ σημαντικός σταθμός στην καριέρα μου ήταν όταν έγινα διευθυντής διεθνών σχέσεων στην ΕΡΤΡΙΑ και ανακάλυψα την ΣΥΡΚΟΜ, που είναι το ανάλογο της EBU στην Ευρώπη. Είναι όμως για όλους τους σταθμούς που είναι δημόσιοι και περιφερειακοί. Δηλαδή ήταν μέλη και είναι μέλη, όχι η ΡΑΗ της Ρώμης, αλλά η ΡΑΗ του Μιλάνου. Όχι το BBC του Λονδίνου, το BBC του Belfast ή του Liverpool. Λοιπόν, στην Ελλάδα το δικαίωμα αυτό το είχε μόνο η ΕΡΤΡΙΑ, γιατί είναι ο μοναδικός περιφερειακός σταθμός, δημόσιος. Λοιπόν, ήμουνα στο Διοικητικό Συμβούλιο, έγινα αντιπρόεδρος και για 3 χρόνια ήμουνα πρόεδρος της ΣΥΡΚΟΜ, που σήμαινε πολλά ταξίδια σε όλη την Ευρώπη, σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς, ομιλίες σε σεμινάρια, γνωριμίες με πολύ σημαντικούς ανθρώπους, μέχρι και πρωθυπουργούς, και κατευθυντήριες γραμμές σε όλους αυτούς τους σταθμούς για το τι να κάνουμε. Και το βασικό μας μέλημα ήταν να αρχίσουμε στην εποχή της κρίσεως που ήταν γενικώς όλη την Ευρώπη, να αρχίσουμε να κάνουμε ανταλλαγές. Δώσαμε 5 ντοκιμαντέρ που τα έχει στην αποθήκη, θα σου δώσουμε 5 δικά μας. Και αυτό, αν το κάνετε μεταξύ σας, τους λέγαμε, έχουμε το ωραιότερο πρόγραμμα κάθε σταθμός που μπορεί να έχει στη μικρή μας Ευρώπη. Λοιπόν, ας πάμε στο επόμενο τραγούδι. Ένα καταπληκτικό τραγούδι που μας έρχεται από τη Βραζιλία. Είχε παλιώσει τότε ο δίσκος βινιλίου από τα πολλά ακούσματα, με την αγαπημένη μου Άστρο Τζιλμπέρτο, που το έκανε επιτυχία και στην Αμερική με τον Σταν Γκέτζ από το 1964. Είναι το κορίτσι από την Ιπανέμα. Υπάρχει εδώ μια μικρή ιστορία που πρέπει να την πω. Οι δύο φίλοι, αυτός ο κορυφαίος σύνθετης της Βραζιλίας, ο φίλος του, παλιός διπλωμάτης αλλά συνταξιούχος πλέον, στιχουργός, πολύ καλός. Κάθονται λοιπόν στην παραλία, στην Ιπανέμα, ας πούμε την Περέα του Ρίο ντε Ζανέιρο. Και υπάρχει το πεζοδρόμιο, αρκετά φαρδί για να περνάει ο κόσμος, ο ασφαλτόδρομος, και αμέσως μετά η αμμουδιά, η απέραντη και όλος ο κόσμος που κολυμπάει. Κάθε μέρα, μετά το μεσημέρι που κάθονταν εκεί να πιούν τον καφέ τους, περνούσε μια κοπέλα πολύ νεαρή, πάρα πολύ ωραία, με ένα ανάλαφρο βηματισμό, δεν κοίταζε ούτε αριστερά ούτε δεξιά, κρατούσε βιβλία που φαινόταν ότι μάλλον ήταν φοιτήτρια. Εντυπωσιάστηκαν και οι δύο από αυτήν την κοπέλα. Λοιπόν, κάποια στιγμή σηκώνεται όρθιος ο συνθέτης και πάει μέσα στο μαγαζί που υπάρχει πάντα ένα μουσικό όργανο, στη Βραζιλία είμαστε, και αρχίζει κάτι να παίζει στο πιάνο. Σηκώνεται και ο σιγουρός, τον ακολουθεί, λέει τι κάνεις. Να λέει, μου ανέπνευσε ένα τραγούδι, μια μελωδία, και λέει θες να γράψεις στίχους, και δεν γράφεις. Στην επόμενη μέρα είχαν έτοιμο το τραγούδι. Και το δούλεψαν λίγο ακόμα. Κάποια στιγμή λέει ο συνθέτης, δεν μπορώ, λέει, θα της μιλήσω, μα λέει η κοπέλα θα τρομάξει. Λέει όχι, τη σταματάει, αυτή κάνει ένα βήμα προς τα πίσω, ή τρόμαξε, λέει τι θέλει αυτός ο κύριος. Λέει, με συγχωρείτε που παίρνω το θάρρος να σας μιλήσω, είμαι ο συνθέτης. Λέει σας ξέρω. Αντώνιο Κάρλο Ζομπίμ το όνομά του. Και από εδώ είναι ο φίλος μου, ο στιχουργός Βινίσιος Ντε Μοράες. Ξέρετε, μας έχετε εμπνεύσει ένα τραγούδι, θέλετε να το ακούσετε? Αυτή κοκκίνησε, ψέλισε κάτι και λέει ναι, ευχαρίστως. Πάνε μέσα, το τραγουδάνε, η κοπέλα μόνο που δεν δάκρυσε, κοκκίνησε πάλι, και το τραγούδι αυτό έκανε το γύρο του κόσμου με τον πορτογαλέζικο τίτλο, «La Garota de Ipanema», στα γαλλικά «La Fille de Ipanema» και ούτω καθεξής. Λοιπόν, το μαγαζί, μετά από αυτό που συνέβη, έριξε την ταμπέλα του και σε δύο σειρές έχει γράψει «La Garota de Ipanema». Αν πας από την Ipanema θα δεις με τεράστια γράμματα τον τίτλο αυτόν και καταλαβαίνεις ότι είναι το μαγαζί από το οποίο ένας φίλος μου πήγε, μου έφερε ένα φανελάκι που έχει στην μπροστινή του πλευρά τις νότες του τραγουδιού και είναι εστιατόριο καφέ. Λοιπόν, ακούμε την πρώτη εκτέλεση από το Stan Getz και την Astro Gilberto το 1964, «The Girl from Ipanema».

Βέβαια δεν είμαι μόνο συλλέκτης δίσκων, αλλά είμαι και ερευνητής, researcher που λένε στα αγγλικά. Και πολλές φορές έφαγα πάρα πολύ χρόνο και ειδικά για το επόμενο τραγούδι για να βρω ποιες είναι οι ρίζες του. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό το ξέρουμε στην Ελλάδα με τίτλο «Στο Ζάπιο μια μέρα περιπατούσα». Προσπαθούσα να βρω ποιος κρύβεται από πίσω, αλλά ξέρεις, είναι από εκείνα τα τραγούδια που οι Έλληνες πηγαίνανε στο Παρίσι στις δεκαετίες του 20, του 30, ακούγαν καινούργια πράγματα, τα παίρνανε, τα φέρνανε στην Ελλάδα, βάζανε νικούς στίχους και τα παρουσιάζανε δικά τους. Τότε δεν υπήρχε η ΑΕΠΗ. Λοιπόν, κανένας δεν μπορούσε να αφισβητήσει ότι το «Στο Ζάπιο μια μέρα», μια κεραφέρα στο Ζάπιο, δεν είναι ελληνικό. Έψαχνα στα συνέδρια που πήγαινα με την Σιρκόμ, την έρωση αυτή, ρωτούσα από εδώ και από εκεί, ξέραν τη μελωδία γιατί τους το ψιθύριζα, αλλά δεν ξέραν και αυτοί περισσότερο να μπουν. Ώσπου ένας φίλος μου, διευθυντής ισπανικής τηλεόρασης, μου λέει, θα ρωτήσω το Υπουργείο Πολιτισμού της Ισπανίας. Την ίδια μέρα κιόλας. Αυτό όμως μετά από 2 χρόνια έρευνας, μου λέει, κοίταξε, είναι γαλλικό τραγούδι τελικά. Γαλλικό τραγούδι. Και μάλιστα μου λέει, ήταν βασισμένο σε ισπανικά μοτίβα. Ψάχνοντας λοιπόν, ανακαλύπτω ότι το τραγούδι αυτό ήταν παραγγελιά ενός επιχειρηματία νυχτενού κέντρου, καινούριου, στο Παρίσι, που το ήθελε για τον τραγουδιστή τους, για την πρεμιέρα του. Λοιπόν, μιλάμε για το 1905. Και βρίσκω λοιπόν τον τίτλο χάρη στον ισπανόφίλο μου. Ο τίτλος του ήταν «La Machiche». Είναι από μια βραζιλιάνικη λέξη που υπάρχει και στη γλώσσα μας, «μαστίχα». Λοιπόν, κατά σύμπτωση το αραδές, το είχα στο σπίτι μου, αλλά δεν το είχα προσέξει, στα πολύ παλιά γαλλικά τραγούδια, στην πρωτότυπη εκτέλεση. Λοιπόν, πάει αυτό και αρχίζω να ψάχνω λίγο περισσότερο. Πολύ πιο πριν όμως, αρχίζω να ψάχνω για το «Στο Ζάπιο μια μέρα», βλέποντας την ταινία «Ένας Αμερικανός στο Παρίσι», υπάρχει μια σκηνή, ένα μπαλέτο περίπου, με κάτι στρατιώτες που κινούνται χορευτικά και ακούγονται 20 δευτερόλεπτα από αυτή τη μελωδία. Και λέω, δες τώρα, οι Αμερικανοί μας έκλεψαν το ελληνικό τραγούδι. Αρχές δεκαετίας 50, ανακαλύπτω όχι μία, 3 εκτελέσεις του τραγουδίου αυτό με τον τίτλο «Chewing Gum», που είναι όπως τα παιδάκια στην Αμερική ονομάζουν την μαστίχα, δηλαδή αντί για «Chewing Gum», «Chewing Gum», μεταξύ των οποίων και ο Dean Martin. Λοιπόν, και είχα την ευκαιρία λοιπόν κάποια στιγμή, εδώ στο 1958, να παίξω όλες αυτές τις εκτελέσεις και την εκτέλεση που βρήκα στη δισκοθήκη μας με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη, ο οποίος πήρε τηλέφωνο εκείνη την ώρα, μια και εκπομπή ακουγόταν σε όλη την Ελλάδα, για να πει ότι δεν την ήξερε την ιστορία και χάρηκε πάρα πολύ που τα έμαθα όλα αυτά. Ας ακούσουμε λοιπόν τώρα το «Στο Ζάπιο μια μέρα» ή αν θέλετε «Chewing Gum» με τον Dean Martin.

Πολλοί με ρωτάνε ποιοι είναι οι αγαπημένοι μου τραγουδιστές. Είναι πάρα πολύ βέβαια. Αλλά ο νούμερο ένα στην προτίμησή μου, αυτός που νομίζω και πολλοί το νομίζουν ότι είναι ο κορυφαίος τραγουδιστής του 20ου αιώνα, Φρανκ Σινάτρα. Και είμαι αρκετά ευτυχισμένος γιατί έχω τα άπαντά του. Ό,τι έχει ηχογραφήσει σε όλες τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάστηκε, δηλαδή την Columbia, την Capitol και την Reprise, που ήταν οι τρεις βασικές εταιρείες στις οποίες ηχογράφησε, και τα καλύτερά του βέβαια είναι κυρίως στην Capitol. Για αυτούς που ψάχνουν και λένε τι απ' όλα να είναι πολύ δύσκολο, τι να πάρω, ό,τι έχει πάνω Capitol με κλειστά μάτια. Λοιπόν, εκτός από τον Frank Sinatra, η Judy Garland πιστεύω ότι ήταν μια εκπληκτική φωνή και η συναυλία αυτή που έδωσε το 1961 στο Carnegie Hall παραμένει για μένα η καλύτερη ηχογραφημένη συναυλία οποιοδήποτε τραγουδιστή. Ζωντανή σαν να είναι σημερινή. Βέβαια και η Ella Fitzgerald και η Sarah Vaughan και άλλοι πολλοί τραγουδιστές. Αλλά ας πούμε και για το αγαπημένο μου ιταλικό τραγούδι όλων των εποχών, ένα ερωτικό τραγούδι το οποίο εδώ το ακούγαμε με τις ιταλικές ορχήστρες στη Θεσσαλονίκη, ήταν δημοσιογράφος. Πήρε ένα αμερικάνικο ψευδώνυμο για να πάει στο φεστιβάλ του Σανρέμο. Δεν κέρδισε, αλλά μας έγραψε ένα αθάνατο ερωτικό τραγούδι. John Foster και Amore Scusami.

Σιγά σιγά τα φώτα του ξενοδοχείου σβήνουν και για απόψε. Αποψινός καλεσμένος ο κύριος Λευτέρης Κογκαλίδης. Τις ρυθμίσεις των ήχων έκανε ο Κώστας Χριστιανός. Ο Γιώργος Τουλάς ήταν στην υποδοχή. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 2 Ιουνίου και σήμερα γιορτάζει ο Νικηφόρος. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1952 γίνεται η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση της Eurovision και ένα χρόνο μετά πραγματοποιείται η στέψη της Βασίλισσας Ελισάβετ της Β' της Αγγλίας και η οποία είναι η πρώτη που μεταδίδεται τηλεοπτικά σε όλο τον κόσμο. Το 1856 γεννιέται ο Καρλ Άντολφ Κέλεροπ, Δανός συγγραφέας που κέρδισε Νόμπελ λογοτεχνίας το 1917, σε μερικά έργα του υπέγραφε με το λογοτεχνικό ψευδονύμιο «Ο Επίγονος». Το 1899 έρχεται στη ζωή η Λότε Ράινιγκερ. Γερμανίδα σκηνοθέτης, υπήρξε το πρώτο άτομο που δημιούργησε ταινία κινουμένων σχεδίων. Το 1906 γεννήθηκε ο Κάρλος Κάρπα, σπουδαίος Ιταλός αρχιτέκτονας, είχε το προσωνύμιο «Αρχιτέκτονας της λεπτομέρειας». Το 1941 ήρθε στη ζωή ο Τσάρλι Γουάτς, Άγγλος μουσικός, γνωστός ως drummer του rock συγκροτήματος Rolling Stones, στους οποίους εντάχθηκε σε ηλικία 22 ετών και υπήρξε μόνιμο μέλος έκτοτε. Το 1701 πεθαίνει η Μαντλέν Ντεσκιντερή, σπουδαία Γαλλίδα συγγραφέας, υπέγραφε με το ψευδόνυμο Σαφό, είναι η πρώτη που έφτιαξε τις λέσχες ανάγνωσης. Το 1937 φεύγει από τη ζωή ο Λουί Βιέρν, Γάλλος οργανίστας και συνθέτης. Το 1900 διορίστηκε κατόπιν διαγωνισμού οργανίστας στον περίφημο καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων, στο όργανο του οποίου και πέθανε όπως ήταν η επιθυμία του. Το 1979 απεβίωσε ο Σοκράτης Καραντινός, Έλληνας σκηνοθέτης του θεάτρου, θεατρικός κριτικός, καθηγητής δραματικών σχολών και ηθοποιός. Παράλληλα ασχολήθηκε και με τη ζωγραφική. Το 1990 πεθαίνει ο Ρεξ Χάρισον, Άγγλος ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, βραβευμένος με Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για την κινηματογραφική μεταφορά του musical «Ωραία μου κυρία». Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο νέα 58 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε, κοντά ή μακριά, στα FM 95,8 στα FM, αλλά και διαδικτυακά, κυρίως μέσω της πλατφόρμας erteco.gr, καμιά φορά και μέσω άλλων ιστοτόπων. Μου στέλνετε κάθε φορά μηνύματα και έτσι καταλαβαίνω στα μακρινά μέρη του πλανήτη, αλλά και στα κοντινά, πώς είστε συντονισμένοι διαδικτυακά με τον 958. Πρωινό, ένα ακόμα πρωινό και κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, είναι η εκπομπή Καλημέρα στον 958. Είναι ο Ανδρέας Κοράνης που φροντίζει σήμερα για τον ήχο. Στα το πρωί με 12 το μεσημέρι, είναι η εκπομπή Καλημέρα στον 958. Είναι ο Ανδρέας Κοράνης που φροντίζει σήμερα για τον ήχο. Στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής, όπως κάθε φορά, η Αναστασία.

τον πρόλογο στην ελληνική έκδοση που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ο Μέρ Μπάρτοφ είναι κοσμήτωρας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, σπουδές για το ολοκαύτωμα και τη γενοκτονία και συγγραφέας πολλών βιβλίων, μεταξύ αυτών και το βιβλίο που κρατώ στα χέρια μου «Ισραήλ, τι πήγε λάθος». Μετάφραση στα ελληνικά Στέφανος Καβαλιεράκης. Ο πρόλογος, όπως προείπα, στο βιβλίο του Σταύρου Σουμπουλάκη, το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο.

Πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη με τον Σταύρο Ζουμπουλάκη, θα ήθελα να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο, ουσιαστικά από την εισαγωγή που έχει γράψει για το βιβλίο του Ομέρ Μπάρτοφ, ο οποίος είναι γεννημένος, όπως γράφει και ο ίδιος, σε αριστερό κιμπούτς, έζησε τους πρώτους 18 μήνες της ζωής του σε μια κοινοτική παιδική εστία, μεγάλωσε όμως, όπως γράφει, στο Τελ Αβίβ, σε συνοικίες χτισμένες ακριβώς δίπλα ή πάνω στα απομεινάρια παλαιοστινιακών χωριών, των οποίων οι κάτοικοι είχαν τραπεί σε φυγή από τα Ισραηλινά στρατεύματα. Διαβάζω λοιπόν από το βιβλίο. Όσο επεξεργαζόμουν τα ζητήματα που απασχολούν το παρόν βιβλίο, αντλούσα στοιχεία από το προσωπικό και επαγγελματικό υπόβαθρό μου. Υπηρέτησα στις IDF, δυνάμεις άμυνας του Ισραήλ, για 4 χρόνια, περίοδο η οποία

περιελάμβανε τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ του 1973 και μεταθέσει στη Δυτική Όχθη, στο Βόρειο Σινά και τη Γάζα, ολοκληρώνοντας τη θητεία μου ως διοικητής λόχου πεζικού. Όσο βρισκόμουν στη Γάζα, είδα από κοντά τη φτώχεια και την απελπισία των Παλαιστινίων προσφύγων που επιβίωναν σε πυκνοκατοικημένες κατεστραμμένες συνοικίες. Η πιο έντονη ανάμνησή μου είναι οι περιπολίες, τους χωρίς σκιές, σιωπηλούς δρόμους της Αιγυπτιακής πόλης Αλαρίς, η οποία τότε τελούσε υπό Ισραηλινή κατοχή, ενώ μας διαπερνούσαν τα βλέμματα του φοβισμένου και αγανακτισμένου τοπικού πληθυσμού, ο οποίος μας παρακολουθούσε πίσω από κλειστά παράθυρα. Για πρώτη φορά κατάλαβα τι σήμαινε να έχεις υπό την κατοχή σου έναν άλλον λαό. Η στρατιωτική θητεία είναι υποχρεωτική για τους Εβραίους Ισραηλινούς όταν συμπληρώνουν τα 18 τους χρόνια με ελάχιστες εξαιρέσεις και κατόπιν μπορεί να κληθούν εκ νέου στις IDF για εκπαίδευση, επιχειρησιακά καθήκοντα ή σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπως ο πόλεμος. Όταν με κάλεσαν το 1976 ήμουν προπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ. Κατά την πρώτη εκείνη επιστράτευση, όντας έφεδρος αξιωματικός, τραυματίστηκα σοβαρά στην εκπαίδευση μαζί με πολλούς συναδέλφους μου. Οι IDF συγκάλυψαν τις συνθήκες του περιστατικού, το οποίο προκλήθηκε από αμέλεια στην κατανομή των χώρων εκπαίδευσης στη βάση. Πέρασα το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου εξαμήνου στο νοσοκομείο της Μπερσεβά, αλλά επέστρεψα στις σπουδές μου αποφυτώντας το 1979 με ειδίκευση στην ιστορία. Από αυτές οι προσωπικές εμπειρίες ενίσχυσαν περαιτέρω ένα ερώτημα που με απασχολούσε για καιρό. Τι παρακινεί τους στρατιώτες να πολεμούν? Στις δεκαετίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολλοί Αμερικανοί κοινωνιολόγοι υποστήριζαν ότι πρωτίστως οι στρατιώτες πολεμούν ο ένας για τον άλλον και όχι για κάποιον ευγενή σκοπό. Όμως αυτό δεν τέριαζε απόλυτα σε όσα είχα βιώσει ως στρατιώτης. Πίστευα ότι υπηρετούσα ένα μεγαλύτερο σκοπό, ο οποίος υπερεύαινε τη δική μου μικρή ομάδα. Όταν πήρα το πτυχίο μου σε ηλικία 25 ετών είχα επίσης αρχίσει να αναρωτιέμαι αν στο όνομα αυτού του σκοπού οι στρατιώτες μπορούσαν να οδηγηθούν σε πράξεις τις οποίες υπό άλλες συνθήκες θα θεωρούσαν αποτρόπες. Υιοθετώντας την πιο ακραία περίπτωση, εκπώνησα τη διδακτορική μου διατριβή στην Οξφόρδη, η οποία αργότερα εκδόθηκε ως βιβλίο για τη ναζιστική ιδεολογική χειραγώγηση στο γερμανικό στρατό και τα εγκλήματα που διέπραξε στο Ανατολικό Μέτωπο κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όσα ανακάλυψα αντιστρατεύονταν τον τρόπο με τον οποίο οι Γερμανοί της δεκαετίας του 80 κατανοούσαν το παρελθόν τους. Προτιμούσαν να πιστεύουν ότι ο στρατός τους είχε διεξάγει έναν έντιμο πόλεμο, ενώ η Γκεστάπο και τα SS διέπραταν γενοκτονία πίσω από την πλάτη του. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια ώστε οι Γερμανοί να συνειδητοποιήσουν ότι οι πατέρες και οι παππούδες τους ήταν συνένοχοι στο ολοκαύτωμα και στη μαζική δολοφονία πολλών άλλων ομάδων ανθρώπων στην Ανατολική Ευρώπη και τη Σοβιετική Ένωση. Όταν ξέσπασε η πρώτη Ιντιφάντα στα τέλη του 1987, δίδασκα στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ. Σοκαρίστηκα με την εντολή του Υπουργού Άμυνας Γιτσακ Ράμπιν στις IDF να σπάνε τα χέρια και τα πόδια νεαρών Παλαιστινίων που πετούσαν πέτρες εναντίον βαριά οπλισμένων στρατιωτών. Του έγραψα μία επιστολή προειδοποιώντας ότι με βάση την έρευνά μου για τη χειραγώγηση των ενόπλων δυνάμεων της ναζιστικής Γερμανίας υπό την ηγεσία του, οι IDF κινούνται σε παρόμοιο, ολισθηρό μονοπάτι. Όπως είχε δείξει η έρευνά μου, οι νεαροί Γερμανοί, ακόμα και πριν από τη στράτευσή τους, είχαν εσωτερικεύσει βασικά στοιχεία της ναζιστικής ιδεολογίας, ιδίως την άποψη ότι οι υπάνθρωποι σλαβικοί πληθυσμοί, καθοδηγούμενοι από ύπουλους μπολσεβίκους Εβραίους, απειλούσαν τη Γερμανία και τον υπόλοιπο πολιτισμένο κόσμο με καταστροφή. Συνεπώς θεωρούσαν ότι η Γερμανία είχε το δικαίωμα και την υποχρέωση να δημιουργήσει για τον εαυτό της ένα ζωτικό χώρο στην Ανατολή και να αποδεκατήσει ή να υποδουλώσει τον πληθυσμό της περιοχής. Αυτή η κοσμοθεωρία εμπεδόθηκε περαιτέρω από το στράτευμα με αποτέλεσμα
όταν εισέβαλε στη Σοβιετική Ένωση η λυσαλαία αντίσταση του κόκκινου στρατού απλώς να επιβεβαιώσει την ανάγκη για ολοκληρωτική εξόντωση σοβιετικών στρατιωτών και αμάχων, ιδίως των Εβραίων, που θεωρούνταν οι βασικοί υποκινητές του μπολσεβικισμού. Όσο μεγαλύτερη καταστροφή προκαλούσαν τα γερμανικά στρατεύματα, τόσο πιο έντονος γινόταν ο φόβος τους για την εκδίκηση που θα ερχόταν εάν επικρατούσαν οι εχθροί τους. Το αποτέλεσμα ήταν η θανάτωση περίπου 27 εκατομμυρίων σοβιετικών στρατιωτών και πολιτών. Προς έκπληξή μου, λίγες μέρες μετά την επιστολή στο Ράμπιν, έλαβα σύντομη απάντηση μιας αράδας με την οποία με επέπλητε, επειδή είχαν τολμήσει να συγκρίνω τις IDF με το γερμανικό στρατό. Αυτό μου έδωσε την ευκαιρία να του στείλω μία πιο αναλυτική επιστολή, ενημερώνοντάς τον για την έρευνά μου και την ανησυχία μου για τη χρήση των IDF ως εργαλείου καταπίεσης άοπλων αμάχων σε συνθήκες κατοχής. Ο Ράμπιν απάντησε εκ νέου με τη φράση «Πώς τολμάς να συγκρίνεις τις IDF με τη Wehrmacht?». Εκ των υστέρων πιστεύω ότι αυτή η ανταλλαγή επιστολών αποκαλύπτει κάτι για τη μετέπειτα οπτική του. Γιατί όπως γνωρίζουμε, από την κατοπινή εμπλοκή του στις συμφωνίες του Όσλο, όσο προβληματικές κι αν ήταν, τελικά αναγνώρισε ότι μακροπρόθεσμα το Ισραήλ ήταν αδύνατο να αντέξει το στρατιωτικό, το πολιτικό και το ηθικό κόστος της κατοχής.

και συνεχίζω να διαβάζω από το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε στη σημερινή εκπομπή σε λίγα λεπτά με τον Σταύρο Ζουμπουλάκη. Είναι το βιβλίο του Ομέρ Μπάρτοφ «Ισραήλ, τι πήγε λάθος». Κυκλοφορεί ταυτόχρονα με την αμερικάνικη έκδοση του, κυκλοφόρησε και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Γράφει λοιπόν ο Μπάρτοφ. Από το 1989 διδάσκω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχω γράψει εκτενώς για τον πόλεμο, τη γενοκτονία, τον ναζισμό, τον αντισημιτισμό και το ολοκαύτωμα, προσπαθώντας να κατανοήσω τις συνδέσεις ανάμεσα στη βιομηχανική θανάτωση στρατιωτών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την εξόντωση άμαχων πληθυσμών από το καθεστώς του Χίτλερ. Μεταξύ άλλων έργων, πέρασα πολλά χρόνια ερευνώντας το μετασχηματισμό της γενέτειρας της μητέρας μου, του Μπούτσατς, στην Πολωνία, στη σημερινή Ουκρανία, από μια κοινότητα πολυεθνικής συνύπαρξης σε μια άλλη, στην οποία η υποναζιστική κατοχή, ο χριστιανικός πληθυσμός, στράφηκε εναντίον των Εβραίων γειτόνων του. Αν και οι Γερμανοί ήρθαν στην πόλη με ρητό στόχο να εξοντώσουν τους Εβραίους της, η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα της δολοφονίας τους διευκολύνθηκαν σε μεγάλο βαθμό από την τοπική συνεργασία. Οι ντόπιοι παρακινούνταν από την προϋπάρχουσα δυσαρέσκεια και από μίση που μπορούν να εντοπιστούν στην άνοδο του εθνονασιοναλισμού τις προηγούμενες δεκαετίες και την ευρέως για δεδομένη άποψη ότι οι Εβραίοι δεν ανήκαν στα νέα έθνη κράτη τα οποία δημιουργήθηκαν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τους μήνες μετά την 7η Οκτωβρίου, όσα είχα διδαχθεί στη διάρκεια της ζωής και της καριέρας μου έγιναν πιο επίκαιρα από ποτέ με οδυνηρό τρόπο. Όπως πολλοί άλλοι, βίωσα αυτή την περίοδο πολύ δύσκολα, συναισθηματικά και πνευματικά. Όπως πολλοί άλλοι, είδα μέλη της δικής μου οικογένειας αλλά και των οικογενειακών φίλων μου να πλήττονται άμεσα από τη βία. Υπάρχει πένθος όπου και αν κοιτάξεις. Ανέκαθεν διατηρούσα στενούς δεσμούς με το Ισραήλ. Οι γονείς μου είναι θαμμένοι στο κιμπούτσο που γεννήθηκα και ο μεγαλύτερος γιος μου ζει στο Τελαβίβ με την οικογένειά του, όπως και οι περισσότεροι από τους στενότερους φίλους μου. Μέχρι τον πόλεμο στη Γάζα επισκεπτόμουν τακτικά τη χώρα, συχνά 3 φορές το χρόνο, παραμένοντας εκεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Είναι με πολλούς τρόπους το σπίτι και η πατρίδα μου. Αλλά όπως συνέβη με τον πατέρα μου, νιώθω πλέον ολοένα πιο αποξηνωμένος από αυτήν. Φαντάζει ένας διαφορετικός, ξένος και απειλητικός τόπος, του οποίου οι άνθρωποι, ακόμα και κάποιοι από τους φίλους μου, έχουν μεταμορφωθεί σε κάτι άλλο, ίσως ανεπιστρεπτή. Είναι μια χώρα παγιδευμένη στο δικό της σοκ και το τραύμα, εγκλωβισμένη στη βαθιά άρνηση εγκλημάτων που πραγματοποιούνται στο όνομά της από το λαό της, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των εγγονών εκείνων που σε άλλες εποχές και υπό διαφορετικές συνθήκες θα μπορούσαν εύκολα να συναισθανθούν τις φρικαλαιότητες τις οποίες τώρα είτε αποδέχονται, είτε αρνούνται ή προσπαθούν να αγνοήσουν. Το παρόν βιβλίο βασίζεται σε δεκαετίες μάθησης, διδασκαλίας και συγγραφής για τον πόλεμο και τη γενοκτονία, την ευρωπαϊκή ιστορία και το ολοκαύτωμα και την ιστορία Ισραήλ-Παλαιστίνης. Μετά την 7η Οκτωβρίου ασχολήθηκα εντατικά με ομιλίες και κείμενα για τον τρόπο με τον οποίο κατανοώ όσα συμβαίνουν επί τόπου, με τα άμεσα και τα βαθύτερα αίτια αυτής της έκρηξης βίας, καθώς και με το πού μπορεί να οδεύουν τα πράγματα. Τα κεφάλαια του βιβλίου βασίζονται σε αυτά τα κείμενα, αλλά περιλαμβάνουν και πράγματα που δεν είχα δημοσιεύσει ποτέ.

0: Είναι Παντανία 58, το πολιτιστικό πρόγραμμα του ραδιοφώνου της ΕΡΤΡΙΑ, το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου και από το οποίο σας διάβασα πριν ένα μικρό απόσπασμα. Είναι το βιβλίο ενός κορυφαίου ιστορικού. Είναι ο Μερ Μπάρτοφ, είναι κοσμήτωρας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, σπουδαίες για το ολοκαύτωμα και τη γενοκτονία, συγγραφέας πολλών βιβλίων. Και ένα από τα βιβλία αυτά είναι το πιο προσφατό του, αυτό που ταυτόχρονα με την αμερικάνικη έκδοσή του κυκλοφόρησε και στα ελληνικά σε μετάφραση του Στέφανου Καβαλιεράκη. «Ισραήλ, τι πήγε λάθος», κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Μετέχμιο και ο πρόλογος στο βιβλίο είναι του Σταύρου Ζουμπουλάκη. Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο, ένα βιβλίο το οποίο είναι διαυγές, είναι ευθύβολο, είναι ένα βιβλίο που νομίζω ότι ο καθένας μας πρέπει να διαβάσει αν θέλει να ξέρει τι συμβαίνει τώρα, και ουσιαστικό, τεκμηριωμένο και γενναίου. Εξίσου γενναίος και εξαιρετικός είναι και ο πρόλογος του Σταύρου Ζουμπουλάκη. Από όλες τις ιδιότητές του, ας κρατήσω σίγουρα αυτήν του δοκιμιογράφου και μελετητή, και πάντα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον διαβάζουμε τα κείμενά του, γιατί ό,τι γράφει το έχει μελετήσει καλά και για χρόνια. Είναι επίσης πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Καλή σας μέρα, κύριε Ζουμπουλάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ρουρέα, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Όσο καλύτερα μπορώ να είμαι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι, επειδή ξέρω καλά ότι ασχολείστε πολλά χρόνια με το ολοκαύτωμα και νομίζω ότι πρέπει να είστε από τους Έλληνες που έχουν διαβάσει από τα περισσότερα, αν όχι σχεδόν τα πάντα, που έχουν κυκλοφορήσει σε μελέτη και βιβλίο. Πόσα χρόνια ασχολείστε με το ολοκαύτωμα και γιατί?
1: Ασχολούμαι από τα τέλη της δεκαετίας του 70, δηλαδή 77-78, εκεί ξεκίνησα να ασχολούμαι αυτό, και από τότε δεν έχω σταματήσει ποτέ πραγματικά να διαβάζω και να εκπλήσουμε πάντα για αυτό που συνέβη.
0: Μόνο σας ξεκινήσετε να διαβάζετε. Θέλω να πω ότι εκείνη ήταν μια εποχή στην οποία υπήρχε
1: μόνος
0: σιωπή.
1: Μόνος να σας πω κάτι, αυτό έπαιξε πάρα πολύ ρόλο. Εκείνα τα χρόνια 77-78 με βρισκόμουν στη Γαλλία, στο Παρίσι. Στην Ελλάδα δεν υπήρχε το θέμα αυτό, δεν ήταν ανοιχτό, δεν το κουβεντιάζαμε, δεν το ξέραμε.
0: Έτσι είναι, ούτε καν στη Θεσσαλονίκη.
1: Άλλα πράγματα εκεί οι νέοι της δικτατορίας και της μεταπολίτευσης. Και όταν πήγα εκεί και με το που έμπαινε σε ένα βιβλιοπωλείο, έπεφτες διαρκώς πάνω σε τέτοια βιβλία. Και έτσι άρχισα συμπτωματικά, αν θέλετε, να διαβάζω, και από τότε δεν έχω σταματήσει ποτέ. Τώρα τελευταία βέβαια τα πράγματα και στην Ελλάδα έχουν αλλάξει.
0: Βέβαια.
1: Έχουν βγει πάρα πολλά βιβλία για το ολοκαύτωμα. Έχουν βγει επίσης αρκετά βιβλία για τον εβραϊσμό, τον ελληνικό και όχι μόνο.
0: Ναι, τώρα
1: δηλαδή,
0: πια,
1: όποιος θέλει
0: τώρα
1: να ξέρει,
0: έχουν...
1: ξέρει πια.
0: Ακριβώς,
1: είναι...
0: ακριβώς. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα και είναι πραγματικά δική μας ευθύνη αν δεν ξέρουμε. Τώρα μπορούμε να διαβάσουμε πολλά και πολύ σπουδαία βιβλία. Ο Μερ Μπάρτοφ, τι πρέπει να γνωρίζουμε για αυτόν, με πολύ λίγα λόγια?
1: Ναι, ο Μπάρτοφ είναι ένας άνθρωπος που γεννήθηκε στο Ισραήλ, γεννήθηκε σε ένα αριστερό κιμπούτς του Ισραήλ. Η οικογένειά του, οι γονείς του ήταν σιωνιστές. Ο ίδιος πολέμησε στον IDF, τραυματίστηκε κιόλας μάλιστα, και κάποια στιγμή ο άνθρωπος αυτός, για λόγους αν θέλετε σταδιοδρομίας ακαδημαϊκής, θα πάει στην Αμερική, όπου εκεί πια ασχολείται ως ιστορικός με το ολοκαύτωμα και τη γενοκτονία. Έχει γράψει πολύ σημαντικά βιβλία τα οποία έχουν ανατρέψει και μύθους. Δηλαδή το βιβλίο του για την Wehrmacht, για τον γερμανικό στρατό, ο στρατός του Χίτλερ, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο, γιατί εκεί ανατρέπει την κοινή πεποίθηση ότι υπήρχαν κάποιοι δολοφόνοι που ήταν οι SS και η Gestapo, και ενώ ο στρατός ο γερμανικός έκανε αυτό που κάνουν όλοι οι στρατοί, πολεμούσε και αντιμετώπιζε εχθρούς και σκότωνε εχθρούς, αλλά με τον τρόπο που κάνουν πάντα οι στρατοί στους πολέμους. Εκεί ο Μπάρτοφ θα δείξει την μεγάλη ευθύνη του, και συμμετοχή του γερμανικού στρατού στην εξόντωση των Εβραίων, και όχι μόνο Εβραίων αλλά και άλλων κατοίκων των κατηλημένων περιοχών, ιδίως της Ρωσίας.
0: Αυτό είναι από τα πιο συγκλονιστικά κεφάλαια του βιβλίου, και επειδή εγώ δεν γνώριζα την μελέτη του, η οποία έγινε με επιστημονικό τρόπο, ως ιστορικός δηλαδή, ανέπτυξε, ανέλυσε και είδε το θέμα αυτό με κάθε έτσι σκοπιά επιστημονικής επάρκειας, είναι κάτι που δεν το γνώριζα, κύριε Ζουμπουλάκη, και νομίζω πως είναι από τα πιο συγκλονιστικά κομμάτια αυτό το βιβλίο. Ναι. Αποκαλυπτικό.
1: Ναι. Και το βιβλίο το αυτό, μάλιστα στα αγγλικά βέβαια, έχει μεταφραστεί και σε διάφορες γλώσσες, είναι πια σημείο αναφοράς δηλαδή για τον ρόλο του γερμανικού στρατού. Και επίσης ένα άλλο πολύ σημαντικό βιβλίο, το οποίο είναι συγκλονιστικό πραγματικά, είναι όταν κάνει μια μελέτη έτσι, σε μικρή κλίμακα, mm-hmm. το Μπούτσα, στο χωριό, την πολύ
0: μάλλον
1: χωριό, όπου γεννήθηκε η μητέρα του και έζησε εκεί μέχρι τα 11 χρόνια, mm-hmm. που πήγε στην Παλαιστίνη, στην τότε Παλαιστίνη. Αυτός αφιέρωσε αυτή τη μελέτη αυτής της Κωμόπολης
0: 20 χρόνια έρευνας. 20 χρόνια ακριβώς.
1: Για να δείξει ακριβώς ότι εκεί ζούσαν Εβραίοι, ζούσαν Χριστιανοί, ζούσαν Καθολικοί Πολωνοί και Ορθόδοξοι Ουκρανοί. Ξάφνου κάποια στιγμή, σήμερα όταν πάει κάποιος εκεί, δεν υπάρχει ίχνος από τους Εβραίους.
0: Αυτό.
1: Και αναζητάει να καταλάβει τι έγινε. Και εκείνο που διαπιστώνει βέβαια, και είναι οι πιο συγκλονιστικές σελίδες του βιβλίου, είναι η συμμετοχή όλου του πληθυσμού, όλου του χριστιανικού πληθυσμού, δηλαδή των υπολείπων, στην εξόντωση των Εβραίων. Δηλαδή όταν υπάρχουν τρομερά περιστατικά, να τους παίρνουν χρήματα και να τους λένε ότι θα σε προστατέψω, να παίρνουν χρήματα από Εβραίους για να τους κρύψουν, παίρνουν τα χρήματα και μετά τους κατέριζαν και πήγαιναν οι Ναζί και οι άλλοι και τους σκότωναν.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι. Αυτά πρέπει να γνωρίζουμε. Είναι πραγματικά πολύ λίγα, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ ουσιαστικά. Να γνωρίζουμε για το ποιος είναι ο συγγραφέας του βιβλίου για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Ο Μέρ Μπάρτοφ, ξαναλέω και πάλι, κοσμήτωρας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, σπουδές για το ολοκαύτωμα και τη γενοκτονία. Μας είπε ήδη ο κύριος Ζουμπουλάκης για δύο κομμάτια πολύ σπουδαία της επιστημονικής του ιστορικής έρευνας, τα οποία τον απασχόλησαν, ο γερμανικός στρατός, η διαπαιδαγώγηση των γερμανών στρατιωτών, έτσι ώστε να θεωρούν υπάνθρωπους αυτούς στους οποίους επιτίθενταν, άρα νομιμοποιούνταν με έναν τρόπο ηθικά να τους εξοντώσουν πλήρως και να μην τους αφορά καθόλου το θέμα της εξόντωσής τους ηθικά. Επίσης το θέμα του τόπου της καταγωγής της μητέρας του, που πραγματικά είναι σοκαριστικό, όταν μετά από όχι πάρα πολλά χρόνια επιστρέφει να κάνει την επιτόπια αυτή η ερευνά του για 20 χρόνια και είναι σαν να μην πέρασαν ποτέ από εκεί οι Εβραίοι. Κανένας από τους νεότερους δεν ξέρει την ιστορία της Κωμόπολης αυτής, της πόλης αυτής και των κατοίκων της. Και ερχόμαστε λοιπόν στο σήμερα. Στο σήμερα, γιατί ταρακούνησε πολύ τα νερά ο Μπάρτοφ, τι έκανε?
1: Ναι, καταλαβαίνετε μετά από αυτά που είπαμε ότι τι οδυνηρό σοκ είναι για έναν Εβραίο όπως ο Μπάρτοφ, που οι παππούδες, όχι οι γονείς του, αλλά οι παππούδες του που έμειναν στην Πολωνία και δεν πήγανε στην Παλαιστίνη, χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα, που είναι ένας από τους κορυφαίους μελετητές της γενοκτονίας και του Ολοκαυτώματος, τι σοκ είναι να βλέπει ότι οι απόγονοι των θυμάτων του ολοκαυτώματος διαπράττουν μια γενοκτονία στη Γάζα. Δεν αρκείται όμως σε μια... αυτό είναι η σημασία του Μπαζάκη, σε μια καταγγελία ηθική ή στο να εκφράσει την αγανάκτηση, την οργή του, όπως κάνουμε. Θέλει να καταλάβει τι ήταν αυτό που έγινε, πώς έγινε αυτό δυνατό. Και μελετάει ουσιαστικά το σιωνισμό, δημιούργημα του οποίου είναι και το κράτος του Ισραήλ το 1948, και θέλει να δει το μετασχηματισμό, τη μεταμόρφωση του σιωνιστικού κινήματος, που ήταν ένα κίνημα κατά βάσην, είχε πολλές τάσεις ο σιωνισμός, αλλά ήταν ένα κίνημα κατά βάσην χειραφέτησης και απελευθέρωσης, πώς έγινε ένα κίνημα, αυτό που λέει εκείνος, εθνονασιοναλιστικό, εθνονασιοναλιστ. Ένα κίνημα δηλαδή το οποίο θεωρεί ότι υπάρχει ένας κατώτερος λαός, ο οποίος καλό είναι με κάθε τρόπο να συντριβεί, και θα φτάσει αυτός ο τρόπος να είναι και αυτό που είδαμε μετά την 7η Οκτωβρίου, στον πόλεμο στην ισοπαίδωση λέει, της Γάζας. Αυτό είναι που ερευνά τι πήγε στραβά. Αυτό που πήγε στραβά είναι αυτή η μεταμόρφωση του σιωνισμού, η οποία όμως, για να την καταλάβουμε καλύτερα, εγώ πιστεύω ότι εκεί είναι το κρίσιμο σημείο, πηγαίνει χέρι-χέρι με την υποχώρηση της δημοκρατίας και της δημοκρατικής λειτουργίας στο κράτος του Ισραήλ.
0: Αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ έχουμε την πιο δεξιά, ακροδεξιά κυβέρνηση που είχε ποτέ στην ιστορία του.
1: Απολύτως έτσι είναι, και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι στο λεξιλόγιο το δικό μας, το ευρωπαϊκό, θα τους λέγαμε ναι τα σκέτα φασίστες. Δηλαδή ο Μπεν-Γκβίρ είναι φασίστας. Ο Σμότριχ είναι φασίστας. Όπως ξέρετε, η Γαλλία τον Γκβίρ τον έκανε, τον όρισε ως persona non grata, το απαγόρευσε λέει την είσοδο στη Γαλλία. Είδατε, αν βλέπει κανείς το τι γίνεται στο Ισραήλ, ανατριχιάζει πια. Οικοδομείται ένα κράτος apartheid. Επαναφέρουν την ποινή του θανάτου για τους Παλαιστίνιους μόνο. Με το επιχείρημα ότι θα εφαρμόσουμε την θανατική ποινή για τους τρομοκράτες, και βεβαίως ξέρουμε ότι πόσο ελαστικά είναι αυτά τα πράγματα και πόσοι θα χάσουν τη ζωή τους με αυτόν τον νόμο. Είναι αδιανόητο για τον ευρωπαϊκό κόσμο η ποινή του θανάτου, και αυτό γίνεται στο Ισραήλ.
0: Κύριε Ζουμπουλάκη, όταν ο ιστορικός για τον οποίο μιλάμε σήμερα και για το βιβλίο του, ο Μέρ Μπάρτοφ, είχε πει το 2025, το καλοκαίρι του 25, είμαι μελετητής της γενοκτονίας, τη γνωρίζω όταν τη βλέπω, σε κείμενό του στους New York Times, ξεσήκωσε σ' άλλο, και πάρα πολλοί τον είπαν έως και αντισημίτη.
1: Ναι, τον είπαν και αντισημίτη, και στο Ισραήλ κυρίως και σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε δύο φαινόμενα παράλληλα. Το ένα φαινόμενο είναι η εργαλειοποίηση του ολοκαυτώματος, γνωστό, σαφές κλπ. Αλλά το άλλο είναι επίσης η εργαλειοποίηση του αντισημιτισμού. Δηλαδή κάθε κριτική στο κράτος του Ισραήλ να κατατάσσεται στην κατηγορία του αντισημιτισμού. Δηλαδή δεν τολμάει κανείς πια να κάνει κριτική στο κράτος του Ισραήλ, γιατί μπορεί να τον θεωρήσουν αντισημίτη. Έφτασα να θεωρήσουν αντισημίτη ακόμα και τον Μπάρτοφ. Δηλαδή για όνομα του Θεού. Έχουμε αυτό το φαινόμενο σαφώς. Δηλαδή μια εργαλειοποίηση του αντισημιτισμού. Είναι, για να συνοηθούμε μεταξύ μας, είναι σαν να λες ότι όποιος κάνει κριτική στην κυβέρνηση της χώρας, της Ελλάδος ή τούτη την προηγούμενη, δεν έχει σημασία πια, είναι ανθέλην, ξέρω εγώ. Είναι άνθρωπος που στρέφεται εναντίον της ίδιας της υπόστασης του ελληνικού κράτους.
0: Επίσης νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον ότι αυτή η επιμονή δεν, για τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς δεν ήταν στιγμιαία, αλλά και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες είναι επίμονη. Τι θέλω να πω με αυτό? Στο βιβλίο του ο Μπάρτοφ κάποια στιγμή αναφέρει για το πώς μετά την 7η Οκτωβρίου το συλλογικό πένθος, ο πόνος και το άγχος και η σύγχυση και το αίσθημα αδυναμίας που βίωναν πολλοί και φίλοι του στο Ισραήλ τους έκανε να είναι πάρα πολύ απόλυτοι το πρώτο διάστημα και μάλιστα να μην μπορεί πια να νιώθει ότι έχουν μεταλλαχθεί οι άνθρωποι που γνώριζε, κάποιοι ήταν φίλοι του από τότε φίλοι, που ήταν ναι. Παιδιά. Και λέει πως αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι σήμερα, τώρα που μιλάμε, όταν έγραφε το βιβλίο, ήδη είχαν καταλάβει ότι τα πράγματα δεν είναι όπως ένιωθαν το πρώτο διάστημα. Θέλω να πω ότι είδανε το αδιέξοδο στο οποίο έρχεται το Ισραήλ με αυτή την συμπεριφορά, με αυτή την πολιτική, με αυτή τη γενοκτονία. Εμένα με δυσκολεύει που δεν το καταλαβαίνουμε εμείς. Και το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι που έχουν ζήσει τον πόνο απευθείας.
1: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε, αλλά ξέρετε, εξακολουθεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε η Ισραηλινή κοινωνία να θεωρεί, ας πούμε, ότι, για να το πω πολύ απλά, ότι οι Παλαιστίνοι συνιστούν μια υπαρξιακή απειλή για το κράτος του Ισραήλ. Δηλαδή μπορεί να κάνουν μια κριτική στον
0: Νετανιάχου,
1: αλλά ουσιαστικά είναι συνταγμένη στη γραμμή αυτή ότι ναι, απειλούμεθα και αφού απειλούμεθα πρέπει να αντιδράσουμε, δηλαδή να τους σκοτώσουμε πριν μας σκοτώσουν.
0: Έβλεπα χθες ένα βίντεο που μιλούσε ο Μερ Μπάρτοφ για το βιβλίο του και ανάμεσα σε άλλα έλεγε ότι το πανεπιστήμιο στο οποίο ο ίδιος σπούδασε και στο οποίο ο ίδιος αργότερα ακολούθησε την καριέρα του και την ακαδημαϊκή εννοώς ιστορικός είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο χτίστηκε πάνω σε ένα παλαιστινιακό χωριό. Υπάρχει ένα απόσπασμα.
1: Το πανεπιστήμιο του Τελαβίβ.
0: Ναι, Τελαβίβ. Υπάρχει ένα απόσπασμα στο βιβλίο στο οποίο πηγαίνει μαζί με το γιο του σε ένα λόφο και εκεί βρίσκει και εκεί καταλαβαίνει ότι είναι ένας λόφος που είναι πάνω σε ερείπια πάλι ενός παλαιστινιακού τόπου που έφυγαν οι κατοικοί του μετά την επίθεση του Ισραηλινού στρατού κλπ. Εγώ θα πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι ήξερα από λίγα έως ελάχιστα για την Άκμπα. Και τώρα διαβάζω και μαθαίνω τα περισσότερα.
1: Αφού είναι ώρα των εξομολογήσεων θα σας πω και εγώ ότι ήξερα αρκετά το τι έγινε το 1948, αλλά δίσταζα να τα πω έτσι ανοιχτά και δημόσια, γιατί το τραγικό είναι το 1948 είναι ταυτόχρονα μια χρονιά εφρόσινη για τους Εβραίους, που δικαίως εγώ θεωρώ ότι είναι μεγάλο ηθικό και πολιτικό και πνευματικό γεγονός η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, αλλά την ίδια στιγμή το ίδιο αυτό γεγονός είναι τραγικό και δυσίωνο για τους Παλαιστίνιους, γιατί σήμαινε τον εξορισμό από τα χωριά τους 750.000 ανθρώπων. Εξηρήσανε χωριά ολόκληρα και διώξανε τους ανθρώπους. Γιατί όπως ξέρετε ο ιδρυτικός μύθος του κράτους του Ισραήλ είναι ότι είμαστε ένας λαός χωρίς γη που πάμε σε μια γη χωρίς λαό. Αυτή η γη είχε λαό. Ήταν η Παλαιστίνη. Αυτή την αλήθεια που σας ομολογώ ότι την ήξερα, δίσταζα έτσι να την πω και να την παραδεχτώ δημόσια και ανοιχτά. Αλλά νομίζω ότι έρχεται κάποια στιγμή που πάνω απ' όλα η αλήθεια.
0: Κύριε Ζουμπουλάκη, έχετε διαβάσει πάρα πολλά για το ολοκαύτωμα. Έχετε διαβάσει και πάρα πολλά άρθρα το τελευταίο διάστημα και μετά τη γενοκτονία. στη Γάζα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τα περί εθνοκάθαρσης στην Δυτική Όχθη. Τι είναι αυτό που σας κάνει να λέτε ότι αυτό το βιβλίο, το συγκεκριμένο βιβλίο, «Ισραήλ, τι πήγε λάθος» του Ομέρ Μπάρτοφ, είναι σπουδαίο βιβλίο?
1: Κοιτάξτε, επειδή διάβασα πράγματι πολλά βιβλία, δεν λέω μόνο άρθρα, θεωρώ ότι το βιβλίο του Μπάρτοφ είναι το καλύτερο. Καταρχάς, να πάρουμε ένα επιχείρημα, είναι το καλύτερο εξ υποκειμένου. Γιατί έχει σημασία ποιος το γράφει. Mm-hmm. Έτσι. Το γράφει ένας άνθρωπος Ισραηλινός, ένας άνθρωπος που πολέμησε για το Ισραήλ και που είναι ειδικός πάνω στη γενοκτονία. Άρα ξέρει για ποιο πράγμα μιλάει. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι εντοπίζει σωστά την αιτία αυτού του τραγικού γεγονότος, δηλαδή της γενοκτονίας στη Γάζα, που είναι αυτή η αλλίωση, η μεταμόρφωση του σιωνισμού από κίνημα χειραφητικό και περιθωρητικό σε κίνημα εθνικιστικό. Και όλο αυτό βέβαια το συνδέει, εγώ θα ήθελα μάλιστα να το συνδέσει ισχυρότερα με το ζήτημα της δημοκρατίας. Mm.
0: Στο οποίο αφιερώνει κεφάλαιο πολύ σημαντικό, που μιλάει για τη δικαιοσύνη, μιλάει για το δίκαιο, μιλάει για όλα αυτά τα οποία είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα, για το Σύνταγμα, πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα για το μέλλον του Ισραήλ. Και θέλω να σας ρωτήσω, το βιβλίο του Μπάρτοφ είχε γραφτεί όταν το Φεβρουάριο του 1926 ξεκίνησε ο Ισραηλινοαμερικάνικος πόλεμος εναντίον του Ιράν. Αυτή η νέα συνθήκη, παρόλα αυτά, παρόλο που ξεκίνησε μετά, νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο αναλύει και αναπτύσσει όλα τα προηγούμενα, με έναν τρόπο, δεν θέλω να το πω προφητικό, δεν θέλω να το πω, θέλω να πω όμως ότι πραγματικά, επειδή είχε μπει στην ουσία του θέματος, μπορούσε να μας μιλήσει για τους κινδύνους που έρχονται και να που ένας κίνδυνος ήρθε από αυτούς τους οποίους αναφέρεται.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί αυτός ο πόλεμος δε είναι, όπως σωστά είπατε, Ισραηλινοαμερικανικός πόλεμος. Ένας πόλεμος που ουσιαστικά το Ισραήλ παρέσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν συμφέρον γεωστρατηγικό να κάνουν αυτό που έκαναν. Είχε το Ισραήλ, και είδατε τις συνέπειες, τις βλέπουμε καθημερινά, και βλέπουμε επίσης και αυτή την αλαζονία ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα, την αλαζονία της ισχύος, νομίζω ότι σκοτώνοντας τους επικεφαλείς του στρατού και του κράτους ότι τελειώσανε αμέσως, και βλέπουμε ότι δεν τελειώσανε. Και βλέπουμε και τις συνέπειες που έχει αυτό το ζήτημα σε όλο τον πλανήτη.
0: Εκτός από τον επιστημονικό τρόπο με τον οποίο αναπτύσσει τα θέματα στα οποία αναφέρεται ο Μπάρτοφ, δεν μένει μόνο σε αυτό, μιλάει και για το μέλλον. Καταλήγει δηλαδή στο τέλος να πει και τι θα μπορούσε να συμβεί. Εδώ λέει κάτι το οποίο μάλλον δεν είμαστε πολύ συνηθισμένοι να το ακούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, καταρχάς έχει ένα δίκιο. Έχει ένα δίκιο στο εξής. Λέει, ας κρατήσουμε τη συζήτηση ανοιχτή να πάρει. Τώρα γίνεται αυτό που γίνεται. Η Γάζα ισοπεδώθηκε. Στη Δυτική Όχθη τους κυνηγάνε, τους καταστρέφουνε. Δεν τους αφήνουν να πάνε σε σχολείο τα παιδιά. Τους μπαζώνουν τα πηγάδια. Ναι. Αλλά ας κρατήσουμε τη συζήτηση ανοιχτή. Και παίρνει και συζητάει τις δύο παραδοσιακές λύσεις. Mm-hmm. Η μία είναι τα δύο κράτη,
0: τα
1: αυτό
0: δύο
1: που
0: κράτη.
1: Λέγαμε όλοι συνέχεια, δύο κράτη, δύο κράτη, και λέει ο Μπάρτοφ πολύ σωστά, όπως και πολλοί άλλοι λένε, πάρα πολλοί άλλοι λένε πια, ότι αυτό είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο. Δηλαδή, για να υπάρχουν δύο κράτη, πρέπει να πάει ο Ισραηλινός στρατός και να διώξει δια της βίας 700-800.000 Εβραίους από τη Δυτική Όχθη. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Όταν ο Σαρών έδιωξε μερικές χιλιάδες Εβραίους από τη Γάζα, εκτελήθηκαν σκηνές τρομερής βίας για να μπορέσει να τους διώξει από εκεί. Είναι λοιπόν αδύνατο να φύγουν με τη βία του στρατού του Ισραήλ, ξαναλέω, τόσες εκατοντάδες χιλιάδες Εβραίοι. Απ' την άλλη μεριά, το binational, δηλαδή ένα κράτος που θα έχει μέσα δύο εθνότητες, είναι εφικτό να γίνει όταν τους έχει χωρίσει το αίμα. Γι' αυτό ο Μπάρτοφ συντάσσεται με την ιδέα της ομοσπονδίας, δηλαδή που θα έχουμε ουσιαστικά δύο...
0: μία συνομοσπονδία, δύο κυρίαρχων εθνών και διακριτών κρατών.
1: Και τη δυνατότητα του κάθε πολίτη να ζήσει σε όποιο μέρος από τα δύο θέλει, αλλά με δύο κυριαρχίες σε μια συνομοσπονδία. Η λύση φαίνεται εύλογη, αλλά και αυτή στη στιγμή αυτή που μιλάμε δεν είναι ρεαλιστική, δεν είναι πραγματοποιήσιμη. Ωστόσο, εγώ εκείνο το οποίο θα συμφωνήσω είναι ας μην κλείσουμε τη συζήτηση. Το να κλείσουμε τη συζήτηση σημαίνει ότι αποδεχόμαστε το μοιραίο.
0: Ναι. Διάβασα το βιβλίο παραπάνω από μία φορά, πρέπει να σας πω, και κάποια κεφάλαια του, ας πούμε ότι ήξερα κάποια πράγματα γιατί παρακολουθούσα την επικαιρότητα και άρθρα και παλαιότερα βιβλία, αλλά νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο γράφει σε αυτό το βιβλίο ο Μπάρτοφ, εκτός από την επιστημονική επάρκεια και τεκμηρίωση, είναι ένας εξαιρετικά γενναίος τρόπος, ειδικά από τη δική του θέση, να γράφει για όλα αυτά. Και παρόλο που όλοι ξέρουμε τι σημαίνει μία, ή φαντάζομαι και ελπίζω να ξέρουμε τι σημαίνει μία γενοκτονία και ο πόνος των ανθρώπων που μεγαλώνουν πλέον, ειδικά τα μικρότερα μέλη μιας κοινότητας, τα νεαρότερα εννοώ, ακροτηριασμένοι, μεταφορικά και κυριολεκτικά, πρέπει να κοιτάμε και πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να υπάρξει μέλλον σε αυτήν την ιστορία και σε αυτόν τον τόπο. Απογοητεύεστε καμιά φορά ότι δεν μπορεί να υπάρχει μέλλον?
1: Αυτή την περίοδο θα έλεγα πως ναι. Θα έλεγα πως ναι. Δηλαδή όταν βλέπεις ότι αυτό που έγινε στη Γάζα και αυτό που γίνεται κάθε μέρα στη Δυτική Όχθη, είναι να σε πιάνει η καρδιά σου, είναι να απογοητεύεσαι. Και από την άλλη μεριά βλέπεις την Ευρώπη, η οποία τι κάνει? Ουσιαστικά η Ευρώπη είναι ύπητας χείρας της, έτσι. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πιο υποκριτική στάση από αυτή που έχουν διατυπώσει διάφορες χώρες ευρωπαϊκές. Λέει, αναγνωρίζουμε το Παλαιστινιακό κράτος. Λέει, ποιο κράτος αναγνωρίζουν? Με ποιο έδαφος, με ποια κυριαρχία? Ποιο κράτος είναι αυτό πάνω? Άρα έχουν την συνείδηση αναπαυμένη ότι εμείς αναγνωρίσαμε το Παλαιστινιακό κράτος. Στην πραγματικότητα ο μόνος που μπορεί να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ είναι οι Αμερικανοί Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό βλέπουμε να μην γίνεται.
0: Ναι, το γράφει και αυτό.
1: Δεν είναι πρώτη φορά στην ιστορία που χάθηκαν λαοί ολόκληροι και πολιτισμοί ολόκληροι. Έτσι.
0: Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία όμως που γίνεται μια γενοκτονία online, που την παρακολουθούμε, που αυτός που τη διαπράττει δεν το κρύβει, ακόμα και αν δεν την ονομάζει γενοκτονία και την ονομάζει και με διάφορους έτσι φανατικοθρησκευτικούς όρους εξόντωση των κακών.
1: Όχι εξόντωση των κακών απλώς. Ότι εκπληρώνουμε τη θεϊκή εντολή. Αυτός ο τόπος μας έχει δοθεί από το Θεό, είναι θεόσδοτος και εμείς πρέπει να το εκπληρώσουμε αυτό και να το πραγματοποιήσουμε.
0: Είναι η πρώτη φορά που αυτό γίνεται μπροστά μας.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι, δυστυχώς δεν σηκώνει αμφιβολία αυτό το συγκεκριμένο. Επίσης να πω ότι για όσους ενδιαφέρονται υπάρχει ένα... εξαιρετικό κομμάτι στο βιβλίο που είναι η προτινόμενη βιβλιογραφία. Αρκετά από αυτά τα βιβλία, όχι πάρα πολλά, αλλά αρκετά κυκλοφορούν και στα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, εμείς την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε την χαρά να έχουμε στην Θεσσαλονίκη. Ακριβώς, και αναφέρεται το βιβλίο του στο συγκεκριμένο αυτό βιβλίο του Μπαρτόφ. Και κύριε Ζουμπουλάκη, εμένα αυτό που με έχει σοκάρει πιο πολύ από όλα, πρέπει να σας πω, είναι οι περιγραφές και η μελέτη του για τον γερμανικό στρατό και το πώς αυτός ο τρόπος που διαπαιδαγωγήθηκαν πάρα πολύ στον γερμανικό στρατό είναι ένας τρόπος που σήμερα έμεσα ή άμεσα, απευθείας ή έμεσα, είναι η ακροδεξιά ιδεολογία. Που μπορεί να επηρεάζει πάρα πολλούς νέους επίσης στην εποχή μας.
1: Και επίσης είναι ο τρόπος με τον οποίο διαπαιδαγωγείται σήμερα ο Ισραηλινός στρατός.
0: Και είναι το μεγαλύτερο έγκλημα αυτού του καθεστώτος. Ναι. Το πώς διαπαιδαγωγεί δηλαδή τη νεότερη γενιά, λέγοντας μάλιστα ότι είναι ένας ηθικός στρατός και δυστυχώς δεν είναι καθόλου έτσι.
1: Εμένα, ξέρετε κάτι, μιας και είπαμε όλα αυτά, εκείνο που με απασχολεί πιο βαθιά μέσα μου είναι αυτό το ερώτημα, τι είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή, τα θύματα του μεγαλύτερου εγκλήματος στην ιστορία, τα θύματα του ολοκαυτώματος, τα παιδιά τους, χρησιμοποιούν το φρικτό, το ακραίο αυτό γεγονός για να κάνουν το ίδιο. Δεν έχει τις ίδιες διαστάσεις. Για όνομα του Θεού, δεν θέλω να πω αυτό ότι η Γάζα είναι Auschwitz. Όχι, δεν είναι. Όχι. Πρέπει να κρατάμε πάντα τις διαφορές. Αλλά διαπράττουν γενοκτονία. Εν ονόματι του γεγονότος ότι οι ίδιοι έχουν υποστεί γενοκτονία. Αυτό δείχνει δηλαδή ότι για την ανθρώπινη κακουργία δεν υπάρχει καμιά εγγύηση.
0: Ναι. Δεν θα πω τίποτε παραπάνω, γιατί καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά αυτό το ερώτημά σας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και κανονικά πρέπει να το κάνουμε ο καθένας στον εαυτό του αυτό το ερώτημα.
1: Ακριβώς στον εαυτό μας, έτσι είναι όπως το λέτε.
0: Για να έχουμε το νου μας, κύριε Ζουμπουλάκη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Μέρ Μπάρτοφ, το βιβλίο κυκλοφορεί, όπως είπα και πριν, στα ελληνικά από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Η μετάφραση είναι του Στέφανου Καβαλιεράκη. Ο πρόλογος στο βιβλίο είναι του Σταύρου Ζουμπουλάκη. Και κύριε Ζουμπουλάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε για αυτό το βιβλίο.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Γρηγοράδη. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Είστε πάντα.
0: Και γρήγορα θα σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση και για όλα τα μηνύματα που στέλνατε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ήταν ο Ανδρέας Κοράνης που φρόντισε για τον ήχο, στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής και σήμερα για μία ώρα εδώ στον 958. Στην εκπομπή Καλημέρα ήταν η Αναστασία Γρηγοριάδου.

0: πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
2: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
5: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
6: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
7: Με ένδυμα περιπάτου.
8: Τρίτη 2 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η κλασική ταινία του Γουόν Καρ Βάι, «Καθώς κυλούν τα δάκρυά μας». Δύο αδελφικοί φίλοι ζουν ως εισπράκτορες της μαφίας. Ο Γουάχ προσέχει πάντα τον παρορμητικό και ανεξέλεκτο Μίγα, θα αναγκαστεί όμως να τα βάλει και με τους υπόλοιπους γκάγκστερ όταν ο τελευταίος δεν πληρώνει τα χρέη του και τους προκαλεί βία. Στο θέατρο Δάσους, η σύγχρονη παραδοσιακή ορχήστρα Τέψης Ορχήστρα παρουσιάζει μια μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στο σύγχρονο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Το κοινό θα απολαύσει αγαπημένα τραγούδια των Σοκράτη Μάλαμα, Θανάση Παπακοσταντίνου και Γιάννη Χαρούλη μέσα από νέες πρωτότυπες ενορχιστρώσεις. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, ο κύκλος συναυλιών του Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου συνεχίζεται με μια συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. 8 μουσικοί της ΚΟΒ συναντιούνται σε ένα πρόγραμμα υψηλής δεξιοτεχνίας, όπου το σόλο βιολί, τα έγχορδα και το μπάσο, κοντίνουο, αναδεικνύουν τη δραματικότητα, τη λάμψη και τη ρυθμική ένταση της μπαρόκ εποχής. Στο επίκεντρο της βραδιάς βρίσκονται έργα των Τζεμινιάνι, Μπαχ, Βιβάλντι και Κορέλι, ανάμεσά τους το περίφημο Λαφόγια, το κονσέρτο για βιολέ αριθμός 2 του Μπαχ και το καλοκαίρι από τις 4 εποχές του Βιβάλντι. Ο Πολυχώρος Πολιτισμού Ισλαχανέες στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης φιλοξενεί την ατομική έκθεση της Φιλανδής καλλιτέχνητας και σχεδιάστριας κοσμήματος Λάουρα Έσκολα με τίτλο 25 Years by Hand. Η έκθεση παρουσιάζει έργα σύγχρονου κοσμήματος και μικροαντικείμενα τέχνης από την 25χρονη δημιουργική της πορεία, αναδεικνύοντας τη σχέση ανάμεσα στη χειροτεχνία, τη μνήμη, τη βιωσιμότητα και το contemporary craft. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα και στη συνέχεια η Ελένη Κουρτίδου.
2: Φίλες και φίλοι του 958, καλό μεσημέρι. Δεν ακολουθεί ο Γιάννης Τσολακίδης, γιατί μία από τις σπουδαιότερες μορφές του ελληνικού ραδιοφώνου δεν βλέπει πια το φως του ήλιου. Προφανώς πληροφορηθήκατε πως έφυγε από τη ζωή ο θρύλος του ραδιοφώνου Λευτέρης Κογκαλίδης, σε ηλικία 83 ετών. Μαζί με τον Γιάννη Πετρίδη και τον Γιώργο Παστεφάνου θεωρείται ο πατριάρχης του ελληνικού ραδιοφώνου. Λευτέρης Κογκαλίδης, ο οποίος υπήρξε δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης ειδήσεων, διευθυντής τηλεόρασης, διευθυντής δημοσίων και διεθνών σχέσεων. Όλη η ραδιοφωνική και τηλεοπτική του καριέρα ταυτίστηκε με την ΕΡΤ3 ή ό,τι είχε σχέση με τη δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση. Συνεργάστηκε με τις εφημερίδες Νέα Αλήθεια, Ελληνικός Βορράς, Περινή Ώρα, Μακεδονία, τα περιοδικά Επιλογές και Θήτα της Θεσσαλονίκης. Ως ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσίαζε το διάστημα 1999-2013 την εκπομπή Ράδιο Νοσταλγία κάθε Κυριακή από το δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΑ μαζί με τον Γιώργο Παστεφάνου, τον Γιάννη Πετρίδη και τον Αλέξη Κοστάλα. Ήταν μέλος της οργανωτικής και της Επιτροπής Πρόκρισης του Φεστιβάλ Τραγουδιού, παρακολούθησε για 30 χρόνια Ξικοστάλα. Ήταν μέλος της οργανωτικής και της Επιτροπής Πρόκρισης του Φεστιβάλ Τραγουδιού, παρακολούθησε για 30 χρόνια το Φεστιβάλ Μίντεμ στις Κάνες. Διετέλεσε ανταποκριτής του Billboard

Δημοσίων Περιφερειακών Τηλεοπτικών Σταθμών και αντιπρόεδρος και πρόεδρος για 3 χρόνια της ΣΥΡΚΟΜ και από το 2005 ήταν συνεργάτης στο ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕΜΠΕ. Ακούσατε το πρωί στην ώρα του Γιώργου Τούλα ένα ξενοδοχείο που είχαν κάνει μαζί πριν από αρκετά χρόνια. Την ερχόμενη Κυριακή στις 7 του μήνα στην εκπομπή του Βουστροφιδών ο Γιώργος Καλιατζίδης θα μεταδώσει μια συνομιλία που είχε με τον Λευτέρη Κογκαλίδη. Εμείς προς το παρόν μπορούμε να θυμηθούμε μία από τις εκπομπές που ακούστηκαν και στον 958, μία από τις εκπομπές του Ράδιο Νοσταλγία.

είναι το ράδιο νοσταλγία. Με παλιά τραγούδια, με νοσταλγικά τραγούδια, ηχογραφήσεις του περασμένου αιώνα που δεν λησμονήθηκαν, αλλά παραμένουν ζωντανές ως τις ημέρες μας. Είναι ο Λευθέρης Κογκαλίδης από το στούντιο της Θεσσαλονίκης σε μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3 για τον 958 και για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Γεια σας. Στις δεκαετίες του 50 και του 60, αρκετοί διευθυντές ορχήστρας ηχογραφούσαν και με ψευδώνυμο για να παρουσιάσουν μουσική που δεν τους πήγαινε, δεν ήθελαν να τους θυμούνται ή να συνδυάζεται το όνομά τους με αυτή τη μουσική ή να τους ξέρει ο κόσμος για τη μουσική αυτού που διάλεγαν. Έτσι, πίσω από το ψευδώνυμο Manuel and the Music of the Mountains κρύβεται ο λαμπρός διευθυντής και ενορχιστρωτής Jeff Love. Ο Manuel λοιπόν και το συγκρότημά του από το άλμπουμ του 1965 «Εξώτικα» σε 5 επιλογές. Φθινοπορεινά φύλλα, «Cherry Pink and Apple Blossom White», «Forget the Money», «La Via Rose» και τη σύνθεση του Θεοδωράκη «Βάρκα στο γυαλό» με τίτλο «The Dancers of Delphi».

Στο άλμπουμ του 1966 Tough Guitar Tijuana Style, ο Αμερικανός κιθαρίστας Al Caiola διασκευάζει τα παιδιά του Πειραιά.

Ήταν λοιπόν ο Αλ Καϊόλα στα παιδιά του Πειραιά από το 1966 και τώρα η ορχήστρα Edmundo Ross σε ένα άλλο ελληνικό τραγούδι. Γαρίφαλος ταυτί, Carnation Girl, ηχογράφηση 1957.

Στο πρώτο του άλμπουμ, ο Βραζιλιάνος Ζόρζου Μπεν συνέθεσε και ηχογράφησε το «Μασκενάντα», που αργότερα το έκανε αθάνατο ο Σέρτζιο Μέντες. Ακούμε τώρα την πρωτότυπη εκτέλεση «Μασκενάντα» με τον Ζόρζου Μπεν, 1963.

Στη δεκαετία του 60, πολλοί κόσμος ανακάλυψε τα βραζιλιάνικα τραγούδια χάρη στις μοντέρνες και πολύ χορευτικές διασκευές της ορχήστρας του Σέρτζιο Μέντες. Σέρτζιο Μέντες λοιπόν θα ακούσουμε τώρα στο Σόβε Σούβα, Wave και Σοντάν Σου Σάμπα.

ένας άλλος Βραζιλιάνος καλλιτέχνης, ο Walter Wonderley, όπως το λέγαμε τότε, αλλά ο ίδιος προτιμά να προφέρεται το όνομά του Wonderley, παίζει σε πιο απλό στυλ, ένα είδος σάμπας, που το συγκεκριμένο κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται το Batucada. Το ηχογράφησε το 1967. Είναι ένα είδος σάμπας που έχει επιρροές από την αφρικάνικη μουσική.

Το είχαμε ακούσει από το Ρενάτο Καροζόνη και από πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Ακούστε όμως τώρα την εκτέλεση της ορχήστρας Ματσίτο, το Ρέρο.

Είμαστε στην δεκαετία του 60 και το τσατσά θριαβεύει σε όλες τις χορευτικές πίστες. Το συγκρότημα Los Tres Ibéricos, το τσατσά φλαμένκο.

0: Qué sabroso es, qué sabroso está. Óyeme, negrita, esto cha cha cha. Muévete pa' aquí, muévete pa' allá. De la política de buena vecinanza, vamos a bailar el cha-cha.
1: Την τεχνική επιμέλεια σήμερα στο στούντιο της Θεσσαλονίκης είχε ο Κώστας Σταθάκης. Είναι ο Λευθέρης Κογκαλίδης που διάλεξε από την προσωπική του δισκοθήκη όλες αυτές τις παλιές ηχογραφήσεις. Γεια σας.

0: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ 3.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

0: Δύσκολο να συνεχίζεις αμέσως μετά το ράδιο Νοσταλγία και την υπέροχη φωνή του Λευτέρη Κογκαλίδη. Τα λόγια είναι λίγα, το ευχαριστώ είναι λίγο που μας έμαθε να αγαπάμε το ραδιόφωνο, που μας μεγάλωσε, όπως είπε και μια φίλη πριν λίγο στο δρόμο. Ας γεμίσουμε με χρώματα τη σημερινή εκπομπή, το έχουμε ανάγκη. Ποιο να είναι άραγε το τραγούδι του σημερινού διαβάτη, αυτό που αφήνει να αιωρείται ενώ περπατάει στο δρόμο ανάμεσά μας, λέει τα σωστά λόγια ή βάζει και δικά του? Μήπως μπερδεύει τους πρωταγωνιστές του άσματος, τα φύλλα τους, ποιος είναι ο μαγαπάς και ποια είσαι αγαπώ, ποιο από τα δύο μπαίνει πρώτο? Πώς λέγαμε εκείνη την καρδιά όπου σε κλέτια δεν χωρούνε? Γιατί λέξη στενάχωρη έχει στα χείλη μπλέξει και δεν θέλει να βγει? Τι θα γίνει, θα διαλέξει επιτέλους τον αρκτήριο τραγούδι της σημερινής μας διαδρομής? Ο μελωδικός διαβάτης μας είναι ο ζωγράφος Νίκος Ζάρας. Η εκπομπή λέγεται «Κάποιος περνάει τραγουδώντας». Αν ήσουν εσύ αυτός που περνούσε τραγουδώντας, ποιο τραγούδι θα έλεγες?
1: Πολλά θα έλεγα. Έχοντα στο μυαλό μου κατά καιρούς με τέτοιο, ένα τραγούδι που έρχεται σαν στο μυαλό μου, «Σ' αγαπώς και μ' αγαπάς». Του Μαχαιρίτσα, «Ως αγαπώ και μ' αγαπάς».
2: Όχι, «Σ' αγαπώ και μ' αγαπάς».
1: Ναι, κάτι τέτοιο. Ναι.

0: Τον ήχο εδώ στο στούντιο του 958 φροντίζει ο Κώστας Σταθάκης. Η Μάρα Τσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας, το ζωγράφο Νίκο Ζάρα, που μας προσκαλεί σήμερα στις 7 μαζί με την Κική Παπαδημητρίου στο εργαστήριό τους για μια όμορφη βραδιά γεμάτη ιστορίες τέχνης. Με τον Γιάννη Μίτση και τον Ευγένιο Δερμητάσογλου να συνοδεύουν μουσικά αυτή τη γιορτή. Βρέθηκα χθες το μεσημέρι λοιπόν σε αυτό το καλλιτεχνικό εργαστήριο, γεμάτο πίνακες, χρώματα, φαντασία, φως, ιστορίες, σε καμβάδες, σε ξύλα, πάνω σε γυαλί και καθρέφτες. Ανέβηκα στο τσινάρι και από εκεί, με το κινητό στο χέρι και το χάρτη της Google στην οθόνη, έστριψα σε κάτι στενάκια που νόμιζα πως ήταν αδιέξοδο και όμως όχι, σκαρφάλωσα, ανέβηκα, κατέβηκα και να σου ησυχές μπροστά μου. Πλατεία πολιτιστικής γειτονιάς Δήμου Σικαιών, κοντά στα Βυζαντινά τείχη της Θεσσαλονίκης, δίπλα στο πάρκο Ελπίδος, όλα καλά σημάδια. Μια σειρά παλιών προσφυγικών κατοικιών φιλοξενούν δράσεις πολιτισμού. Έψαχνα το κτίριο Ε29, περνούσα μέσα από αυλές και χάζευα από τα παράθυρα αυτά τα μαγικά μικρά σπιτάκια, ώσπου έφτασα στον προορισμό μου, μη υποδέχτηκε ο Νίκος Ζάρας στη δική του αυλή, ακόμα και ξύλινες καρέκλες είναι έργα τέχνης εκεί μέσα. Πάμε να τον γνωρίσουμε λίγο καλύτερα, να μας πει για τη σύμπραξη στον ίδιο χώρο με την οικαστικό Κική Παπαδημητρίου, για το τι ακριβώς θα γίνει σήμερα το απόγευμα στο κτίριο Ε29 της πολιτιστικής γειτονιάς Δήμου Σικαιών, τι συμβαίνει σε αυτό το χώρο γενικότερα, αλλά και για τη σχέση του με τη ζωγραφική, πώς ξεκίνησε και πώς διαβαίνει.
1: Λοιπόν, με την Κική γνωριζόμαστε χρόνια, συνεργαζόμαστε, κάνουμε καλή παρέα και είμαστε τελείως διαφορετικοί. Εγώ είμαι της στρατηγής του Ατήλα, ορμάμαι και ό,τι βγει. Η Κική είναι της πειθαρχίας. Οπότε ταιριάξαμε σε αυτό το θέμα, μια χαρά τα πάμε σε όλα τα θέματα. Ένας άλλος λόγος ήταν ότι να είμαστε παρέα, γιατί μ' αρέσει όσο και αν το έχω πληρώσει συλλογική δουλειά και της Κικής αρέσει συλλογική δουλειά, δηλαδή, αλλά δουλεύουμε και ανταλλάσσουμε ιδέες. Και ένας τρίτος λόγος, ο οποίος δεν ήταν τόσο βασικός, αλλά ήταν απαραίτητος. Εγώ έχω, όταν παίρνω εργαλεία, μηχανήματα, παίρνω μεγάλα, το πιο μεγαλύτερο που υπάρχει. Δηλαδή ο φούρνος ο δικός μου είναι 3 μέτρα επί 2. Πού να χωρέσω εδώ πέρα και πού να το βγάλω από το εργαστήρι. Και εκεί αντίθετα με μένα είναι του συμμαζεμένου, όπως όλα τα πράγματα. Οπότε

έχει ένα μικρό φούρνο, όπως είδες. Βέβαια, αν θέλουμε να βγάλουμε κάτι τεράστιο, δεν μπορούμε να το βγάλουμε, αλλά μια χαρά δουλεύουμε και μπορούμε και το γεμίζουμε. Ούτως ή άλλως, τα μικρά τα κομμάτια πιο πολύ τα χρειαζόμαστε και οι δύο.

0: θα μαζευτούμε έτσι μια παρέα φίλοι, ας πούμε, αυτοί που συμβάλλανε στο να το κοιμάσουμε, να βάψουν, να βάλουν σίδερα να κάνουν, και θα τραγουδήσει ο Γιάννης και ο Ευγένιος. Θα φέρουμε κι εμείς κάτι ψηλοπράγματα, αλλά περισσότερο ο κόσμος φέρνει ούζα, φέρνει σουβλάκια, ξέρουν ότι δεν τα αρκανώνουμε καλά αυτά, και ελπίζω να περάσουμε ωραία.
1: Οπότε εδώ πέρα είναι εργαστήριο, αλλά είναι και εκθεσιακός χώρος.
0: Ναι, είναι εργαστήριο, εκθεσιακός χώρος, και κάνουμε και μαθήματα σε παιδάκια ή μικρά παιδάκια ή παιδάκια 80 χρονών, 70.
1: Και πώς πάει, έχει κόσμο?
0: Έχει, εντάξει. Εντάξει, δεν είμαστε χθεσινοί. Όλη μου ζωή τη φάγαμε με το πινέλο στο χέρι. Έχουμε εκεί. Μετά δεν κάνω μαθήματα 70 άτομα η τάξη, 2 άτομα το πολύ, δεν παίρνω παραπάνω την ημέρα, οπότε περισσεύουν οι ενδιαφερόμενοι. Αν δεν εγκλωβιστείς κάπου από μικρός, κάνεις μια επιτυχία ή δεν είσαι κάπου να σε ταΐζουνε και πρέπει να βγάλεις το μεροκάματο, πρέπει να γυρνάς από όλα. Δεν είναι μόνο να ζωγράφεις, γιατί δεν το γραφίζω. Πρέπει να το πουλήσεις για να μπορείς να πάρεις κάτι κιλό σαλάμι και να ψωμί να φας. Οπότε δουλεύεις και για λίγο, είναι και μια διάθεση. Λες αυτό το υλικό, μ' άρεσε, θα το κάνω. Μπαίνεις μέσα, χώνεσαι και δουλεύεις.

0: Λοιπόν, από μικρός ξεκίνησα με λένε τα αδέλφια μου ότι φέραν οι θείοι μου παιχνίδια, αυτοί παίζανε, εγώ τραβούσα μουτζούρες. Έκανα μουτζούρες. Στο δημοτικό, στις τρεις πρώτες τάξεις, η δασκάλα ούτε με σήκωσε μια φωτομέα, να ζωγραφίσει, πήγαινε η μάνα μου, το παιδί θα ζωγραφίζει. Νόμιζε ότι θα ήμουν ένας ζωγράφος καλός. Από εκεί και πέρα, από την τρίτη και μετά, έχω φάει το ξύλο της αρκούδας από το δάσκαλο, γιατί δεν παρακολουθούσα το μάθημα. Ζωγράφιζα. Ήμουνα με ένα μαρκαδόρο στην τσέπη, με ένα τέτοιο, και όπου στακόμουνα ζωγράφιζα. Είναι αρρώστια. Κάποια πέτρα με χτύπησε σε ένα σημείο όταν ήμουν μικρό, κανένα κεραυνό, δεν ξέρω, και α πούμε τη ζωγραφική. Τώρα στα 14-15 πρώτο πήγα σε νησί, εκεί αναγκαστικά ζωγράφιζα βότσαλα, ξύλα, τέτοια, ό,τι έβρισκα μπροστά μου. Τα πουλούσε τουρίστε, δεν τα πουλούσα, αλλά αν το πουλά, το πουλά, πόσο, τόσο, πάρτε. Οπότε περνούσαμε καλά. Δεν σκεφτόμουν ότι γυρνούσαμε λεφτά, ξαναπάω να βγάλω λεφτά, αλλά περνούσα ωραία. Οπότε έτσι ξεκίνησε το επαγγελματικό, ας το πούμε, ταξίδι. Μετά από το στρατό είχα και 5 φράγκα, νίκησα ένα χώρο, καμαρών έχουμε εργαστήριο, δεν ήξερα τι θα κάνω μέσα. Άρχισα να δουλεύω, πήγε καλά και έφυγα Αφρική. Έκατσα κάνει 20 μέρες, ένα μήνα γύρισα. Το μυαλό μου ήταν εκεί. 3 μέρες, 4 έκατσα, πούλησα πριν ένα πίνακα, το εισιτήριο φύγε ξανά. Και από τότε πάω έρχομαι, πάω έρχομαι.
1: Και γιατί Αφρική, αρχικά πώς ξεκίνησε, τι ήταν αυτή η αγάπη για αυτό το μέρος?
0: Στην Αφρική και στην Ινδία έχω πάει και στη Μισή Ευρώπη έχω πάει, αλλά είναι το πρωτόγονο. Μια φορά ψάχνα κεραμίστες, γιατί είχα δει ένα κεραμικό πολύ ωραίο. Μου είπαν εκεί στο ποτάμι είναι, στο ποτάμι πήγα στο παρακάτω. Είναι αυτοί όπου τελειώνει το χώμα πάνε αλλού, ας πούμε. Βλέπουν περνάει αεροπλάνο, βγάζουν το τόξο να βαρέσουν. Λες το κεραμικό, πόσο κάνει και σημαίνει πόσο κάνει. Ξέρω εγώ, πλήρω, όσο θες δώσει. Και ζεις μαζί τους. Παίρνει την ενέργεια από εκεί, ας πούμε. Και γνωρίζει και τα χρώματα και τα πράγματα. Για ποιο λόγο. Αυτό είναι να λύσει την ανάγκη σου για την τέχνη. Έτσι νομίζω. Όταν λέω λέει, να λυθεί, όχι να το λύσει, τώρα δεν τη χρειάζομαι. Να ξέρει γιατί έχει αυτό το από πού πρέπει το πάθο, α πούμε. Ότι χωρί αυτό δεν μπορεί να ζήσει. Όπω ένα μουσικό, χωρί τη μουσική δεν μπορεί να ζήσει. Ένα σιροδρομικό, καλό που αγαπάει τα τρένα. Αν τον πάρει από το σταθμό, δεν μπορεί να ζήσει. Εντάξει, μην κοιτά που καταντήσαμε τώρα. Πάει ο άλλο στο βουλευτή και λέει: θέλω δουλειά, τι δουλειά, χωροφύλακα, παπά, ό,τι να είναι. Δεν ρωτάμε το να βγαίνει και να μην δουλεύω. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν δουλειές γιατί τις αγαπάνε. Και αυτή δεν είναι μόνο στην τέχνη. Αυτό θέλει να ξεφρουδίσει το κρεμμύδι, να πεις ότι γιατί αυτό, γιατί μου συμβαίνει αυτό.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας, ο ζωγράφος Νίκος Ζάρας, έξω από το εργαστήριό του, στην αυλή, στην πολιτιστική γειτονιά του Δήμου Σικαιών, βρεθήκαμε χθες το μεσημέρι. Τα έργα του τα γνωρίζω από πολύ παλιά. Τα θυμάμαι ακόμα στους στίχους της Μυροβόλου, εκείνου του καταπληκτικού μπαρ στην Πολύχνη, τα παλιά τα χρόνια. Χαρακτηριστικές φιγούρες του έχουν μεγάλα μαύρα μάτια, τρία δάχτυλα στα χέρια και πολλά χρώματα, ζευγάρια σε παγκάκια, σε ταράτσες, σε παράθυρο το κορίτσι και τα αγόρι να σκαρφαλώνει για να τη φτάσει, ζευγάρια που αιωρούνται, που κρατιούνται από ένα μπαντονεόν, καράβια με γλάρους να κρατάνε στο ράμφος μπουγαδόσκινα, άλλα καράβια να πετάνε, γοργόνες με φτερά να τα κουβαλούν στους ώμους τους, πανηγύρια, γιορτές στους δρόμους μιας πολύχρωμης πόλης. Κάποιοι άλλοι Δον Κιχώτες να ψάχνουν σε κτίρια χωρίς πόρτες στη Δουντζινέα τους. Πάμε να βουτήξουμε σε αυτό το σύμπαν, να μάθουμε πώς μπορεί να γεννήθηκε αυτό το χαρακτηριστικό μοτίβο στη ζωγραφική του, να μάθουμε για την έμπνευση, από πού αντλεί τα θέματα του, πότε πιάνει τα πινέλα, πότε τα αφήνει, τι γίνεται όταν το τοπίο γύρω σου είναι τόσο ελκυστικό που δεν χρειάζεται να δημιουργήσεις ένα άλλο στον καμβά, και φυσικά να μάθουμε ιστορίες από την Αφρική και ίσως με την κατάλληλη μουσική να μεταφερθούμε και εκεί.
2: Και πώς εμφανίστηκε μπροστά σου ή βγήκε από μέσα σου αυτό το μοτίβο με τις φιγούρες, με τα μεγάλα μάτια, τα μαύρα, έτσι αυτές οι γραμμές, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικοί οι πινακές, ξεχωρίζουν.
3: Στην αρχή πιστεύω ότι ήταν από το δημοτικό, από το βιβλίο «Να μίλω να Λόλα». Με συγκινούσαν πολύ εκεί οι ζωγραφίες. Μετά, επειδή ήθελα να διαβάσω, να μάθω, αλλά δεν μπορούσα να κάτσω. Κάτι δεν πήγαινε καλά. Και βρήκα, να πω λιμάνι, να πω έτσι, ηρεμία στο θέατρο. Στο αρχαίο θέατρο. Εκεί οι φιγούρες που ήταν έτσι με τις μάσκες με τράβηξαν. Τώρα μιλάμε για πολύ 15χρονος. Μετά είδα κάτι φιγούρες σαν τις κατράκια, ας πούμε, και τις κατράκια που είδα φιγούρες. Α, και λέω, δεν είμαι μόνο εγώ νούμερο, είναι και άλλα νούμερα υπάρχουν. Συνεχίζω, γιατί είχα μια αφιβολία, γιατί όλοι με λέγανε να ζωγραφιά είναι να κάνεις το πρόσωπο έτσι, γιατί το κάνεις μεγάλα μάτια, γιατί κάνεις τρία τα δάχτυλα, γιατί το βάζεις το δύο αγκώνες, αν δεν είναι ο Καραγκιόζης. Και όταν είσαι πιτσιρικά, σε πειράζει, είχα σε βουλές, λες μήπως δεν ζωγραφίζω καλά, μήπως δεν πρέπει να ζωγραφίζω, ξέρω εγώ. Σταματούσα, δεν άντεχα να μην ζωγραφίζω. Μετά όταν άρχισα να μαθαίνω και είδα ότι δεν είμαι μόνος μου, λέω εντάξει, είμαι κι εγώ ένας από αυτούς που ζωγραφίζουν με αυτόν τον τρόπο.
2: Οπότε βρέθηκαν άνθρωποι που οι δάσκαλοι προσπάθησαν να σε βάλουν σε ένα καλούπι.
3: Ήμουν υπερβολικά κομπλεξικός για να μπω σε καλούπια και να ακούσω δάσκαλο. Το μόνο που δεν ήθελα ήταν να ακούσω κάποιον να μου μιλάει για την ζωγραφική, ας πούμε. Τώρα τελευταία άρχισα να ρωτάω. Ό,τι γνώση έπαιρνα, τις έπαιρνα από το θέατρο, από έναν αρχιτέκτονα που καθόμουν και μιλούσα, έναν φιλόλογο, ένα δάσκαλο. Γενικά, όχι για την τέχνη, για το αν θα βάλω κόκκινο και κίτρινο ή πορτοκαλί, αυτό το θεωρώ αηδία, ας πούμε. Γιατί να είναι έτσι, γιατί οι γοργόνες είναι τέσσερις, ας πούμε. Έναν το ξημέρωσε να μου τα εξηγεί. Γιατί η άβρα βγαίνει από εκεί και όχι από εκεί. Να μην ζωγραφίζω το αέρας από εκεί και τα πανιά από εκεί. Όχι τι με ενοχλεί να το κάνω, αλλά πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια. Αυτό έμαθα τα άλλα όλα μόνος μου. Ακόμα και στο γυαλί που πήρα φούρνο και αυτά, μόνος μου παιδευόμουν.

0: από πού σου έρθει η έμπνευση. Όταν είσαι 20 και 30, μην πω 15 και 10, μπορεί να καταλάβεις από έμπνευση και αυτά. Σου έρχεται κάτι και το κάνεις, δεν καταλαβαίνεις. Μετά από μια ηλικία προσπαθεί να βρει τον μηχανισμό. Λοιπόν, ο μηχανισμός, λοιπόν, τώρα πιστεύω ότι ενδεχομένως βρήκα τον μηχανισμό, πώς λειτουργεί το σύστημα, ας πούμε. Μπορούμε να δούμε μια μηχανή να περνάει από εδώ και εμείς πίνουμε τον καφέ μας και τρέχει αυτός με ταχύτητα και λέει ένας από τους δυο, θα σκοτωθεί. Θα κλωσε μια τράπεζα και τον κυνηγάνε. Στο μυαλό έρχεται μπροστά η μηχανή πίσω το περιπολικό. Λέει ο άλλος, παντρεύουν την κοπέλα και πάνε το πάρει. Φεύγει το περιπολικό, μπαίνει μια εκκλησία. Και λες, θα την πάρει, την προλάβει, θα την προλάβει, θα την πάρει, θα παντρευτεί. Αρχίζει να κάνει εικόνες. Και έτσι βγαίνει αυτό το ονειρικό. Έχει φύγει από την πραγματική ζωή. Ο άνθρωπος που τρέχει για άλλο λόγο. Δεν με ενδιαφέρει εμένα, ούτε την παρέα μου, ας πούμε. Φτιάχνουμε το μύθο μας. Κάπως έτσι λειτουργεί όλο το σύστημα και είναι συνεχή αυτό. Μάλλον δεν μ' αρέσει η κοινωνία όπως έχει. Όλα αυτά που ζούμε, που κάνουμε, ας πούμε, ο τρόπος, όλα, οι πολυκατοικίες, αυτή, ο διαγωνισμός ασχήμιας που υπάρχει. Οπότε, όπως λέει και ο Αγγέλακας, μια φωλιά στον ουρανό και θα κατεβαίνω και ξανά επάνω, να μην πούμε όλο το πείμα. Κάπως έτσι. Να παιδεύουμε και να μην βγαίνει δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν σταματάει αυτό. Το να μην βγαίνουν οι εικόνες, να μην είναι στο μυαλό, ας πούμε. Είναι το, είπαμε, κάποιος κερβονός να χτύψει πιτσιρικάδες. Το να μην θέλω, περνάς αυτές τις φάσεις. Είτε φάσεις με βαριάς μελαγχολίας, μάλλον δεν είναι βαριάς μελαγχολίας, αλλά λες θέλω to be or not to be, για ποιο λόγο να ζωγραφίζω, γιατί από τότε και σε πιάνω κάτι τέτοια, περνάει ένα διάστημα, δεν αντέχεις, να παίρνεις τα πινέλα. Ο άλλος τρόπος, ο λόγος μπορεί να είναι η ζωή, ας πούμε. Όταν πήγα στην Αφρική, έκανα την πρώτη φορά που πήγα, όχι τις 20 μέρες, τη δεύτερη που έκατσα 18 μήνες, έκανα ένα πίνακα μέχρι στην αρχή όταν πήγα, μετά δεν ξανακούσα πίνακα, αφού ζούσα μέσα στα χρώματα, μέσα στη χρήση, μέσα σε πράγματα τα οποία ήταν πρωτόγωνα και πρωτόγνωρα για μένα. Στα χωριά με τους ντόπιους. Τι να ζωγραφίσεις. Δεν έχει διάθεση. Εδώ, άμα δεν ζωγραφίσεις, θα ζεις με την πολυκατοικία την απέναντι. Οπότε ζωγραφίσεις ένα σπιτάκι όπως το θέλεις και ζεις με το σπιτάκι που θέλεις, δεν ζεις με την πολυκατοικία. Κάπως έτσι.
1: Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ. Μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω.

0: Ακόμα και τώρα υπάρχει με έναν τρόπο η Αφρική στα έργα σου.
1: Ναι, υπάρχει. Γάνιασα να το καταλάβω, γιατί δεν ήταν τα έντονα χρώματα. Γιατί τα έντονα χρώματα τα χρησιμοποιούσα από πιτσιρικάς πριν γνώρισα την Αφρική. Υπάρχει ο τρόπος ζωής, οι άνθρωποι πώς είναι εκεί πέρα, οι ντόπιοι. Άμα κοιμηθείς με δύο μάτια, σε φάγανε. Αλλά υπάρχει μια αγάπη και ένα, όλα αυτά τα αλληλοσυγκρόμενα συναισθήματα που σε προχωράνε. Έχουν καλή διάθεση, είναι συνέχεια χαρούμενοι, συνέχεια χαμογελαστοί και συνέχεια αγωνίζονται για την επιβίωση. Το πρωί, άμα δεν βρουν ένα κομμάτι ψωμί, θα πεθάνουν στην πείνα. Αυτό δεν τους κόβει το χαμόγελο. Αυτό βγαίνει μέσα στους χαρακτήρες. Και ίσως είναι και περισσότερο έντονα χρώματα.

Ναι, κοίταξε, μέχρι το 2000, ας πούμε, χοντρά-χοντρά, όταν πήγαινες, είχαν ανάγκη, γιατί σου λέει, κάτι ξέρεις και τι θα κάνεις. Τώρα, ακόμα σου λέγει ο άλλος, θα φύγω διακοπές, πώς θα θες να κάτσεις σπίτι μου. Να κάνεις διακοπές σπίτι μου, να την αράξεις, να βγάλεις λεφτά, να κάνεις, να ράνεις. Απλώς να υπάρχει ένας ειδικός άνθρωπος εδώ. Οπότε, περίσσευαν τα λεφτά. Όταν πήγαμε, έπιασε εδώ η κρίση, δεν ήταν τα πράγματα στην Αφρική. Είχαν μπει σε μια σειρά ευρωπαϊκού τύπου, ότι πρέπει να δουλεύεις μεροκάματο. Εγώ κατέβηκα σε ένα νοσοκομείο που χτιζόταν, έπιασα σαν εργοδικό, γιατί δεν μπορούσα να το τελειώσω. Και όταν τελείωσε, πήραμε το. Η γυναίκα μου ήταν μαγείρισα, πήραμε το εστιατόριο του νοσοκομείου. Ήταν σαν ταβέρνα με κρεβάτια για τα τραπέζια. Δεν παρήγγειλες, δεν έτρωγες. Και εγώ για να περνάει η ώρα, έκατσα για να περνάει η ώρα. Το έφερα. Πήγα σε ένα ορφανοτροφείο στο Λουμπούντο, στη βιβλιοθήκη μου, και έκανα εθελοντικά μαθήματα ζωγραφικής όλη μέρα. Μου είπα να πάω στο Αμερικάνικο Κολέγιο, αλλά από το Λουμπούντο μου είπαν, λέω, το ξεχάσω, η Ελένη που ήταν υπεύθυνη, η Ελληνίδα ήταν. Εμείς έχουμε ανάγκη, λέει, δεν έχουμε να πληρώσουμε. Τα Αμερικανάκια έχουν να πληρώσουν, θα βρουν οποιοδήποτε. Και λέω, κομμάτια να γίνει, μεροκάμα το βγάζει σύντροφός μου. Πήγα στη ρωτήση. Πλήρωνα κιόλα γιατί του πήγαινα και φαγητό, του πήγαινα και χρώματα, του πήγαινα. Δεν είχαν τέτοια. Αλλά ήταν όμορφα. Πήρα πράγματα, πάντα παίρνει. Την πρώτη μέρα ήρθαν. Είχα 8 μαθητές από όλο το φανατροφείο. Λέω ότι Φωτεινή, φτιάξε 8 σάντουιτς για να φάνε. Γιατί φαινόταν, α πούμε, ότι ήταν. Τι να πρώτο. Είναι χιλιάδες, δεν είναι ένα σχεδιό. Τη δεύτερη μέρα είχα 12 μαθητές, κάνει 12 σάντουιτς. Την άλλη μέρα είχα 18 μαθητές, το κάνω 18 μάθητες. Την άλλη μέρα είχα 80 μαθητές. Δεν είχα την οικονομική δυνατότητα να κάνω 80 σάντουιτς. Οπότε λέω τέρμα τα σάντουιτς και μείναν καμιά δεκαριά στο τέλος και πήγα το σάντουιτς. Και γίνεσαι ή μικρός θεός ή άνθρωπος. Κινδυνεύεις δηλαδή γίνεις θεός, αλλιώς γίνεσαι άνθρωπος. Γιατί άμα πεις θα βοηθήσω και τα 80, θα βοηθήσω τα 100, μετά καταραίεις και δεν μπορώ να βοηθήσω τα 10. Οπότε λες θα βοηθήσω 10 παιδιά, ξέρω ότι είναι 1000. Και σαν μικρός θεός κάνεις επιλογή και λες εσύ σώνες, εσύ σώνες, εσύ δεν σώνες. Είναι τα δύσκολα τέτοια, αλλά τα είναι αναγκαστικά.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Έργα του Νίκου Ζάρα αυτές τις μέρες μπορούμε να βρούμε και στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ ως την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Την περασμένη εβδομάδα έγινε μια πολύ όμορφη εκδήλωση εκεί με την αγαπημένη αφηγήτρια παραμυθιών Ανθή Θάνου και την Αλεξάνδρα Χρυσικοπούλου που τη συνόδευσε με τη λύρα. Η έκθεση «Φως στην αυλή, η αυλή με τις ιστορίες» αποτελεί μια εικαστική διαδρομή που γεννήθηκε μέσα από τις μνήμες, την προσωπική έκφραση και την αισθητική καλλιέργεια. Πρόκειται για μια συνεργασία των 5ου, 12ου και 14ου νηπιαγωγείων Σικαιών, του ζωγράφου Νίκου Ζάρα και των 3ου καπί Ανοπόλης και 5ου καπί του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μια διαγενειακή επικοινωνία και εικαστική σύμπραξη. Καταπληκτικό δεν είναι νηπιαγωγεία και καπί μαζί? Εκτίθεται τα έργα των νηπίων παράλληλα με τους πίνακες του Νίκου Ζάρα, συνομιλώντας και αντανακλώντας τις προφορικές μαρτυρίες των μελών το καπί. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, λέει, στις πρωινές επισκέψεις σχολείων, μέλη των καπί αφηγούνται ζωντανά τις ιστορίες τους και ο ζωγράφος Νίκος Ζάρας ζωγραφίζει με τους μαθητές και τις μαθήτριες στην αυλή του μουσείου. Στην επιμέλεια αυτής της δράσης είναι η νηπιαγωγός Εύη Κομπιάδου. Δεν άντεξα, ρώτησα τον Νίκο Ζάρα για όλο αυτό, για τη σχέση του με τα παιδιά όλων των ηλικιών, για τις αυλές και πώς έγινε ξαφνικά και ξεφύτρωσαν στην κουβέντα μας παλιά αγαπημένα παιδικά παιχνίδια που παίζαμε στις αλάνες και στις γειτονιές. Τζαμί, τσιλίκι, άντε και μισοφέγγαρο που δεν το ήξερα για τους πιο προχωρημένους. Και οι Radiohead σε μορφή νανουρίσματος γίνονται ένα μαγικό χαλί για να πετάξουμε όπως οι ήρωες στα έργα του Νίκου Ζάρα και να ανακαλύψουμε από κοντά που πουλάνε, που πουλάνε, που πουλένια σύννεφα.
2: Κοίταξε, είναι με μια παρέα από νηπιαγωγούς, ο ένας με τον άλλον, που γνωριζόμαστε, κάνουμε κάθε χρόνο μια γιορτή. Βγάζουν οι νηπιαγωγοί ένα θέμα, πηγαίνω εγώ, μιλάω με τα παιδιά, τα βοηθάω να ζωγραφίσουν στα νηπιαγωγεία. Μετά κάνουμε μια γιορτή, όπου είναι και άλλοι στην παρέα τη μεγάλη, μουσική. Να μην έχω και λέω ονόματα, γιατί κάποιοι θα ξεχάσουν και την αδικία. Και γίνεται μια όμορφη γιορτή εδώ και 6 χρόνια. Εκτός από πέρυσι που ήταν κόλαση. Γιατί επειδή δεν έχουμε, είμαστε μισή παρέα, δεν είναι κανένας άλλος. Ούτε έχουμε χρηματοδότηση από πουθενά. Είχαν μαζευτεί πολλά νηπιαγωγεία και από Καβάλα και από Σύρο και από Ζάμπια και από Μοζαβίκη και από Μαλάουι και που είχα περάσει που είχε κάνει τέτοια και τα είχα πει τα παιδιά. Και τώρα μόνο τα μεταφορικά να πληρώνεις να έρθουν πίνακες από Μοζαμβίκη και από τέτοια, κάπου και οικονομικά και σωματικά εξαντληθήκαμε. Και είπαμε φέτος συμμαζεμένο. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση, το καταχαριστηθήκαμε. Και κάθε μέρα έρχονται το πρωί εκδρομές από νηπιαγωγεία ή δημοτικά. Και συζητάμε με τα παιδιά για να κλέβω και εγώ εικόνες να ζωγραφίζω παρακάτω. Του πονηρού. Μόνο τους τίτλους που δίνουν στους πίνακες φτάνει. Ας πούμε, τώρα δεν μου ήρθε κάτι, αλλά ένα που είχε εντυπωσιάσει παλιά, που είχε πει «Χαροπή μελαγχολία». Οι πίνακες μου είναι. Γιατί έχουν μια μελαγχολία, είχαν την έβγαλα λίγο τώρα στα πρόσωπα και ήταν και χαρούμενοι. Οπότε, άντε τώρα από παιδί του ή δημοτικού νηπιαγωγείου μου το είπε αυτό. Και δεν πάω, το έβγαλα από μέσα του.

0: κοντά. Τώρα ένα παιδάκι προχθές ήρθε, γιατί είπα ό,τι θέλουμε ζωγραφίζουμε, ό,τι γουστάρουμε κάνουμε. Τι χρώματα κάνουμε, ό,τι χρώμα θες εσύ ζωγραφίζεις. Δεν ζωγραφίζω εγώ. Εγώ μπα τα κάνω κόκκινα. Ήρθα κάντα κίτρινα, κάντα μπλε. Και τι φρούτα θα βάλουμε, ένα έβαλε, λέει, θα βάλω πορτοκάλια, μανταρίνια. Ο τέταρτος πέμπτος είπε τηλέφωνα. Και ζωγράφισε ένα δέντρο και να έχει τηλέφωνα. Λες γιατί όχι.
1: Οπότε ποιο ήταν το θέμα φέτος?
0: Το θέμα φέτος ήταν οι αυλές των σπιτιών. Και πήγα, μιλήσαμε για τις αυλές. Τα παιδιά που δεν είχαν δει αυλή προσαρμόστηκαν στο μπαλκόνι, πέσε από το μπαλκόνι η αυλή. Το ίδιο και τα καπί, δύο καπί ήταν, τα οποία οι γιαγιάδες γράψαν και τέτοιο ιστορίες από τα χωριά που είχαν αυλές. Και όταν έρχεται ένα νηπιαγωγείο, διαβάζουν αυτά από τα κείμενα που γράψαν, δείχνουν τις γραφές και ζωγραφίζουν. Και μια γιαγιά θυμήθηκε το τσιλίκι. Δεν ξέρω αν το πρόλαβες το τσιλίκι εσύ.
1: Το ξέρω, αλλά δεν έχω παίξει.
0: Λοιπόν, λέω, θα ζωγραφίσω τσιλίκι. Εμείς παίζαμε. Μου ήρθε μια ιδέα, ένας πίνακας που ήρθε από το πουθενά. Αν δεν έκανα, δεν ερχόταν η γιαγιά να πει το, η γιαγιά, το κοριτσάκι αυτό που ήταν ένα κοριτσάκι 70 χρόνια να πει για το τσιλίκι, δεν θα σκότω στο μυαλό μου. Το τσιλίκι έφερε το τζαμί. Το τζαμί έφερε το μισοφέγγαρο. Να μαζεύονται οι πίνακες για να πρωτοκάνεις.
1: Περίμενε. Το τζαμί το ξέρω. Το τσιλίκι πες μου και το μισοφέγγαρο τι είναι?
0: Το μισοφέγγαρο ήταν όταν μεγαλώσαμε λίγο και αγριεύει το πράγμα και μπαίνει το κουμάρι στη ζωή παρόλο που ήταν δημοτικό. Κάνεις ένα έτσι μισοφέγγαρο με κύκλους. Από το 1 ως το 5. Και με ένα νόμισμα, ένα δίφραγκο τότε, άμα ήταν κανένας λεφτάς, είχε 20 που είναι πιο βαρύ. Είχα μια γραμμή, το πετούσαμε και όπου καθότανε, αν καθόταν στο 3 έπαιρνε 3 δεκάρες. Στο 5 έπαιρνε μισό φράγκο. Δεν καθόταν πάντα γιατί έπεφτε και σε γραμμές. Κουμάρι σκέτο, α πούμε, αλλά εντάξει.
1: Και το τσιλίκι?
0: Το τσιλίκι είναι αυτό το που παίζουν, που πετάνε την μπάλα και με ένα ξύλο τη βαράνε οι Αμερικάνοι κίνδυοι.
1: Κρίκετ,
0: ναι. Ήτανε ένα μικρό ξυλάκι τόσο και μια βέργα. Δεν θυμάμαι μέχρι πόσο μπορεί να ήταν η βέργα. Και πετούσε το τσιλίκι, ήταν το η βεργούλα. Την πετούσε και τη χτυπούσε και τρέχανε την πάρα. Ακριβώς μετά δεν θυμάμαι τι γινόταν, γιατί εντάξει, είναι και μια ηλικία, έχουμε για να τις χάει μας. Πάντως το χτύπημα του ξύλου και το τρέξιμο, ποιος θα πάρει το ξυλάκι, το θυμάμαι. Το τζαμί το θυμάμαι όλο, πώς πέφτουν οι πέτρες και έπρεπε να τα ξανακάνεις τον πύργο. Το μισοφέγγαρο το θυμάμαι, το κουτσό το θυμάμαι, βέβαια τώρα έχει εξελιχθεί. Αυτά.

0: Υπάρχει και χορός στα έργα του Νίκου Ζαρά και μουσική. Μπορείς να την ακούσεις αν πλησιάσεις τα έργα. Μπορεί να σε παρασύρει κιόλας και να βρεθείς ξαφνικά να χορεύεις ταγκό. Είναι βοηθητική άραγε η μουσική όταν δουλεύει, μπορεί να τον παρασύρει και να βγει από το πλαίσιο και να αρχίζει να ζωγραφίζει τους στίχους. Μπες βγες μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας. Η τέχνη, όταν ζωγραφίζεις με την ψυχή σου, δεν ξέρεις που θα σε βγάλει.
1: Ακούς μουσική την ώρα που δουλεύεις?
2: Πολλές φορές ακούω μουσική, εξαρτάται τι κάνω, ας πούμε. Πολλές φορές ακούω λόγο, εκπομπές λόγου, ας πούμε. Και πολλές φορές όταν αισθάνομαι ότι έχω ξεφύγει, γιατί ας πούμε όταν το γραφίζω ένα ταγκό, το έφερα σαν παράδειγμα, οι άνθρωποι μέσα μου χορεύουν, στο πινέλο μου σταματάνε. Όταν το σώμα είναι έτσι, το μουσική έχει προχωρήσει και έχουν γυρίσει τα πόδια. Οπότε τα γυρνάω κι εγώ, δεν μπορώ να γυρίσω το σύντη πίσω, για να το στη στάση που ήταν. Οπότε εδώ τα χέρια και τα πόδια, ας γίνεται ένα τουρλομπούκι, ας πούμε. Αλλά επειδή είμαι μέσα εγώ εκείνη την ώρα και δεν μετεβάζω τα χρώματα, βάζω τη ψυχή μου, τη διάθεσή μου, βγαίνει όμορφο.

0: Μπαίνει καμιά φορά η μουσική μέσα στο έργο?
1: Μπαίνει και καμιά φορά παραμπαίνει και το κόβω. Γιατί πλέον δεν μπορώ να ελέγξω. Αντί να ζωγραφεί τον πίνακα, πάω στο ντουβάρι. Δεν μπορώ μετά να πάρω τον πίνακα και τον ντουβάρι μαζί. Γύρω στην πραγματικότητα. Πού πας, έλα εδώ. Άσε, δεν είναι η ζωή ονειρική, είναι και βασανιστήρια.
0: Είναι όλη η ζωή σου όμως έτσι. Δηλαδή, όπως περιέγραφες την ανάγκη να ξεφύγεις από την πραγματικότητα, γι' αυτό ζωγραφίζεις, αλλά και κάποιες φορές πρέπει να επιστρέφεις στην πραγματικότητα.
1: Ναι, εκεί έχω τους ανθρώπους, φίλους, ας πούμε, που. Και τη συντροφό μου εννοείται, που κρατάνε καλούμπα. Ξέρεις την καλούμπα. Όταν δουν ότι αμέσως με τραβάνε κάτω, έλα εδώ. Ήρεμα.

0: Και πού δεν πήγαμε σήμερα. Ξεκινήσαμε από το εργαστήρι της Κικής Παπαδημητρίου και του Νίκου Ζάρα στην πολιτιστική γειτονιά του Δήμου Σικαιών, κτίριο Ε29. Σήμερα στις 7 έχει γιορτή με ιστορίες τέχνης και μουσική από τον Ευγένιο Δερμητάσογλου και τον Γιάννη Μίτσι. Περάσαμε από το Ιφλαχανέ, ακούσαμε για παιδιά που ζωγραφίζουν τηλέφωνα στα δέντρα και ονομάζουν τους πίνακες του Νίκου ως μια χαροπή μελαγχολία. Φτάσαμε στη Ζάμπια, στην πρωτεύουσα Λουζάκα και στο ορφανοτροφείο Λουμπούτο. Ο Νίκος μου αφηγήθηκε αργότερα πως μετέτρεψαν μαζί με Αφρικανάκια την Ιλιάδα και την Οδύσσια στη δική τους κουλτούρα, την έφεραν στα δικά τους μέτρα και έγινε ξαφνικά το μεγάλο ταξίδι του μικρού τίκου-τίκου με ένα δούριο ελέφαντα. Ο Πάρης δεν έκλεψε την ωραία Ελένη, αλλά ένα πιθάρι με ευχές. Το δέντρο Αμαρούλα προσέφερε τους καρπούς του αντί για λωτούς και ζαλίστηκαν όσοι τα δοκίμασαν. Ο Άδης ήταν ένα όνειρο όπου ο μικρός τικουτίκου είδε στον ύπνο τη γιαγιά. Η Κίρκη ήταν πάγωτα τζου. Το νησί των κυκλόπων, σούπερ μάρκετ και οι σύντροφοι κρύφτηκαν κάτω από υποποταμάκια για να ξεφύγουν. Μου έλεγε για τα παιδιά πως ζωγράφιζαν με ξυλάκια, με τρίχες από νταβανόβουρτσες. Και εμείς όταν μας λείπει το πινέλο 01 σταματάμε και περιμένουμε να ανοίξουν την άλλη μέρα τα μαγαζιά για να ζωγραφίσουμε, είπε χαρακτηριστικά. Ας κάνουμε μια μεταβολή, να θυμηθούμε τη σημερινή μας διαδρομή. Χάρης Αλεξίου, Γιάννα Ταγκό, Νίκος Κυπουργός, Μαρία Φαραντούρη, Ξένια Καλογεροπούλου, Πουπουλένια Σύννεφα, Κάρμα Πολύς, Radiohead από τη σειρά Rockabye Baby, όπου δημοφιλή pop και rock τραγούδια γίνονται νανουρίσματα από τον Michael Armstrong, Bim Bam, Σένι Καμάρα, Καλαμπανκούρα, Μάλι, Σίγα Μην Κλάψω, Γιάννης Αγγελάκας, Oregano, Chili Gonzales, Έξω Φρενών, Ευγένιος Δερμητάσογλου, Nocturne νούμερο 1, In D Minor, John Batiste, Το Πεπρωμένο, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Δημητρίου, Ρένα Βλαχοπούλου, Έχω Στενάχωρη Καρδιά, Μίμης Πλέσας, Γιάννης Αλιανίδης, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Ο Μαγαπάς και Σ' Αγαπώ. Τον ήχο φρόντισε εδώ στο στούντιο του 958 ο Κώστας Σταθάκης, η Μάρα Τσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Όλα τα υπόλοιπα τα έκανε κάποιος που πέρασε τραγουδώντας από δίπλα μας, ο ζωγράφος Νίκος Ζάρας. Στο τέλος το ρώτησα τι ονειρεύεται για τη ζωή του από εδώ και πέρα. Με αυτό ας κλείσουμε την κουβέντα και τη σημερινή μας εκπομπή.
1: Έφτασα 72, πώς ακόμα θα ζήσω? Λογικά δεν θέλω να πάω πολύ ακόμα γιατί το χόρτασα. Πήγα στο σινεμά να δω το έργο που ήθελα να δω, που τη θεώρησα καταπληκτικό. Το είδα, το ξαναείδα, ωραίο έργο. Αλλά τώρα ξέρω πώς θα τελειώσει, ξέρω τι θα γίνει, ξέρω, δηλαδή κάπου δεν θέλω να δω άλλο έργο, αλλά κάπου εντάξει, άμα φύγω και αύριο το θέμα είναι μην φτάσω να έχω, ας πούμε, να πάθω κρίτικα, να μην μπορώ να δω. Να πάθουν κατά χέρι μου, να μπορώ να ζωγραφίσω. Εκείνο με ενοχλεί. Οπότε μέχρι άλλα 5-6 χρόνια, 7, θα είμαι ενεργός. Μετά πιστεύω, μακάρι να είμαι και παραπέρα, αλλά δεν νομίζω. Υπάρχει μια φυσική φθορά. Οπότε καλά είμαστε, καλά φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Σταθεροποιηθήκαμε στο κουτάκι μας. Άντε γεια σας.

Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην R3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Είναι η εκπομπή «Ένας άμλετ για το δρόμο», αλλά σήμερα θα είναι μια πολύ διαφορετική εκπομπή. Ελένη Κουρτίδου είναι στο μικρόφωνο, ο Κώστας Σταθάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Είναι μια μέρα βαθιά συγκίνησης αυτή για το ραδιόφωνο μας, γιατί αποχαιρετάμε έναν άνθρωπο που υπήρξε από τους σπουδαιότερους του ελληνικού ραδιοφώνου, ο Λευτέρης Κογκαλίδης, δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης ειδήσεων, διευθυντής τηλεόρασης, διευθυντής δημοσίων και διεθνών σχέσεων. Είχε ταυτίσει τη ραδιοφωνική και την τηλεοπτική του καριέρα με τη δημόσια ραδιοφωνία τηλεόραση και με την ΕΡΤ3. Εδώ στον 958 είχαμε τη μεγάλη τύχη να συστεγαζόμαστε στον ίδιο χώρο την εποχή που ήταν διευθυντής δημοσίων και διεθνών σχέσεων και να τον έχουμε να εργάζεται κυριολεκτικά δίπλα μας. Ήταν μια εποχή που στον 958 παίζονταν η θρυλική εκπομπή Ράδιο Νοσταλγία. Προσωπικά τον γνώρισα το Μάιο του 1998, όταν έφτασε σε εμάς η είδηση του θανάτου του Φρανκ Σινάτρα και του ζήτησα να μιλήσει στο πρόγραμμα του 958 για το έργο του. Νομίζω ότι κανένας δημοσιογράφος στην Ελλάδα δεν γνώριζε τη μουσική του Σινάτρα σε τέτοιο βάθος όπως ο Λευτέρης Κογκαλίδης. Ίδια είχα μόλις ξεκινήσει να δουλεύω στο ραδιόφωνο και παρακολουθούσα τον τρόπο που δούλευε ένας άνθρωπος που ήταν κυριολεκτικά μια ζωντανή μουσική εγκυκλοπαίδεια που μετέδιδε τις γνώσεις του διακριτικά, με χιούμορ και κυρίως με ευγένεια και με γενναιοδορία. Η τελευταία εκπομπή που κάναμε παρέα ήταν το Φεβρουάριο του 2023. Ήρθε για τελευταία φορά εδώ στον 958 για να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφωνίας. Ήρθε παρά τα σοβαρά κινητικά προβλήματα που είχε και θυμάμαι πως μόλις κάθισε στο μικρόφωνο έλαμψε και μεταμορφώθηκε ξανά σε εκείνον τον θρυλικό ραδιοφωνικό παραγωγό που σαγίνευε με τις μουσικές ιστορίες του το κοινό για 60 ολόκληρα χρόνια. Αυτή την εκπομπή θέλω να ακούσουμε σήμερα, μια εκπομπή που εκείνος διάλεξε όλα τα τραγούδια από Ρόσμαρι Κλούνεϊ και Λούις Άρμστρονγκ μέχρι Ζωή Κουρούκλη. Να τραγούδισε στίχους δικούς του. Δεν έπαιξε ούτε ένα Σινάτρα σε αυτή την εκπομπή και εξηγεί το λόγο. Θυμήθηκε τους Φόρμιξ, θυμήθηκε την συναυλία που είχαν δώσει στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και είχαν σοκάρει την συντηρητική αστική κοινωνία. Θυμήθηκε τη φιλία του με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, το σήμα που εκείνος του έγραψε για την πρώτη του εκπομπή το 1964, μίλησε για τη Χρυσή Δισκοθήκη, τις θρυλικές εκπομπές του με τον Γιάννη Πετρίδη Αθήνα Θεσσαλονίκη και το Ράδιο Νοσταλγία, μια εκπομπή σε δική του ιδέα που μοιραζόταν με τον Γιάννη Πετρίδη, τον Γιώργο Παπαστεφάνου και τον Αλέξη Κοστάλα, μια εκπομπή που έβγαινε συγχρόνως από τον 958 και το δεύτερο πρόγραμμα. Ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος και είχε έρθει με διάθεση εξομολογητική. Μας είπε τότε λοιπόν πως το ραδιόφωνο ήταν το μέσο που πάντα προτιμούσε γιατί του έδινε τη δυνατότητα να μοιράζεται με αμεσότητα ό,τι αγαπούσε περισσότερο. Και αυτό ήταν η μουσική. Το ραδιόφωνο, είχε πει, μοιράζει μουσική και πολιτισμό. Ως ελάχιστο το φόρο τιμής, πάμε να ακούσουμε αυτήν την εκπομπή του 2023. Είχε ένα πνεύμα εορταστικό, γιατί σας είπα, ήταν η Παγκόσμια ημέρα ραδιοφωνίας και εμείς γιορτάζαμε το αγαπημένο μας μέσο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ένας άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της ΕΡΤ3 με την Ελένη Κουρτίδου.

0: Εδώ είμαστε με Rosemary Clooney. Ξεκινάμε τη σημερινή γιορτή. Το ξέρετε ήδη ότι σήμερα γιορτάζουμε. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου. Και εμείς που συναντιόμαστε στα Ερτιανά, πομπή και δέκτες, σίγουρα αγαπάμε το ραδιόφωνο. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ. Και σίγουρα αυτή είναι μια μέρα γιορτής για εμάς, γιατί έχω την εντύπωση ότι το ραδιόφωνο ομορφαίνει τις ζωές όλων όσων το επιλέγουν από οποιαδήποτε θέση. Χρόνια μας πολλά, λοιπόν. Πρέπει να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, γιατί σε αυτή την ώρα της εκπομπής θα γιορτάσουμε παρέα με έναν άνθρωπο που είναι ίσως από τους πιο επιδραστικούς του ραδιοφώνου. 60 χρόνια ραδιοφωνία. Λευτέρης Κογκαλίδης. Λευτέρης Κογκαλίδης που για χρόνια ήταν στον 958 με θρυλικές εκπομπές. Θα μιλήσουμε για αυτές. Και
1: το ξεκίνημά του.
0: Καλώς ήρθατε, κύριε Κογκαλίδη.
1: Τι μεγάλη πάρα πολύ
0: τιμή για εμάς να σας έχουμε.
1: Και για μένα είναι χαρά εδώ που μετά από τόσα χρόνια ξαναέρχομαι στα αγαπημένα μου στούντιο.
0: Στα αγαπημένα στούντιο πολλά χρόνια. Είστε απόφυτος ΕΡΤ, λέτε.
1: Είμαι απόφυτος της ΕΡΤ, βέβαια.
0: Είναι καλό αυτό?
1: Είναι καλό γιατί τότε υπήρχαν μόνο δύο σταθμοί. Ο ένας ήταν στη Θεσσαλονίκη καταρχήν. Ήταν ο στρατιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός της Θεσσαλονίκης, που μετά έγινε της ΕΝΕΔ, μετά έγινε της ΕΡΤ2 και φτάσαμε να είναι ο σταθμός της ΕΡΤ3.
0: Και οι απόφοιτοι της ΕΡΤ στο ραδιόφωνο έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους υπόλοιπους ραδιοφωνατζίδες, ας πούμε?
1: Οι παλιοί, ναι, σίγουρα. Οι παλιοί ήταν άνθρωποι καλλιεργημένοι, μορφωμένοι, με ξένες γλώσσες. Να πω, η αγαπημένη μου πια ήταν και οι εκπομπή της και η ίδια. Η Τόνια η Καράλη, μια θρυλική μορφή του ραδιοφώνου στην Αθήνα, η οποία παρουσίαζε κάθε εβδομάδα το μουσικό μου λεύκομα, που ήταν ο πολιτισμός σε μία εκπομπή.
0: Λέτε οι παλιοί, άρα τα πράγματα αλλάζουν με τα χρόνια.
1: Αλλάξαν πάρα πολύ. Σήμερα κανένας μουσικός παραγωγός δεν ενδιαφέρεται για τίποτα σχεδόν. Λέει το πολύ πολύ να πει το τίτλο, τον ερμηνευτή και το όνομά του. Και εκεί τελειώνει κάθε του επαφή με το κοινό, δεν τίποτα άλλο. Αυτό είναι. Να κάνει αυτά, να πει αυτά τα 3-4 ονόματα και τίποτα άλλο.

0: δεν έχει ψάξει, δεν έχει κάνει αυτό που λένε οι Αμερικανοί homework, να προετοιμάσει το έδαφος, να έρθει να πει 2-3 πράγματα για το τραγούδι. Δηλαδή, είπαμε η Rosemary Clooney. Ποια είναι η Rosemary Clooney που τραγουδούσε το Sway, που είναι ένα λατινοαμερικάνικο τραγούδι γνωστό ως Kien Sera? Είναι η θεία του σημερινού George Clooney, η οποία σε κάθε συναυλία της μιλούσε με πολύ αγάπη για τον ανεψιό της και αυτός δεν παρέλειπε να την εκθιάζει όπου μπορούσε. Μια υπέροχη τραγουδίστρια, και σε αυτό το δίσκο είναι ένα άλμπουμ που όταν κυκλοφόρησε, τότε πότε κυκλοφόρησε, το λέγανε Ταμπάσκο, ήταν ό,τι πιο καυτό θα μπορούσε να υπάρχει εκείνη την εποχή, διότι εκτός από την Rosemary Clooney, πίσω της υπήρχε η άλλη καταπληκτική ορχήστρα του Περέζ Πράντο, ή Περέθ Πράντο όπως το λένε άλλοι, ο οποίος αγαπήθηκε πάρα πολύ και στην Ελλάδα. Είχε πολλά πνευστά, είχε κρουστά, είχε τα πάντα και έπαιζε χορευτική μουσική που ήταν ατρελενέσαι.
1: Νομίζω έχετε μία ωραία ιστορία για το πώς μάθατε εσείς τη Rosemary Clooney. Πρέπει να πούμε στους ανθρώπους που μας ακούνε σήμερα ότι τις μουσικές σε αυτή την ώρα της εκπομπής τις έχετε διαλέξει εσείς. Άλλη μια μεγάλη τιμή. Έτσι ξεκινήσαμε με τη Rosemary Clooney και έτσι συνεχίζουμε.
0: Λοιπόν, να σας πω τώρα λίγο για το 1964 που ξεκίνησα ραδιόφωνο. Ποιες είναι οι επιτυχίες? Λοιπόν, βέβαια μιλάμε και για την Αμερική. Ας ξεκινήσω από την Ιταλία. Τα τραγούδια που μας αρέσαν εκείνη την εποχή και έπαιζα και εγώ στο ραδιόφωνο. Όμοιο Σινιόρε, Εντουάρντο Βιανέλο. Ούνα Λάκρυμα Σουλβίζο με τον Μπόμπι Σόλο. Νόνο Λετά Πέρα Μάρτι με την Τζιλιόλα Τσινκουέτη, που να φανταστώ τότε ότι μερικά χρόνια αργότερα θα έγραφα ελληνικούς στίχους για μια ιταλική επιτυχία της και το τραγούδι αυτό θα το ερμήνευε στα ελληνικά η ίδια η Τζιλιόλα Τσινκουέτη με υπέροχη προφορά. Και θα τη γνώριζα λίγο αργότερα περπατώντας στον παραλιακό δρόμο των Κανών. Την είδα ερχόταν με το ωραίο το γούνο το παλτό. Ήταν Ιανουάριος, έκανε λίγη δροσιά και τη γνώρισα αμέσως. Κυρίως από τα εξώφυλλα και από τα ιταλικά περιοδικά που έπαιρνα για να ενημερώνουμε για την ιταλική μουσική. Και πηγαίνω κατευθείαν επάνω της. Τρόμαξε, έβαλε το χέρι στην καρδιά και σταμάτησε, αλλά είδε ότι χαμογελούσα και του λέω «Έχουμε κάτι κοινό που μοιραζόμαστε». Μου λέει στα αγγλικά «Τι είναι αυτό το κοινό?». Λέω «Έχετε τραγουδήσει δικούς μου στίχους στα ελληνικά?». «Ναι», μου λέει, «έχω τραγουδήσει ένα τραγούδι». Ναι, ήτανε το ιταλικό «Σέρα» που εγώ στα ελληνικά το έκανα «Έλα» και το ηχογραφίζεται ως «Έλα».
1: Λοιπόν, εγώ θα διαλέξω να ακούσουμε ένα τραγούδι που μας είπατε ότι αγαπάτε πάρα πολύ, από έναν Τζον Φώστερ.
0: Ναι, νόμιζα ότι τότε είναι Αμερικανός, αλλά μετά μάθαμε ότι ήταν δημοσιογράφος, πήρε αμερικάνικο ψευδώνυμο, πήγε στο Φεστιβάλ του Σαρέμο με αυτό το τραγούδι και εδώ στη Θεσσαλονίκη το λατρέψαμε αυτό το τραγούδι, γιατί το παίζαν οι ιταλικές ορχήστρες στο τέτοιο παραθαλάσσιο κέντρο Λουξεμβούργο, που είναι εκεί όπου είναι σήμερα το Μέγαρο Μουσικής.
1: Για όσους μπήκατε τώρα στην συχνότητα, είναι η εκπομπή «Ένα Άμλετ για το δρόμο», εκτάκτος δίωρος σήμερα και εορταστικός, όπως ολόκληρο το πρόγραμμα του 958, είναι η Αγγελική Μπρέλου που φροντίζει τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου στο ένα μικρόφωνο, ο Λευτέρης Κογκαλίδης στο άλλο μικρόφωνο, αφιερωμένο αυτό το τραγούδι, κύριε Κογκαλίδη, που τόσο πολύ αγαπάτε.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αμόρα σκούζαμι.
2: John Foster.
1: Ψευδώνυμο.
2: Ψευδώνυμο, ήταν δημοσιογράφος που για το Φεστιβάλ του Σαρέμου πήρε το ψευδώνυμο, το κράτησε για 3-4 δίσκους και μετά μέχρι σήμερα επέστρεψε στη δημοσιογραφία με το πραγματικό του όνομα.
1: Και εσείς δημοσιογράφος ήσασταν και ραδιοφωνικός παραγωγός ήσασταν, αλλά και στίχους γράψατε, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια.
2: Και μια τριδωριά τραγούδια,
1: Αλλά θέλω να πιάσουμε το νήμα από την αρχή, από το 1964 που κάνετε την πρώτη σας ραδιοφωνική εκπομπή, για την οποία το μουσικό σήμα γράφει ο Βαγγέλης Παπαθανασίου.
2: Ναι, ποιος θα το πίστευε. Και μάλιστα με το Βαγγέλη μας ήταν τόσο πολύ φίλοι, ερχόταν στο στούντιο, γιατί σε εξωτερικό στούντιο ήταν διαφημιστική εκπομπή, ήταν της Ιζόλα και λεγόταν εκπομπή Ιώτα. Είχε δύο εκπομπές τότε στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, ο Άλκης Θέας ως διαφημιστής. Τη μία παρουσίαζε αυτός και την άλλη την έδωσε εμένα. Λέω, μα εγώ δεν νομίζω ότι έχω κατάλληλη φωνή. Λέει, διαβάζω αυτά που γράφεις στην εφημερίδα για μουσική. Ξέρεις πολύ καλά τι θα πεις και πώς θα τα πεις. Λοιπόν, και τον φώναζα στο στούντιο του Ζαφίρη Χολεύου που ήταν στην Τσιμισκή και τον έβαζα και μάλιστα θυμάμαι, είχα τότε ένα μέρος εκπομπής μου, λεγότανε «Οι επιτυχίες του κόσμου». Ήταν τα νούμερο ένα τραγούδια σε καμιά δεκαπενταριά χώρες του εξωτερικού. Και μου έλεγε τα ονόματα των κρατών αυτών και εγώ έπαιζα το τραγούδι και έλεγα τον τίτλο του τραγουδιού. Και κάναμε πολύ πλάκα. Λοιπόν, και βέβαια τους βοήθησα πάρα πολύ με την εφημερίδα στον Ελληνικό Βορρά ήμουν τότε, με την συναυλία που κάναν το 64, Απρίλιο 64, στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, που την άλλη μέρα ο Ελληνικός Βορρά στην πρώτη σελίδα έγραφε ένα σχόλιο. Θα τρίζουν τα κόκαλα, λέει, των δημιουργών της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών από τα έσχη που γίνανε. Έτσι τα έβλεπε τότε ένας συντηρητικός δημοσιογράφος και πολύ καλλιεργημένος άνθρωπος, ο Τάκης Ζαφυρόπουλος, διότι ήταν η πρώτη συναυλία στην Ελλάδα όπου είχαμε εικόνες ιστερίας. Η νεολαία με κουστούμι και γραβάτες στα παιδιά, τα καλά τους ρούχα όλοι, επηρεασμένοι από αυτά που διαβάζαν στις εφημερίδες για τους Beatles και την Beatlemania και όλα αυτά, χορεύανε, τραγουδούσανε και η σκηνή άνοιξε σιγά σιγά μέσα στο σκοτάδι, ήταν με κεριά φωτισμένη και ο Βαγγέλης Παπαθανασίου έπαιζε, για πρώτη φορά το είδαμε στην Ελλάδα σε συναυλία, ένα καινούριο όργανο που δεν το ξέραμε. Εγώ αργότερα συζητώντας με τον Βαγγέλη έμαθα πολλά πράγματα. Ήταν το πρώτο Hammond που είχε έρθει, Hammond όργανο που είχε έρθει στην Ελλάδα, με 200.000 ηχητικούς συνδυασμούς. Δηλαδή πατούσε ένα κουμπί και σου έβγαζε έγχορδα. Το άλλο drums, το άλλο σάλπιγγες ή σεξόφωνο και ούτω καθεξής. Λοιπόν, και έκανε τόσους, νομίζαμε ότι είχαμε συμφωνική ορχήστρα πάνω στη σκηνή. Το τι έγινε, παίζανε όλες τις επιτυχίες εποχής και βέβαια τις πρώτες δικές τους δημιουργίες με πρώτο το Τζερόνιμο Γιάνκα, που το σωστό ήταν Γιάνκα βέβαια, αλλά έφτασε λιγάκι παραφθαρμένο χορό στην Ελλάδα, Γιάνκα. Γιάνκα το λέγανε οι Σουηδοί και οι άλλοι από όπου ξεκίνησε. Λοιπόν, και στο τέλος του τραγουδιού ακούγεται η φωνή του Βαγγέλη, είναι μέσα στο στούντιο τελειώνοντας το κομμάτι, ακούγεται να ουρλιάζει «Τζερόνιμο!».
1: Καταπληκτικό. Εσείς πώς τον γνωρίσατε και πώς ξεκίνησε αυτή η φιλία?
2: Λοιπόν, πρώτα γνώρισα τον αδερφό του, τον Νίκο του Παπαθανασίου, ο οποίος ήταν για ένα διάστημα και συντονιστής των εκδηλώσεών τους, των εμφανίσεών τους και μάνατζερ. Και ερχόταν τότε, ήρθε στη Θεσσαλονίκη πρώτα στο γραφείο μου στην εφημερίδα να μου ενημερώσει για τη συναυλία, η οποία είχε και χορηγό. Ο χορηγός ήταν, μάλλον οι εισπράξεις πήγανε για τον οδηγισμό της Θεσσαλονίκης. Τότε πρόεδρος των οδηγών ήταν μια πολύ γνωστή κυρία και πολύ αγαπητή. Ο σύζυγός της είχε το μεγαλύτερο βιβλιοπωλείο στη Τζιμισκή, το βιβλιοπωλείο Ζαχαροπούλου. Ήταν η αδερφή του Γιάννη του Βελίδη, του εκδότη της Μακεδονίας, οι οποίοι όλοι τη σέβονταν, εξυπηρετούσε όλο τον κόσμο και ήταν μια σπουδαία μορφή της Θεσσαλονίκης, η οποία με ήξερε και με πήρε και τηλέφωνο να με παρακαλέσει να βοηθήσω κι εγώ από τη δική μου εφημερίδα να βοηθήσουμε τη συναυλία, γιατί ήταν για καλό σκοπό. Λοιπόν, τραγουδιστής βέβαια ήταν ο Τάσος Παπασταμάτης, που τότε το θεωρούσαμε και πολλοί το γράφανε ότι ήταν ο Φρανκ Σινάτρα της Ελλάδας, ο οποίος πέθανε άδοξα μόνος πριν μερικά χρόνια, μόνος του. Και χωρίς να έχει και χρήματα, και στενοχώρησε πολύ κόσμο. Αλλά ήταν τόσο πολλές οι επιτυχίες των Φόρμιξ, μεταξύ των οποίων ήταν και ένα τραγούδι. Α, τη συναυλή την παρουσίασε τότε και στο θέατρο της εταιρείας και στο Παλέτε Σπορ την ίδια χρονιά, το Σεπτέμβριο.
1: Τον Απρίλιο έγινε η συναυλία.
2: Και το Σεπτέμβριο στο Παλέτε Σπορ, που τους παρουσίασε και στις δύο ο Νίκος ο Μαστοράκης.
1: Όπου από ό,τι μου είπατε εκτός αέρα, εκεί πρωτοεμφανίστηκε και μια καινούργια ολοκένουργια...
2: Στο θέατρο της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
1: Μια ολοκένουργια ηθοποιός τότε.
2: Που την ξέραμε.
1: Πολύ νεαρή, πολύ
2: όμορφη. Αλλά μάθαμε ότι θα τη δούμε τους επόμενους μήνες, γιατί εκείνη την εποχή γυριζόταν στη Θεσσαλονίκη η ταινία, αν δεν κάνω λάθος, Κάτι να καίει. Ήτανε από τότε η αγαπημένη μου φίλη η Έλενα Ναθαναήλ, η πιο ωραία κοπέλα που είχε έρθει εκείνη την εποχή στη Θεσσαλονίκη, και βγήκε στη σκηνή και χόρεψε έναν ρυθμό της μόδας που το λέγανε chicken, για λίγο. Και χειροκροτήθηκε πάρα πολύ. Και από τότε διατηρήσαμε τη φιλία μας, και πριν μερικά χρόνια, πριν πεθάνει, με πήρε τηλέφωνο, επειδή ήμουν στην Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ Τραγουδού Θεσσαλονίκης, να με παρακαλέσει για μία πρόσκληση, γιατί ήθελα να παρακολουθήσει το φεστιβάλ. Βεβαίως η έκθεση με εξυπηρέτησε αμέσως και εγώ την εξυπηρέτησα, και ήταν εκεί και την ανακοινώσαν και αποθεώθηκε από το κοινό.
1: Δεν έχουν τέλος οι ιστορίες που πολλές έχετε να μας πείτε. Τώρα όλες αυτές τις ιστορίες τις είπαμε με αφορμή μία ερώτηση για το μουσικό σήμα που έγραψε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, λοιπόν, για την πρώτη σας εκπομπή, την εκπομπή Γιώτα. Δυστυχώς δεν έχει σωθεί το σήμα αυτό.
2: Το οποίο κάποια στιγμή εξαφανίστηκε, αλλά είχε τίτλο. Το τραγούδι αυτό, όπως μου το συζητούσαμε, το έγραψε, επειδή γνώρισε και την αδελφή μου που ήταν πολύ μικρότερη από μένα, το ονόμασε Peggy, από το Γιώτα Peggy. Και το έλεγα, και τώρα ακούμε το σήμα μας και Peggy, και ακούσε και τα τραγούδια κτλ. Αλλά οι γονείς του, όσες φορές κατέβαινε στην Αθήνα, γιατί τότε ήμουν και τα αποκριτής στο περιοδικό Μοντέρνη Ρυθμή, και έγραφα, είχα μια σελίδα με ό,τι συνέβαινε στη μουσική στη Θεσσαλονίκη. Με καλέσαν στο σπίτι τους. Και όσες φορές κατέβαιναν στην Αθήνα, με θέλανε στο τραπέζι τους να φάω μαζί τους. Ο πατέρας του Οδυσσέας, η μητέρα του και ο Βαγγέλης. Εκεί λοιπόν συζητούσαμε τέλειτες ώρες, και εκεί έμαθα για πρώτη φορά ότι ο Βαγγέλης είχε ένα χόμπι, το οποίο είναι άγνωστο στους πολλούς. Του άρεσε πάρα πολύ η τοξοβολία. Είχε ένα μεγάλο τόξο και όποτε μπορούσε το έπαιζε το αυτό. Επίσης είχε για ένα διάστημα μια φίλη Γαλλίδα και τη φιλοξενούσε στο σπίτι για να μάθει γαλλικά.
1: Μια φιλία που κράτησε πολλά χρόνια. Πήγατε και στο Λονδίνο, τον επισκεφτήκατε στο σπίτι του.
2: Το σπίτι του στο Λονδίνο ήταν κάτι μεταξύ Ακρόπολης και μουσείου, με κείονες αρχαϊκού ρυθμού. Ήταν η Ελλάδα. Η Ελλάδα στο Λονδίνο, όπου μέσα είχε, εκτός από το Hammond όργανο που ήταν, το είχε πάντα μαζί του όπου και αν πήγαινε. Βέβαια είχε άλλα καινούργια όργανα. Και ένα ολόκληρο βράδυ μου έλεγε πες τίτλο. Έλεγα τίτλους τραγουδιών ελληνικών και ξένων και μου τα έπαιζε στο Hammond.
1: Είμαι περίεργη πώς παρουσιάσατε στο ραδιόφωνο αυτόν τον νέο μουσικό και αυτό το νέο συγκρότημα την επόμενη μιας τέτοιας συναυλίας. Τι μπορεί να είπατε στο ακροατήριο?
2: Καταρχήν έγραψε το μεγάλο ρεπορτάζ στο ολοσέλιδο, δηλαδή μια ολόκληρη σελίδα, στο μεγάλο σήμα τότε, με φωτογραφίες του Γιάννη Κυριακίδη, αν θυμάμαι καλά. Έγραψα ύμνους, διότι...
1: Ήθελα λίγο να αναβιώσουμε τον τρόπο που κάνατε ραδιόφωνο εκείνη την εποχή.
2: Ναι, συγκινήθηκα πάρα πολύ, διότι ο ήχος που άκουγα ήταν ενός διάσημου ξένου συγκροτήματος. Καμία σχέση με όλα τα συγκροτήματα, του πώς έπαιζαν και πώς ακουγόντουσαν.
1: Λοιπόν, διαλέξατε να ακούσουμε από τους Forming στο Our Last September.
2: Ναι, που το απέδωσε μοναδικά ο Τάσος Παπασταμάρτης και νομίζω είναι ίσως η ωραίτερη ηχογράφηση της καριέρας και της δισκογραφίας.
1: Πάμε να τα ακούσουμε.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ, στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, είναι η εκπομπή «Ένας Άμλετ για το δρόμο», εκτάκτος δίωρος σήμερα και εκτάκτος εορταστικός, γιατί γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου και δηλαδή την μεγάλη μας αγάπη. Λέμε διαρκώς ότι αυτή η μέρα είναι η δική μας ημέρα του Βαλεντίνου και όχι η αυριανή. 13 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε εμείς τον έρωτα. Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο, το ένα μικρόφωνο, Λευτέρης Κουγκαλίδης. Ένας.
2: Από το Λάμδα έως το Σίγμα.
1: Α, για να φτάσουμε λοιπόν εδώ. Είχατε δύο τρόπους να χαιρετάτε.
2: Ήμουν τόσο πολύ επηρεασμένος από το Αμερικάνικο ραδιόφωνο, το οποίο άλλωστε αυτό μας οδηγούσε όλους στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, και ήθελα άλλους πρωτότυπους τρόπους στις εκφωνήσεις. Δηλαδή, ο σταθμός τότε ήταν. Πώς ήταν, στα μεσαία ήταν. Τώρα είστε μόνο στα FM ή και στα μεσαία?
1: Τώρα είμαστε μόνο FM.
2: Μόνο FM.
1: Και διαδίκτυο.
2: Τότε ήμασταν στα μεσαία. Τώρα είναι στα FM, πόσο είναι τα μέτρα?
1: Εμείς είμαστε στο 95 και 8.
2: 95 και 8. Λοιπόν, τότε, θα το μεταφέρω στο σήμερα, ακούτε 9, 5, 8. Για να μάθουν τη συχνότητα, το πιο σημαντικό δεν είναι το όνομα του σταθμού, είναι ακούτε 9, 5, 8, και στο μικρόφωνο από το Λάμδα έως το Σίγμα είναι ο Λευτέρης Κογκαλίδης.
1: Μάλιστα, έτσι ξεκινούσα τις εκπομπές. Γεια σας, από το Λάμδα ως το Σίγμα είναι ο Λευτέρης Κογκαλίδης. Είχατε και μία άλλη φράση, μότο.
2: Α, το έλεγα μερικές φορές, περισσότερο αστειευόμενος. I am the host who loves you most. Δηλαδή, είμαι ο οικοδεσπότης που σας αγαπάει περισσότερο.
1: Το χιούμορ παίζει ρόλο στο ραδιόφωνο, κύριε Κογκαλίδη?
2: Παίζει και είναι, χρειάζεται και αυτό. Εγώ ήμουν σε μια εποχή που δυστυχώς για το ραδιόφωνο ήμουν ο μόνος ο οποίος ήξερε αγγλικά ως απόφοιτος του Αμερικανικού Κολεγίου. Και ήξερα να προφέρω σωστά τους τίτλους και το όνομα των ερμηνευτών. Για μερικά δύσκολα ονόματα δεν δίστασα να πάρω το αμερικάνικο προξενείο ή το γαλλικό προξενείο για να μάθω πώς προφέρονται ορισμένα ονόματα. Δεν ήθελα να κάνω λάθη.
1: Δεν ξέρω τι να πρωτοπούμε μαζί σας. Θέλω όμως, ας πούμε, αν ξεκινήσουμε και τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, στην αγάπη σας για τη μουσική μεγάλο ρόλο έπαιξε ένας άλλος σπουδαίος που ζει σε αυτή την πόλη, ο Σάκης Παπαδημητρίου. Αλλά δεν θέλω να τα πούμε όλα αυτά, γιατί πρέπει να προλάβουμε να μιλήσουμε για σπουδαίες εκπομπές που
2: ο
1: κάνατε.
2: Ο Σάκης Παπαδημητρίου και ο Ρήγας του Τζελέπογλου, δύο προσωπικότητες της Θεσσαλονίκης.
1: Αυτοί οι δύο μαθητές όλοι τότε, εκείνοι λίγο μεγαλύτεροι, ηγούνταν ενός κλαμπ.
2: Ναι, το Light Music Club. Δεν είχε βγει ακόμα η έννοια pop. Και ήταν ο σύλλογος ελαφράς μουσικής. Αυτοί στο κολέγιο πέρανε τους τελευταίους δίσκους από Αμερική και μας τους παρουσιάζανε και ακούγαμε για πρώτη φορά όλους τους σπουδαίους τραγουδιστές. Λοιπόν, μία μέρα μου έκανε πολύ εντύπωση ένα τραγούδι που άρχιζε με ηχητικά εφέ από ένα αεροπλάνο που πέφτει στη ζούγκλα και μετά μια τραγουδίστρια που μου άρεσε πάρα πολύ. Το τραγούδι λεγότανε I've got a bunch of bananas. Δηλαδή έχω ένα τσαμπί με μπανάνες. Και το τραγουδούσε μαζί με τον τότε σύζυγό της, τον Χωσέ Φερέρ. Και δεν το ξέχασα αυτό το τραγούδι και μεγαλώνοντας έψαξα και έγινε η αγαπημένη μου τραγουδίστρια.
1: Δεν ξεκινήσαμε τυχαία με τη Rosemary Clooney την εκπομπή.
2: Με το Σουέι, ναι. Λοιπόν, η Rosemary Clooney λοιπόν, που μου άρεσε τόσο πολύ σε αυτό το τραγούδι, είναι η θεία του George Clooney, που και αυτός εκθίαζε τη θεία του όπου πήγαινε και αυτή όταν τον έβλεπε στο κοινό μαζί μας, λέει, είναι και ο ανεψιός μου, τον αγαπώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό το I've got the bunch of bananas το σκέφτηκα πριν από 3-4 χρόνια, όταν για μία χρονιά έκανα προβολές στο Μακεδονικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, που είναι μέσα στην έκθεση, και αποφάσισα να κάνω ένα αφιέρωμα, γιατί είχα μια συναυλία της Rosemary Clooney και κάλεσα και τον Ρίγα του Τζελέπογλου και τον Σάκη Παπαδημητρίου για να θυμίσω την ιστορία, που και αυτοί την είχαν ξεχάσει, να τους τιμήσω, και τους έδωσα από ένα CD που είχα γράψει αυτό το τραγούδι και μερικές άλλες μεγάλες επιτυχίες της Rosemary Clooney. Λοιπόν,
1: όταν ξαναμιλήσουμε με τον Σάκη Παπαδημητρίου, θα του πούμε να φέρει μαζί του το CD με το
2: «I've got a bad bananas». Και το είχαν ξεχάσει και οι δύο, αλλά εγώ δεν το ξέχασα πότε, γιατί από αυτό και μετά, και κυρίως από το κλαμπ αυτό, προχώρησα και άρχισα να ακούω περισσότερη μουσική.
1: Θέλω να πάμε στην πρώτη θρυλική σας εκπομπή. Έχετε μια σειρά από εκπομπές θρύλους. Η πρώτη νομίζω ότι ήταν η «Χρυσή Δισκοθήκη».
2: Η πρώτη τελείως δική μου, που ήταν εκπομπή του σταθμού και όχι διαφημιστική, ήταν η «Χρυσή Δισκοθήκη», η οποία κράτησε πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 10 χρόνια, όπου κάθε εβδομάδα παρουσίαζα όλους τους καινούργιους δίσκους, αυτά που μου αρέσαν περισσότερο, όλων των ειδών. Κάποια στιγμή μέχρι και heavy metal παρουσίαζα, για να δείξω ότι το δημόσιο ραδιόφωνο δεν έχει πρόβλημα με το heavy metal ή με το hard rock ή με όλα αυτά. Και τους παρουσίασα όλους. Και σιγά είδε την ανάγκη να ενημερώνουμε περισσότερο, να παίρνω περιοδικά ξένα που είναι... Έτσι έγινε ανταποκριτής του Billboard για 10 χρόνια στην Ελλάδα, το νούμερο ένα μουσικό ραδιοφωνικό περιοδικό στον πλανήτη μας.
1: Έτσι αποκτήσατε και μια χρυσή δισκοθήκη σιγά-σιγά, ναι, ίσως την πιο χρυσή δισκοθήκη στην Ελλάδα.
2: Όχι, είναι ο Γιάννης ο Πετρίδης που προηγείται.
1: Και εσείς.
2: Και εγώ, ναι, ίσως δεύτερος.
1: Και μας έχετε δώσει και ένα βιβλίο με αυτόν τον τίτλο.
2: Έχω γράψει ένα βιβλίο με όλα τα νούμερο ένα τραγούδια των ΗΠΑ από το 40 έως το 54. Και σταματάω εκεί πέρα, γιατί από το 55 αρχίζει το rock and roll και αλλάζει η μουσική. Το 40 ήταν μια ιστορική στιγμή, γιατί τότε έγινε το πρώτο επίσημο hit parade των ΗΠΑ, που πάντα δημοσίευε το Billboard και συνεχίζει να τα δημοσιεύει, μόνο ότι έχει κλείσει το περιοδικό, βγάζει ένα έντυπο όπου έχει μόνο τα hit parade όλων των μουσικών ειδών.
1: Λοιπόν, κάνοντας την εκπομπή σας, κύριε Γουγκαλίδη, είχατε κάποιους κανόνες?
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Που τηρούσατε και κάποιους που ανατρέπατε για τα τραγούδια που έπρεπε να παίξουν μέσα στη διάρκεια μιας ώρας, για την ισορροπία λόγου και μουσικής, ίσως.
2: Ναι, εκείνο που ήθελα ήταν πάντα να έχω και τα μελωδικά και τα ρυθμικά τραγούδια. Γιατί αν παίζω συνέχεια μελωδικά ή ρυθμικά, κάποιος μπορεί να κουράζεται. Ήθελα να υπάρχει μια επιλογή έτσι, από τον ένα στον άλλον, από τον ένα στον άλλον. Δηλαδή, ο αγαπημένος βέβαια όλων των εποχών ήταν και παραμένει ο Φρανκ Σινάτρα. Και τελικά...
1: Μου κάνει εντύπωση ότι δεν διαλέξατε ούτε ένα τραγούδι από τον Φρανκ Σινάτρα για τη σημερινή εκπομπή.
2: Γιατί τώρα που είμαι στο ραδιόφωνο του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ξεκινάω να κάνω το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό αφιερώμα που έγινε στην Ελλάδα, ίσως και σε όλη την Ευρώπη, με όλα τα τραγούδια, τα 2.000 τραγούδια που έχω γράψει στην καριέρα του Σινάτρα, και τα έχω όλα. Ακόμα και τα πιο σπάνια.
1: Πότε θα... το έχουμε αυτό?
2: Μετά από μια εβδομάδα θα βγάλω και δελτία τύπου και να γράψω και στο Facebook και παντού. Νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο. Και τα έχω όλα, ακόμα και αυτά που έχει πει σε τηλεοπτικές εκπομπές, σε όλες τις ταινίες και.
1: Πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι κάπως έτσι για το Φρανκ Σινάτρα σας γνώρισα από κοντά. Όταν πέθανε ο Φρανκ Σινάτρα, είχα μόλις ξεκινήσει να δουλεύω στο ραδιόφωνο και βοηθούσα στην εκπομπή του Απόστολου Λυκεσά, ο οποίος μόλις έμαθε την είδηση του θανάτου μου είπε: «Τρέξε στο Λευτέρη Κογκαλίδη, αν μπορέσει να μας πει δύο λόγια για το Φρανκ Σινάτρα».
2: Και έτσι ήταν, σαν να πέθανε ένας δικός μου άνθρωπος. Και είχα πάει μέχρι το Las Vegas για τον Φρανκ Σινάτρα το 79. Για μία μέρα τον έχασα τότε, ούτε δεν είχαμε την ενημέρωση, από εφημερίδες ήξερα, αλλά για μία μέρα τον έχασα και αναγκαστικά πήγα σε ένα άλλο σοου, το οποίο...
1: Τώρα σεβόμαστε το αφιέρωμα που ετοιμάζετε και αντί να ακούσουμε Φρανκ Σινάτρα, θα ακούσουμε Ζωή Κουρούκλη για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο.

0: Για ποιαν αιτία, λοιπόν, ένα τραγούδι που δεν ακούσαμε καθόλου τυχαία, ένα τραγούδι που έχει ερμηνεύσει η Ζωή Κουρούκλη, αλλά και η Αλέκα Κανελίδη.
1: Ένα αλλάξι ήταν τότε, το τραγούδι ήταν δύο διαφορετικοί καλλιτέχνες το κάθε τραγούδι.
0: Και τους στίχους γράψατε εσείς, κύριε Κογκαλίδη.
1: Και η μουσική του Άλκη Κακαλιάγκου, των Olympians.
0: Και με αυτό το τραγούδι συμμετείχατε, διαγωνιστήκατε.
1: Ναι, μία και μοναδική φορά, γιατί ήμουν συνήθως στις οργανωτικές επιτροπές και δεν
0: στο
1: έπρεπε.
0: Στο φεστιβάλ
1: βέβαια,
0: τραγουδιού.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήμουν σε διάφορες επιτροπές του φεστιβάλ και εκείνη τη χρονιά είπα, ας γράψω και ένα. Γιατί είχα αρχίσει να γράφω πολλά τραγούδια και μάλιστα είχα γράψει τα περισσότερα τραγούδια των Uptight. Άλλο ένα συγκρότημα στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλα συγκροτήματα έγραψε τραγούδια. Τα περισσότερα τα έχω ξεχάσει, για να είμαι ειλικρινής.
0: Και όπως και τον Ντελάιλα, αλλά είπαμε τι να πρωτοπούμε και θέλω
1: όπως
0: οπωσδήποτε.
1: Όπως και τους ελληνικούς στίχους του Ντελάιλα, που ήταν το νούμερο ένα τραγούδι σε πωλήσεις, η ελληνική του έκδοση με τους δικούς μου στίχους στην Ελλάδα, πρώτα από τον Τέρι Χρυσό, 100.000 αντίτυπα, και αμέσως μετά μια άλλη εταιρεία είπε, πουλάει το, γιατί να μην πουλήσουμε κι εμείς, και υποχρέωσε τον Δάκη να βγάλει και εκείνος το μικρή Ντελάιλα.
0: Θέλω όμως να προλάβουμε να μιλήσουμε για μία εκπομπή αληθινό θρύλο, έχω την εντύπωση, και πραγματικά επιδραστική. Μία εκπομπή που την κάνετε μαζί με τον Γιάννη Πετρίδη και ενώνατε δύο πόλεις, το Βορρά και το Νότο, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, και έτσι ονομάστηκε και η εκπομπή.
1: Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
0: Έχει μεγαλώσει ανθρώπους, έχει φτιάξει ανθρώπους που αποκαλούν τον εαυτό τους ραδιοφωνατζίδες, ακροατές και παραγωγούς. Αυτή η εκπομπή κρέμονταν όλοι από το τι θα πει ο Γιάννης Πετρίδης και τι θα πει ο Λευτέρης Κογκαλίδης.
1: Καταρχήν ήταν ένα μεγάλο τεχνικό επίτευγμα. Εδώ δηλαδή η δική μας τεχνική έπρεπε κάθε εβδομάδα να κάνουν αυτή τη σύνδεση που τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολη, αλλά τα καταφέραν και οι μεν και οι δε. Και το θέλανε όλοι. Και δικοί μας και οι Αθηναίοι. Και έτσι ξεκίνησε. Από κάποια στιγμή και μετά είπαμε ας το διευρύνουμε λιγάκι, γιατί έχουμε και άλλους ανθρώπους που ασχολούνται με μουσική σαν και εμάς.
0: Θα μιλήσουμε για το ράδιο νοσταλγία. Mm. Είναι και ένα κόσμημα για το δικό μας ραδιόφωνο, γιατί το ράδιο νοσταλγία,
1: ναι, αυτό, εδώ ήταν
0: είναι
1: η έδρα.
0: Δημιουργία του, του 1958 και δική σας. Αλλά προηγουμένως θα ήθελα να μας μιλήσετε για τη σχέση σας με τον Γιάννη Πετρίδη και να θυμηθείτε λίγο το κλίμα σε εκείνες τις εκπομπές που ήσασταν οι δυο σας.
1: Καταρχήν έχουμε πάρα πολλές κοινές εμπειρίες. Γνωρίσαμε πάρα πολλούς ξένους καλλιτέχνες μαζί. Πηγαίναμε κάθε Ιανουάριο στις Κάνες για το Μίντεμ. Το Μίντεμ ήταν η κορυφαία έκθεση μουσικής και ραδιοφώνου στις Κάνες, και εκεί πέρα βλέπαμε τραγουδιστές, τους κορυφαίους τραγουδιστές από όλο τον πλανήτη.
0: Και κάνατε παρέα μεταξύ σας.
1: Πάντα κάναμε παρέα, ναι. Και πιο πριν, αυτός ήταν μετά από μένα, ξεκίνησε εκπομπές όταν ήταν ακόμα υπηρετούσε στον σταθμό της Λάρισας.
0: Μετά, τον ακούγατε τις εκπομπές του?
1: Όχι, τότε δεν τις άκουγα. Δεν ήξερα πώς και δεν ήταν όπως σήμερα που μπορούμε, ναι, να ακούμε οτιδήποτε.
0: Λοιπόν, έχει σημασία αυτό που λέτε.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ μετά το γνώρισα κανονικά όταν άρχισε να συνεργάζεται με την Music Box για να λάβει το διεθνές ρεπερτόριο. Ήταν ο μόνος που ήξερε τόσο πολύ καλά το ρεπερτόριο. Διάβαζε το Billboard, ήταν ενημερωμένος για όλα. Και έτσι γνωριστήκαμε όταν κατέβαινα στην Αθήνα και συζητούσαμε για μουσική, όπως και με τους ιδρυτές της εταιρείας αυτής, που ήταν ο Μαρτέν και η Μαρίκα Γκεσάρ, που ξεκίνησαν από την Κωνσταντινούπολη, όπου έφυγαν μετά από τα γεγονότα που συνέβησαν εκεί πέρα, και αναγκάστηκαν να έρθουν στην Ελλάδα και να ξαναστήσουν την εταιρεία τους από την αρχή στην Αθήνα. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι μου δώσαν και την ευκαιρία να γράψω ελληνικούς στίχους για πολλά ξένα τραγούδια, τα οποία ηχογραφήθηκαν από καλλιτέχνες της εταιρείας.
0: Πώς αποφασίσατε να κάνετε εκπομπή με τον Γιάννη Πετρίδη?
1: Ήτανε ο άνθρωπος τον οποίο εμπιστευόμουν περισσότερο τις γνώσεις του.
0: Και η ιδέα πώς γεννήθηκε, γιατί ο καθένας είχε το ακροατήριό του, έτσι κι αλλιώς.
1: Εμπιστευόμουν τις γνώσεις που είχε και όταν μιλούσαμε για μουσική δεν μπορούσα να βρω κανένα άλλο για να μιλήσω για μουσική τόσο καλά όσο με τον Πετρίδη. Και μέχρι σήμερα μιλάμε τακτικά στο τηλέφωνο.
0: Ήταν δική σας ιδέα, εσείς την κάνατε την πρόταση?
1: Ναι, εγώ την έκανα την πρόταση.
0: Τι του είπατε δηλαδή?
1: Γιάννη, θα ήθελα να κάνουμε μια εκπομπή, πώς το βλέπεις, που θα συνδέονται οι δύο σταθμοί κτλ. Του άρεσε η ιδέα. Του άρεσε πάρα πολύ η ιδέα.
0: Και πώς λειτουργούσε αυτή η εκπομπή?
1: Τίποτα. Λέγαμε γενικά τι θα παίξεις. Του έλεγα, εγώ θέλω να παίξω λίγο παλιότερα τραγούδι, του έλεγα. Εσύ παίξει και εσύ ό,τι παλιά θέλεις. Και δεν έτυχε ποτέ να παίξουμε τα ίδια τραγούδια, μόνο δεν είχαμε δεν φτάναμε σε λεπτομέρειες για το ρεπερτόριο. Αλλά το ρεπερτόριο είναι ατέλειωτο, δηλαδή ιταλικό, γαλλικό, αμερικάνικο, αγγλικό τραγούδι, αυτά ήταν βασικά ο χώρος στον οποίο κινούμασταν. Και έπαιζε ο καθένας σε αυτά που του αρέσαν, αυτά που σημάδεψαν τα προηγούμενα του χρόνια. Εγώ βέβαια πάντα, και ξεκίνησα να κάνω και τη μεγάλη μου δισκοθήκη, άρχισα να αγοράζω κυρίως όταν βγήκε το CD, να αγοράζω όλα αυτά που θα ήθελα να είχα, τα άκουγα μικρός, αλλά τότε ούτε κυκλοφορούσανε, ούτε είχα και τα χρήματα για να μπορώ να αγοράζω τόσους πολλούς δίσκους. Και όταν άρχισα να βγαίνουν το παλιό το ρεπερτόριο σε CD, εκεί ξόδεψα όλα τα λεφτά μου.
0: Το μετανιώσατε?
1: Όχι, αλλά δεν ξέρω σε ποιον θα τα αφήσω όλα αυτά όταν θα φύγω.
0: Αυτό είναι κάτι που σας απασχολεί?
1: Πάρα πολύ, ναι.
0: Τι σκέφτεστε?
1: Όσες σκέψεις έκανα και σε ιδρύματα και σε αυτά, ξέρω ότι αν είναι το δημόσιο, σιγά σιγά θα πάνε σε ιδιωτικές δισκοθήκες, θα αρχίσουν να τα κλέβουν, να τα μεταφέρουν ένα-ένα, δύο-δύο. Ξέρω ότι και στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ κάποιοι που περάσανε για λίγο διάστημα φεύγανε με σακούλες με τους δίσκους του από τη δισκοθήκη που δεν τους έλεγχε κανένας. Συνέβη παντού και συμβαίνει παντού, όχι μόνο στα ραδιόφωνα, παντού, σε όλο το ελληνικό.
0: Επομένως το αρχείο είναι ένα θέμα που σας απασχολεί, αυτό το πολύτιμο, ναι, ναι. Αρχείο θα υπάρχει κάποιος φορέας?
1: Αν θέλει κάποιος να τα αγοράσει, ναι, θα είναι ακριβό, αλλά ευχαρίζω σε πρώτη φάση να πουλήσω όλα μου τα βινίλια.
0: Και βρίσκεστε λοιπόν να κάνετε, θέλω να μην αφήσουμε αυτό το κομμάτι, τη συνάντησή σας με τον Γιάννη Πετρίδη, στα Ερτζιανά τη συνάντησή σας, να κάνετε δύο άνθρωποι που πάρα πολλοί σας αποκαλούν, πάρα πολλοί κόσμος σας αποκαλεί ζωντανές μουσικές εγκυκλοπαίδειες.
1: Συμπλήρωναν ο ένας τον άλλον.
0: Τι ανταπόκριση είχατε από το κοινό, από το ακροατήριο?
1: Τεράστια. Από χωριά μικρά.
0: Θα μας πείτε μερικές ιστορίες, έτσι, για αλληλεπίδραση σε εκείνη την εκπομπή. Ναι.
1: Θυμάμαι τότε, την ημέρα βέβαια ήμουν στην τηλεόραση εδώ πέρα, στο κτίριο που είναι στη Λεωφόρο Στρατού, και κάθε εβδομάδα ερχόταν ένα σακί, περίπου μέχρι το μπόι μου, περίπου από τη μέση μου και πάνω λιγάκι, το θυμάμαι τώρα, γεμάτο από γράμματα από όλη την Ελλάδα. Ήταν τόσα πολλά τα γράμματα και μερικά από τα έβρισκα και πάρα πολύ ενδιαφέροντα με ερωτήσεις και όσα προλάβαινα τους απαντούσα και κάποιοι μετά από χρόνια μου λέγανε έχω ακόμα το γράμμα που μου στείλατε και δεν πίστευω ότι ενδιαφερθήκατε και μου απαντήσατε.
0: Μια άλλη εποχή της ραδιοφωνίας.
1: Αλλά και σε μικρά χωριά.
0: Η επικοινωνία ήταν με γράμματα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Και σας ενδιέφερε να δείτε και σε ποια μέρη της Ελλάδας.
1: Ναι, γι' αυτό είχα το χάρτη από πίσω μου, στο γραφείο μου. Ακούγεστε. Και όπου σημείωμα με καρφίτσες τα χωριά, τις μικρές πόλεις από όπου μου γράφανε και μου ακούγανε. Είχα μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα απομακρυσμένα νησιά, από τη Γάβδο και τη Γαβδοπούλα μέχρι στα βόρεια του Εύρου, μέχρι τη Φλόρινα και την άλλη μεριά στο Ιόνιο, στα νησιά.
0: Αυτή την ανταπόκριση από το ακροατήριο τη χρειαζόσασταν, κύριε Κογκαλίδη? Σας ικανοποιούσες?
1: Μου έδινε κουράγιο για να συνεχίζω με ακόμη περισσότερο φανατισμό και να ξοδεύω περισσότερα χρήματα στην ενημέρωση. Νομίζω πολλοί μπορεί να ζηλεύουν τη δισκοθήκη μου, αλλά θα έπρεπε να ζηλεύουν κάτι άλλο. Την μουσική βιβλιοθήκη μου. Έχω καταπληκτικά βιβλία που ταξιδεύοντας όλη την Ευρώπη τα βρήκα, παλιές εκδόσεις, με τα βιογραφικά τραγουδιστών, με ιστορίες για τραγούδια. Βλέπω απίστευτα πράγματα τα οποία με βοηθάνε μέχρι σήμερα και θα συνεχίσουν να με βοηθάνε και άλλες γενιές με όλες αυτές τις πληροφορίες οι οποίες έχουν χαθεί.
0: Βλέπω ότι έχει περάσει ο χρόνος. Θέλω να προσθέσω στην παρέα μας, τώρα είναι νοερά εδώ ο Γιάννης Πετρίδης ήδη, να προσθέσω όπως κάνατε εσείς το 2000 στην παρέα μας τον Γιώργο Παπαστεφάνου, άλλος θρύλος του ραδιοφώνου, και τον Αλέξη Κοστάλα που τον μοιήσατε στο ραδιόφωνο.
1: Να γίνει να το λέει. Δηλαδή όταν ήμασταν οι τρεις λέμε ότι νομίζουμε, γιατί ο Κοστάλας είχε αρχίσει να κάνει τότε όλες τις οτιδήποτε κινείται στον πάγο, τα χορευτικά αυτά, μπαλέτα και τέτοια, και νομίζω ότι μας χρειάζεται και μια άλλη μουσική άποψη, ένας καλλιεργημένος άνθρωπος κυρίως στην κλασική μουσική, για να βάλει και αυτός μια πινελιά στην εκπομπή μας. Συμφώνησα αμέσως.
0: Και σας είναι αιωνίους ευγνώμων.
1: Ναι, το είπε και σήμερα που
0: τον μοιήσατε στο ραδιόφωνο. Ο Γιώργος Παπαστεφάνου, διαβάζω, είχε αντίρρηση για τον τίτλο. Δεν ήθελε τον τίτλο «Ράδιο Νοσταλγία», ήθελε «Ράδιο Ιστορία».
1: Ναι, μέχρι σήμερα αυτό λέει. Αλλά εγώ το ήθελα γιατί υπήρχε και υπάρχει ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Γαλλία που λέγεται «Νοσταλγί». Και μου άρεσε πάρα πολύ ότι οι Γάλλοι χρησιμοποιούν μια ελληνική λέξη και υπάρχουν και στην Αμερική ακόμα και σήμερα υπάρχουν παλιοί τραγουδιστές οι οποίοι κάνουν τέτοιες περιοδίες με νοσταλγικά τραγούδια.
0: Θέλω να ακούσουμε, να θυμηθούμε μαζί το σήμα του Ράδιο Νοσταλγία.

0: Είναι το Ράδιο Νοσταλγία. Με παλιά τραγούδια, με νοσταλγικά τραγούδια, ηχογραφήσεις του περασμένου αιώνα που δεν λησμονήθηκαν, αλλά παραμένουν ζωντανές ως τις ημέρες μας. Είναι ο Λευθέρης Κογκαλίδης από το στούντιο της Θεσσαλονίκης σε μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3 για τον 958 και για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Τι να πει κανείς για αυτό το κόσμημα της ραδιοφωνίας, αυτήν την τετράωρη εκπομπή που την περιμέναμε όλοι πώς και πώς κάθε Κυριακή, αυτό το μαραθώνιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 4 θρύλους. Κύριε Κογκαλίδη, κλείνοντας...
0: Μερικοί φίλοι μου να πω κάτι. Ξεκινούσαν από την Αλεξανδρούπολη τυχαία, συντοματικά, και με ακούγανε μέχρι να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη από τους διάφορους σταθμούς που το αναμετέδαν, τους κρατικούς, ακούγανε την εκπομπή μας.
1: Κύριε Κογκαλίδη, κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω για την σχέση σας με το ραδιόφωνο συγκριτικά με την τηλεόραση. Εσείς το 64 ξεκινήσατε το ραδιόφωνο, το 66 ξεκινήσατε την τηλεόραση. Και εκεί κάνατε σπουδαίες εκπομπές και είχατε και θέσεις πολύ μεγάλης ευθύνης, κομβικές.
0: Ναι, μέχρι διευθυντής τηλεόρασης.
1: Έτσι ακριβώς. Θέλω να μου πείτε ποιο μέσο προτιμάτε περισσότερο, κλισέ, αλλά νομίζω έχει σημασία.
0: Το ραδιόφωνο πάντα.
1: Γιατί?
0: Διότι αυτό σου επιτρέπει να επικοινωνείς με όλο τον κόσμο, εύκολα παντού, στο αυτοκίνητο, στην εκδρομή, και επιπλέον μοιράζεσαι άμεσα τα τραγούδια που σου αρέσουν, τραγούδια που εκτιμάς, ερμηνευτές που εκτιμάς, μαζί με όλο τον κόσμο.
1: Μοιράζεσαι δηλαδή ό,τι αγαπάς περισσότερο, τη μουσική.
0: Ναι.
1: Μαζί με άλλους ανθρώπους,
0: ναι,
1: άμεσα.
0: Και μοιράζουμε πολιτισμό.
1: Τι θα λέγατε σήμερα στο ακροατήριο που μας ακούει και γιορτάζει μαζί μας τη μέρα του ραδιοφώνου?
0: Να συνεχίσει να ακούει ραδιόφωνο και να ψάχνει για σταθμούς οι οποίοι παίζουν και παλιά τραγούδια που έχουμε υποχρέωση εμείς στο ραδιόφωνο να παρουσιάζουμε, και παλιά ελληνικά τραγούδια και παλιά ξένα τραγούδια, για να δείξουμε ότι η μουσική κάποτε γραφόταν από ανθρώπους οι οποίοι τελειώσαν πολλά οδεία για να γράψουν αυτά τα αριστουργήματα, και θα είναι πάντα πηγή εμπνεύσεως για όλες τις νέες γενιές.
1: Θελήσατε να κλείσουμε με το Hello Dolly, το αγαπάμε, αλλά εσείς γιατί το ζητήσατε για τελευταίο τραγούδι?
0: Γιατί είναι ένα τραγούδι, ένα από τα τελευταία τραγούδια που έχω γράφει σε Louis Armstrong, και ερμήνευσε εκπληκτικά με μια μοναδική ηθοποιό και τραγουδίστρια στην ομώνυμη ταινία Hello Dolly.
1: Κύριε Κογκαλίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε μέχρι εδώ, μέχρι το ραδιόφωνο του 958.
0: Εγώ το χάρηκα πάρα πολύ.
1: Μια ολόκληρη ώρα, ελπίζω να τα ξαναπούμε για αυτό που μου υποσχεθήκατε, για ένα αφιέρωμα.
0: Θα σας έρθω με αυτό, με αυτό που είπα. Ναι.
1: Να πούμε τι είναι σαν αυτό. Ή να το αφήσουμε. Το αφήνουμε. Είναι η εκπομπή «Ένα Άμλετ για το δρόμο». Σε αυτή την πρώτη ώρα φιλοξενήσαμε το Λευτέρη Κογκαλίδη. Σε λίγο στο στούντιο μέχρι τις 3 θα είναι ο Νίκος Στεφανίδης. Γιορτάζουμε σήμερα την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου. Η Αγγελική Μπρέλου είναι στην κονσόλα του ήχου, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο.

0: η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού, στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού, στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Με ένδυμα περιπάτου. 3η 2 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η κλασική ταινία του Wong Kar-wai, καθώς κυλούν τα δάκρυά μας. Δύο αδελφικοί φίλοι ζουν ως εισπράκτορες της μαφίας. Ο Γουάχ προσέχει πάντα τον παρορμητικό και ανεξέλεγκτο Μίγα, θα αναγκαστεί όμως να τα βάλει και με τους υπόλοιπους γκάγκστερ όταν ο τελευταίος δεν πληρώνει τα χρέη του και τους προκαλεί βία. Στο Θέατρο Δάσους, η σύγχρονη παραδοσιακή ορχήστρα Τέψης Ορχήστρα παρουσιάζει μια μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στο σύγχρονο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Το κοινό θα απολαύσει αγαπημένα τραγούδια των Σοκράτη Μάλαμα, Θανάση Παπακοσταντίνου και Γιάννη Χαρούλη μέσα από νέες πρωτότυπες ενορχιστρώσεις. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, ο κύκλος συναυλιών του Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου συνεχίζεται με μια συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. 8 μουσικοί της ΚΟΒ συναντιούνται σε ένα πρόγραμμα υψηλής δεξιοτεχνίας, όπου το σόλο βιολί, τα έγχορδα και το μπάσο, κοντίνουο, αναδεικνύουν τη δραματικότητα, τη λάμψη και τη ρυθμική ένταση της μπαρόκ εποχής. Στο επίκεντρο της βραδιάς βρίσκονται έργα των Τζεμινιάνι, Μπαχ, Βιβάλντι και Κορέλι, ανάμεσά τους το περίφημο Λαφόγια, το κονσέρτο για βιολέ αριθμός 2 του Μπαχ και το καλοκαίρι από τις 4 εποχές του Βιβάλντι. Ο Πολυχώρος Πολιτισμού Ις Λαχανέες στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης φιλοξενεί την ατομική έκθεση της Φιλανδής καλλιτέχνητας και σχεδιάστριας κοσμήματος Λάουρα Έσκολα με τίτλο 25 Years by Hand. Η έκθεση παρουσιάζει έργα σύγχρονου κοσμήματος και μικροαντικείμενα τέχνης από την 25χρονη δημιουργική της πορεία, αναδεικνύοντας τη σχέση ανάμεσα στη χειροτεχνία, τη μνήμη, τη βιωσιμότητα και το contemporary craft. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια μου. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και τον Κώστα Σαββίδη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ξεκινήσαμε με ένα από τα αγαπημένα τραγούδια των Rolling Stones, το She's a Rainbow, από το ψυχεδελικό άλμπουμ του 1967, The Satanic Majesty's Request. Τότε γνώρισε ανάμεικτες αντιδράσεις του τραγούδιου, αλλά μετά εκτιμήθηκε ιδιαιτέρως. Τα έγχορδα ενορχιστρών, ο John Paul Jones, τον Led Zeppelin. Και περνάμε στο Bittersweet Symphony, τον Verve από το Urban Hymns, και εδώ έχουμε ένα sample του Andrew Luke Oldham και της ορχήστρας του στην απόδοσή τους στο Last Time των Rolling Stones. Ας απολαύσουμε λοιπόν τους Verve και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση.

Nothing Lasts Forever είναι τίτλος βιβλίου του Roderick Thorpe αλλά και τραγούδι των Echo and the Bunnymen, αυτό θα μας απασχολήσει βεβαίως, που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Evergreen του 1997. Όπως είπε στο περιοδικό Uncut του 2014, ο Ian McCulloch είχε αυτό το τραγούδι από το 1990 σε διάφορες μορφές. Τα άλλα μέλη του γκρουπ ήταν αρνητικά σε σχέση με αυτό. Ο Will Sergeant, ο κιθαρίστας των Echo and the Bunnymen, είπε πως ήταν ελάχιστα όμορφο και σκέφτηκα ανόητε. Είναι σαν να λες ότι το Killing Moon είναι ελάχιστα όμορφο. Για μένα είναι το σημαντικότερο τραγούδι που έχω γράψει, γιατί με πήγε πίσω όταν με έπαιρναν στα σοβαρά και είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, δηλώνει ο Ian McCulloch.

Θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της όμορφης πόλης, τον 958 της Air 3, με τους Αυστραλούς The Church και τη μεγαλύτερη επιτυχία τους, το Under the Milky Way. Επικεφαλής του γκρουπ Steve Kilby το έγραψε μαζί με την μπασίστρια και σύντροφό του την εποχή εκείνη, Karen Johnson. Και όσον αφορά το νόημα του τραγουδιού, ο Kilby δήλωσε: «Δεν υπάρχει κάτι, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, είναι μια πύλη στο μυαλό σας, όπου σας προσφέρω την ευκαιρία να διαλογιστείτε», μάλιστα. Θα ακούσουμε λοιπόν Church και Under the Milky Way.

0: Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡ3, Πίαπα Κογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Κώστας Σαββίδης στη ρύθμιση του ήχου, το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για εσείς γράφετε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η κινηματογραφική ενότητα της εκπομπής είναι αφιερωμένη στην αξέχαστη Μέριλ Μονρό με την αφορμή των γενεθλίων της. Την 1η Ιουνίου 1926 γεννήθηκε στο Λος Άντζελες ως Νόρμα Τζιν Μόρτενσεν, το κορίτσι που έμελε να γίνει η μεγαλύτερη στάρ του 20ου αιώνα. Η Μονρό ήταν κάτι παραπάνω από μία ακόμη εξαιρετικά διάσημη ηθοποιός, τραγουδίστρια αλλά και μοντέλο. Ήταν το σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής, μία εύθραστη και παρεξηγημένη προσωπικότητα που αγαπούσε τα βιβλία, λάτρευε τον φακό και ο φακός λάτρευε αυτήν. Κατά πολλούς ήταν η πιο ποθητή γυναίκα που υπήρξε ποτέ. Το να είσαι σύμβολο του σεξ είναι βαρύ φορτίο, ειδικά όταν είσαι κουρασμένη, πληγωμένη και μπερδεμένη, έλεγε η ίδια. Παιδί αγνώστου πατρός, με μια μητέρα που έπασχε από παρανοϊδή σχιζοφρένεια, θα μεγαλώσει σε ορφανοτροφία, θα δοθεί η υιοθεσία, θα υποστεί κακοποίηση σε τρυφερή ηλικία, θα παντρευτεί μόλις τα 16 της και θα χωρίσει μετά από 5 χρόνια. Και στην πορεία η καστανή Νόρμα Τζιν θα μεταμορφωθεί στην κατάξανθη χυμώδη Μέριλιν που θα λάμψει στον κόσμο του θεάματος. Άλλωστε, όπως δήλωσε και η ίδια, δώσε σε ένα κορίτσι τα σωστά παπούτσια και θα κατακτήσει τον κόσμο. Και τον κατέκτησε κρύβοντας την κατάθλιψη πίσω από το αστραφτερό χαμόγελό της και τα γεμάτα θλίψη μάτια της, τα οποία έκλεισαν για πάντα στις 5 Αυγούστου του 1962. Ένας πολύ περίεργος θάνατος, παρόλο που η επίσημη εκδοχή ήταν υπερβολική δόση βαρβιτουρικών. Την ίδια χρονιά η Μέριλιν, ντυμένη με ένα διαφανές φόρεμα, στολισμένο με 2.500 στρας, θα τραγουδήσει το «Happy Birthday, Mr. President» για τον John Fitzgerald Kennedy στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Και έτσι ξεκινάμε το αφιερωμά μας ανάποδα στην Μέριλιν Μονρό με αφορμή τα γενεθλιά της, με ένα τραγούδι γενεθλίων για τον ισχυρότερο άνδρα της Αμερικής του 60, και θα θυμηθούμε στη συνέχεια μερικές από τις καλύτερες στιγμές της στη μεγάλη οθόνη μέσα από τα τραγούδια της.
1: Mr. President, Marilyn Monroe.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
0: Μετά από τον πρώτο σημαντικό της ρόλο στο Asphalt Jungle του John Huston και το Όλα για την Εύα του Joseph Mankiewicz και κάποιους δευτερεύοντες ρόλους σε αμερικάνικες κωμωδίες κυρίως, η Marilyn Monroe πρωταγωνίστησε στη πρώτη μεγάλη επιτυχία της, την ταινία Niagara του 1953, στη σκηνοθεσία Henry Hathaway. Την πλαισιώνουν ο Joseph Cotten και Gene Peters. Στο φιλμ αυτό, το οποίο προβλήθηκε στους κινηματογράφους σε Technicolor, η Monroe υποδύεται μια εξαπατημένη σύζυγο που συνωμοτεί με τον εραστή της για να σκοτώσουν τον ζηλιάρη σύζυγό της. Ήταν ξεκάθαρο ότι η 20th Century Fox σκόπευε να αναδείξει την Monroe σε σύμβολο του σεξ, κρίνοντας από τις αφίσες που έγραφαν. Ένας οργισμένος χήμαρος συναισθημάτων που ακόμα και η φύση δεν μπορεί να ελέγξει, και δεν μιλούσαν για τους καταράκτες. Η Monroe τραγουδάει «Kiss» τον Newman Gillespie.

1954 There's No Business Like Show Business του Walter Lang με τους Ethel Merman και Donald O'Connor. Η Marilyn Monroe δέχτηκε να εμφανιστεί στην ταινία καθώς ήταν προϋπόθεση για να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο φιλμ του 1955 7 χρόνια φαγούρα, όπου αποτυπώνεται μία από τις πιο διάσημες κινηματογραφικές στιγμές και σκηνές βεβαίως. Η Marilyn Monroe να στέκεται πάνω σε μια σχάρα με τον αέρα να ανασηκώνει το λευκό φόρεμά της. Ο ρόλος της performer Vicky Parker στο There's No Business Like Show Business γράφτηκε ειδικά για αυτήν και τραγούδια όπως το Heat Wave που αρχικά προορίζονταν για την Ethel Merman ανατέθηκαν στην ξανθιά σεξοβόμβα. Στο soundtrack της Decca την Marilyn Monroe ντουμπλάρε Dolores Gray επειδή ηθοποιός είχε σύμβαση με την RCA Victor. Ωστόσο τα 4 τραγούδια με τη φωνή της ηθοποιού τα κυκλοφόρησε η RCA σε EP των 45 στροφών. Αξίζει να αναφερθούμε σε ένα περιστατικό. Μια μέρα ο τότε σύζυγός της Marilyn, ο διάσημος παίκτης του baseball Joe DiMaggio, επισκέφθηκε το σετ και αρνήθηκε να φωτογραφηθεί με την διάσημη σύζυγό του. Επέμεινε να φωτογραφηθεί με την Ethel Merman, την οποία χαρακτήρισε το αγαπημένο μου αστέρι. Στο σημείο αυτό να πούμε πως η Monroe κατέθεσε αίτηση διαζυγίου μετά από 9 μήνες γάμου επειδή της ασκούσε ψυχολογική και σωματική βία. Όταν αυτή πέθανε, ο DiMaggio έστελνε 3 φορές την εβδομάδα κόκκινα τριαντάφυλλα στον τάφο της.

Το 1957 η Marilyn Monroe συναντά στη μεγάλη οθόνη τον Laurence Olivier, συμπροταγωνιστή της και σκηνοθέτη του έργου «Πρίγκιπας και η χορεύτρια». Δύο χρόνια αργότερα κέρδισε χρυσή σφαίρα για τον ρόλο της στο κλασικό φιλμ του Billy Wilder «Some Like It Hot», με ήρωες δύο μουσικούς, τον Tony Curtis και τον Jack Lemmon, οι οποίοι φορούν φορέματα και συμμετέχουν σε μια μπάντα για κορίτσια για να κρυφτούν από γκάγκστερς. Η Monroe υποδίεται τη Sugar, τραγουδίστρια της μπάντας που παίζει γιουκαλίλι. Ο κριτικός Roger Ebert έγραψε για αυτήν: «Η Monroe εκλέβει την παράσταση όπως συνέβαινε σε κάθε ταινία, με κάθε ταινία στην οποία εμφανιζόταν». Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων του φιλμ, μερικοί το προτιμούν καυτό, ο Billy Wilder οργάνωσε ένα ερωταστικό δείπνο στο σπίτι του για μέλη του επιτελείου και φίλους. Η Marilyn Monroe δεν προσκλήθηκε, καθώς είχε κοστίσει στην παραγωγή περίπου $500,000 με τις καθυστερήσεις και τη μη επαγγελματική της συμπεριφορά. Όταν ο Wilder ρωτήθηκε αν θα έκανε άλλο ένα έργο μαζί της, απάντησε: «Ο γιατρός μου και ο ψυχίατρός μου μου είπαν ότι είμαι πολύ μεγάλος και πολύ πλούσιος για να ξαναπεράσω τα ίδια». Όταν το έμαθε η Marilyn, τηλεφώνησε στο σπίτι του και τον έβρισε μέσω της συζύγου του. Ο Wilder αργότερα ανασκεύασε, λέγοντας: «Χρειάζεται να είσαι πραγματικός καλλιτέχνης για να έρθει στο σετ και να μην γνωρίζει τις ατάκες σου, αλλά να δώσει την ερμηνεία που αυτή έδωσε». Ένα χρόνο αργότερα, στην πρεμιέρα της ταινίας του Wilder η Γκαρσονιέρα, η Monroe το είπε πόσο αγάπησε το φιλμ και του ψιθύρισε ότι θα ήθελε να παίξει στην γλυκιά Ήρμα του 1963. Τον ρόλο τελικά πήρε η Shirley MacLaine. Εμείς θα ακούσουμε συνέχεια ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια της ταινίας, μερικοί το προτιμούν καυτό, «I Wanna Be Loved By You».

diddly diddly dum. Boop boop be doop. «Έλα να αγαπηθούμε» του 1960 σε σκηνοθεσία George Cukor. Η Marilyn Monroe συναντά στη μεγάλη οθόνη τον Γάλλο-Ιταλό ηθοποιό και ερμηνευτή Yves Montan. Ο Montan δεν ήταν η πρώτη επιλογή για τον ρόλο του δισεκατομμυριούχου Jean-Marc Clément, ο οποίος ερωτεύεται την χορεύτρια Amanda Dell και παρουσιάζεται ως ηθοποιός στο musical όπου εκείνη πρωταγωνιστεί. Τον αρνήθηκαν ο Gregory Peck και ο Charlton Heston, καθώς και ο Rock Hudson λόγω συμβουλέου με τον Universal, οι δύο πρώτοι εξαιτίας της αντιεπαγγελματικής συμπεριφοράς της Monroe. Το σενάριο ήταν τον Norman Krasner και Hal Kander υπό την επίβλεψη του τρίτου και τελευταίου συζύγου της Marilyn, συγγραφέα Arthur Miller. Λίγο πριν πεθάνει το 1962, η Monroe είχε σχολιάσει για τον ρόλο ότι ο ρόλος της Αμάντα ήταν ο χειρότερος στην καριέρα της. Κατά τη γνώμη της δεν υπήρχε καν ρόλος και ήταν μέρος ενός παλιού συμβολέου. Ο Μίλλερ ήταν επίσης επικριτικός με την ταινία, δηλώνοντας ότι παρά τις προσπάθειές του να βελτιώσει το σενάριο, ήταν σαν να βάζεις γύψο σε ένα τεχνητό πόδι. Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον David Letterman το 1988, ο Yves Montan αναγνώρισε τις δυσκολίες του με το σενάριο, καθώς δεν μιλούσε καλά αγγλικά, αλλά είπε ότι ήταν τιμή του που συνεργάστηκε με τη Marilyn Monroe. Και να σημειώσουμε εδώ πως το ζευγάρι των Monroe και Miller έκανε στενή παρέα με τον Montan και την σύζυγό του Simone Signoret. Μία από τις χαρακτηριστικές σκηνές του φιλμ είναι η σκηνή όπου η Monroe κατεβαίνει από έναν στήλο φορώντας ένα μοβ πουλόβερ και μαύρο ημιδιαφανές καλσόν τραγουδώντας «My heart belongs to daddy, to Cole Porter».

Και θα κλείσουμε το αφιέρωμά μας στην Marilyn Monroe με δύο συνθέσεις από το διάσημο χολιγουδιανό musical «Οι άντρες προτιμούν τις ξανθές» του Hard Hawks με στην πρωταγωνίστρια την Jane Russell. Δύο τραγουδίστρες από το Little Rock σαλπάρουν για το Παρίσι και γοητεύουν τους πλούσιους επιβάτες ενός κουραζερόπλοιου. Στο ίδιο πλοίο βρίσκεται και ένας detective με αποστολή του να παρακολουθεί τη μία από αυτές που είναι αρβωνιασμένη με τον γιο ενός εκατομμυριούχου. Παρά τις εξεζητημένες καταστάσεις, η ταινία καταπιάνεται με ανατρεπτικά για την συντηρητική Αμερική του 50 θέματα, το σεξ, την εξουσία, τον μισογυνισμό. Συναντάμε μνημειώδες ατάκες όπως αυτή που λέει η Λόρελάι, Marilyn Monroe, στον πατέρα του αγαπημένου της όταν την κατηγορεί πως θέλει το γιο του για τα λεφτά του. Δεν ξέρετε ότι ένας άντρας που είναι πλούσιος είναι σαν ένα κορίτσι που είναι όμορφο. Δεν θα παντρευόσασταν ένα κορίτσι μόνο και μόνο επειδή είναι όμορφο. Αλήθεια όμως, δεν βοηθάει. Ή μπορώ να είμαι έξυπνη όταν πρέπει, αλλά στους περισσότερους άντρες δεν αρέσει. Η Τζέιν Ράσελ ήταν το μεγάλο όνομα της ταινίας που αποτέλεσε και κινηματογραφική μεταφορά του επιτυχημένου musical του Broadway. Την παράσταση όμως έκλεψε για ακόμη μια φορά η Marilyn Monroe που άρχισε να χτίζει εφοπλιστικά τον μύθο της το 1953. Λαμπερή, παιχνιδιάρα και έξω καρδιά, πιο στραφτερή από τα διαμάντια που την περιβάλλουν και ντυμένη με το διάσημο ροζ φόρεμα του Billy Travilla που έχουν κοπιάρει μεταξύ άλλων η βασίλισσα της pop Madonna, η Kylie Minogue και η Nicole Kidman, ερμηνεύει Diamonds Are a Girl's Best Friend και αυτή είναι η πιο διάσημη σκηνή της ταινίας.

0: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
1: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
2: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
0: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της R3.
2: We're just like other people. We love to sing, we love to dance, we admire beautiful women. We're human. And sometimes very human.

Καλησπέρα σε όλους. Από τα βάθη της Γαλλίας και με ήχους που μυρίζουν ταινία νουάρ, ηλεκτρόνικα και hip hop, ήταν ο Wax Taylor. Μείνετε μαζί μας μέχρι το τελευταίο ήχο του κόσμου. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Είναι απόγευμα Τετάρτης, που μοιάζει με Δευτέρα. Εγώ είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 5 και θα μας ακούτε από το ραδιόφωνό σας, αλλά και την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertco.gr.

Αυτή είναι η Σαντέ, Hang on to your love, από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες της. Ένας ήχος που ταιριάζει απόλυτα με το καλοκαίρι που ήρθε με πολύ θόρυβο, νομίζω, χθες. Να πούμε και καλό μήνα σε όλους. Επίσης έχουμε καινούργιο τρόπο επικοινωνίας εδώ στον 958. Είναι το Viber. Μπορείτε να επικοινωνήσετε λοιπόν με το Viber το 958 με τον παρακάτω τρόπο. Την πρώτη φορά μέσω της εφαρμογής Viber στο κινητό του τηλέφωνο. Η εφαρμογή επιτρέπει να βρείτε έναν αριθμό απευθείας, να το ανοίξετε και να πατήσετε την καρτέλα συνομιλίες, να πληκτρολογήσετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου 69 300 78 2 91. Εκεί θα δείτε την επιλογή συνομιλία και θα μπορείτε να στέλνετε μηνύματα εδώ στις εκπομπές και με αυτόν τον τρόπο από εδώ και πέρα. Να πω άλλη μια φορά καλησπέρα σε όλους. Είναι απόγευμα Τρίτης, μέχρι το τέλος του κόσμου και σήμερα πάμε παρέα μέχρι τις 5 με τον Κωνσταντίνο Σταθάκη να ρυθμίζει τον ήχο. Ο επόμενος καλλιτέχνης θα μας είχε μινιμάλ, συνδυάζει μινιμάλ τέκνο με σκοτεινές αισθησιακές μελωδίες. Το συγκεκριμένο κομμάτι έχει έναν έντονο ρυθμό τάγκο, αλλά και ηλεκτρονική underground αισθητική. Είναι ιδανικό για late night sets, αλλά νομίζω ακούγεται εξίσου καλά και ένα καλοκαιρινό απόγευμα όπως το σημερινό, και φυσικά μιλάμε για το ταγκό της Ιδονής.

Δεν είναι απλά ένα τραγούδι, είναι μια μικρή κινηματογραφική ιστορία σε ήχο. Τα κρουστά, οι παράξενες μελωδίες, χαρακτηριστική φωνή του καλλιτέχνη μας υπενθυμίζουν ότι η μουσική μπορεί να παίζει με το χιούμορ και την τρέλα, και αυτή εδώ η εκπομπή ενίοτε κάνει βόλτες στο παρελθόν και θυμάται τραγούδια όπως αυτό. Ο αμέσως επόμενος καλλιτέχνης είναι ο David Byrne. Είναι η συναυλία που περιμένουμε, μία από τις συναυλίες, τις μεγάλες που περιμένουμε φέτος το καλοκαίρι, προς τα τέλη του Ιούλιο. Ο David Byrne επέστρεψε με ένα ολοκένουριο πριν λίγους μήνες άλμπουμ εξαιρετικό. Περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι πάνω στη σκηνή. Από τους Talking Heads μέχρι τη σόλο πορεία του, εξάλλου συνδύασε πάντα art rock, world μουσική, πρωτοποριακή αισθητική με έναν τρόπο που εξακολουθεί να ακούγεται σύγχρονος. Μέχρι να έρθει η μέρα λοιπόν που θα το δούμε ζωντανά πάνω στην σκηνή, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι με τη δική του υπογραφή.

0: All over you.
1: Η αλήθεια είναι ότι από την φωνή του Lee Hazelwood ακούγεται λίγο έτσι πιο απειλητικό το These Boots Are Made For Walking. Είναι από τις λίγες φορές που κάθισα και άκουσα με λεπτομέρεια το στίχο και νομίζω ότι δεν είναι απλά ένα τραγούδι, είναι στάση ζωής, γεμάτα αυτοπεποίθηση, χαρακτήρα και αέρα. Αμερικάνα. Καλησπέρα άλλη μια φορά σε όλους. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο. Να πω βέβαια ότι κυκλοφόρησε το τραγούδι το 1966 πρώτη φορά με τη φωνή της Νάνση Σινάτρα και ίσως από εκεί το θυμάστε και το έχετε ακούσει. Είναι ένα κλασικό παράδειγμα pop με στοιχεία country και swing. Ένα τραγούδι που έγινε σύμβολο θηλυκής αυτοπεποίθησης και ανθεκτικότητας στην pop κουλτούρα τότε.

με τη φωνή του Jack Johnson και τη συνεργασία του με τους Ερμάνο Γκουτιέρες. Να πω άλλη μια φορά καλησπέρα σε όλους. Περνάμε στο δεύτερο ημίωρο και βεβαίως δεν μπορώ και εγώ να μην αναφερθώ σε αυτό το τρελαρό γεγονός. Έφυγε από τη ζωή ο θρύλος του ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης, ο Λευτέρης Κοκαλίδης. Σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή. Είχε τη μεγαλύτερη δισκοθήκη στην Ελλάδα. Διάβαζα το πρωί την συνέντευξη που είχε δώσει στον Γιώργο Τούλα στην Παράλλαξη και το σημείο που έλεγε ότι πολλοί με ρωτάνε πόσους δίσκους έχω. Η αλήθεια είναι πως είναι χιλιάδες και είμαι περήφανος για τους δίσκους βινιλίου που έχω στο σπίτι μου, όσο και για τα CD. Δεν φτάνει νομίζω μία εκπομπή για να αναφερθεί κανείς σε αυτόν τον θρύλο ή να γυρίσει πίσω πολλά χρόνια πίσω, όταν η χρυσή δισκοθήκη έκανε παρέα σε κάποιους από εμάς τα Σαββατόβραδα. Ο Λευτέρης Κογκαλίδης δεν είναι πια εδώ, έχει αφήσει πίσω του όμως μια χρυσή εποχή, μια χρυσή ιστορία στη μουσική όσο και στο ραδιόφωνο.

Υπάρχουν τραγούδια που ταξιδεύουν ανάμεσα στη μελαγχολία και την ελπίδα. Αυτό είναι το Bittersweet Symphony των Verve, με την εμβληματική ορχιστρική μελωδία που σε πιάνει από το πρώτο δευτερόλεπτο. Το Bittersweet Symphony κυκλοφόρησε το 1997 στο άλμπουμ Urban Hymns. Συνδυάζει Britpop με ορχιστρικά στοιχεία και ένα sampling από Andrew Oldham Orchestra. Και να πούμε ότι το κομμάτι έγινε σύμβολο της δεκαετίας του 90 με αυτή την χαρακτηριστική αίσθηση μεγαλείου και μελαγχολίας που δεν περνάει σε καμία περίπτωση απαρατήρητο.

Και κάπου εδώ χαιρετιόμαστε και σήμερα. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στα 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ήταν εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Γιάννης Δημητρούδης ακολουθεί αμέσως μετά. Ο Κωνσταντίνος Σταθάκης ρύθμισε τον ήχο. Θα τα ξαναπούμε αύριο το απόγευμα της Τετάρτης στις 4. Ωστότε, γεια και χαρά.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Τρίτη 2 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η κλασική ταινία του Γουόν Καρβάη, καθώς κυλούν τα δάκρυά μας. Δύο αδελφικοί φίλοι ζουν ως εισπράκτορες της μαφίας. Ο Γουάχ προσέχει πάντα τον παρορμητικό και ανεξέλεγκτο Μίγα, θα αναγκαστεί όμως να τα βάλει και με τους υπόλοιπους γκάγκστερ όταν ο τελευταίος δεν πληρώνει τα χρέη του και τους προκαλεί βία. Στο θέατρο Δάσους, η σύγχρονη παραδοσιακή ορχήστρα Τέψης Ορχήστρα παρουσιάζει μια μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στο σύγχρονο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Το κοινό θα απολαύσει αγαπημένα τραγούδια των Σοκράτη Μάλαμα, Θανάση Παπακοσταντίνου και Γιάννη Χαρούλη μέσα από νέες πρωτότυπες ενορχιστρώσεις. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, ο κύκλος συναυλιών του Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου συνεχίζεται με μια συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. 8 μουσικοί της ΚΟΒ συναντιούνται σε ένα πρόγραμμα υψηλής δεξιοτεχνίας, όπου το σόλο βιολί, τα έγχορδα και το μπάσο, κοντίνουο, αναδεικνύουν τη δραματικότητα, τη λάμψη και τη ρυθμική ένταση της μπαρόκ εποχής. Στο επίκεντρο της βραδιάς βρίσκονται έργα των Τζεμινιάνι, Μπαχ, Βιβάλντι και Κορέλι, ανάμεσά τους το περίφημο Λαφόγια, το κονσέρτο για βιολί αριθμός 2 του Μπαχ και το καλοκαίρι από τις 4 εποχές του Βιβάλντι. Ο Πολυχώρος Πολιτισμού Οι Λαχανές στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης φιλοξενεί την ατομική έκθεση της Φιλανδής καλλιτέχνητας και σχεδιάστριας κοσμήματος Λάουρα Έσκολα με τίτλο 25 Years by Hand. Η έκθεση παρουσιάζει έργα σύγχρονου κοσμήματος και μικροαντικείμενα τέχνης από την 25χρονη δημιουργική της πορεία, αναδεικνύοντας τη σχέση ανάμεσα στη χειροτεχνία, τη μνήμη, τη βιωσιμότητα και το contemporary craft. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Λοιπόν, το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε και με το οποίο μόλις ανοίξαμε την εκπομπή ξεκίνησε να γράφεται 35 ίσως και περισσότερα χρόνια πριν από σήμερα και είναι το παλιότερο τραγούδι, έτσι εισαγωγικά, το οποίο θα περιέχεται στο OI, στον καινούριο δίσκο του Peter Gabriel που θα κυκλοφορήσει στο τέλος του χρόνου. Γνωρίζουμε ούτως ή άλλως ότι κάνει ο Peter Gabriel ακριβώς ό,τι έκανε το 2023 τότε με το δίδυμο αδελφάκι του δίσκου που είχε κυκλοφορήσει το I.O. εκείνη την χρονιά, δίνοντάς μας δηλαδή ένα τραγούδι κάθε μήνα ακριβώς πάνω στην Πανσέλινο και μια διαφορετική του εκδοχή με τη Νέα Σελήνη μισό μήνα μετά. Το διαφορετικό που έχει το OI σε σχέση με το IO είναι πως τα τραγούδια τα οποία θα το απαρτίζουν δεν είναι απαραίτητα καινούργια τουλάχιστον για τον ίδιο τον Peter Gabriel, αλλά μπορεί να πρόκειται και για τραγούδια τα οποία έχουν γραφτεί πολλά πολλά χρόνια πριν, όπως για παράδειγμα το Hard Lesson το οποίο μόλις ακούσαμε, το οποίο η αρχή μάλλον χρονολογείται κάπου και ανάμεσα στο 1989 με 1992, στο τέλος της χρονιάς λοιπόν τον Δεκέμβριο, και αφότου έχει κυκλοφορήσει όλα τα τραγούδια ως single θα ακούσουμε ολόκληρο το OI του Peter Gabriel. Εμείς με το Hard Lesson ξεκινήσαμε τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και η παρουσίαση Κώστας Σταθάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο, και αυτό που κάνουμε κάθε Δευτέρα τις δύο τελευταίες εβδομάδες το κάνουμε κάθε Τρίτη στην εκπομπή αυτή. Το να ακούμε δηλαδή τραγούδια και δίσκους που έχω ξεχωρίσει και προτείνω εγώ και έχουν κυκλοφορήσει τις προηγούμενες μόλις ημέρες, προς το τέλος δηλαδή της προηγούμενης από την εκπομπή εβδομάδας, και εκεί που γκρίνιαζα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα ότι είχαμε κυρίως καινούργια τραγούδια και όχι τόσο πολύ καινούργιους δίσκους. Να λοιπόν που έτσι το τέλος του Μαΐου μας επιφύλασε ένα αρκετά μεγάλο όγκο μουσικής πληροφορίας και οριακά δεν πρόλαβα να τα ακούσω όλο. Πρόλαβα βέβαια, όχι ακριβώς με την... Με τη συγκέντρωση την οποία θα ήθελα για να σας τα προτείνω σήμερα. Ωστόσο πιστεύω ότι με απόλυτη συγκέντρωση οι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν την περασμένη Πέμπτη στον Λωτό, το πολύ γνωστό και αγαπημένο δισκοπωλείο του κέντρου της Θεσσαλονίκης, άκουσαν και απόλαυσαν τον καινούριο δίσκο των Σκοτσέζων Boards of Canada. Οι Boards of Canada επέστρεψαν στη δισκογραφία μετά από το 2013 για τον πέμπτο τους δίσκο, τον δίσκο Inferno. Ένας δίσκος ο οποίος ακολουθεί έτσι μία μόδα η οποία φαίνεται ευτυχώς, θα πω εγώ, να επιστρέφει τα τελευταία χρόνια. Το να διοργανώνονται δηλαδή σε διάφορα μέρη του κόσμου listening parties μία μέρα ή τέλος πάντων κάποιες ώρες ή κάποιες μέρες πριν από την επίσημη κυκλοφορία κάποιου μεγάλου δίσκου. Κάτι τέτοιο έγινε και στο Λωτό την περασμένη Πέμπτη με τεράστια επιτυχία, όπου ο κόσμος μαζεύτηκε και άκουσε πολύ, πολύ προσεκτικά το Inferno, συζήτησε, και νομίζω ότι για κάτι τέτοιους λόγους δεν πρέπει επουδενή να αφήσουμε τα δισκάδικα και όλη αυτή την τελετουργία που τα ακολουθεί να σβήσουν. Εμείς θα ακούσουμε ένα κομμάτι μέσα από το Inferno των Boards of Canada με τίτλο Hydrogen, Helium, Lithium, Leviathan.

Αυτή ήταν λοιπόν η Boards of Canada, καινούριος δίσκος Inferno, και αφού τους σας πω αυτό που θέλω να σας πω, θα επιστρέψουμε έτσι στο κόνσεπτ της Πανσέλινου. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι με την καινούργια εβδομάδα, αν τη μετρήσουμε από σήμερα και όχι από χθες, καθώς χθες ήταν η αργία του Αγίου Πνεύματος, ξεκινάει και μια νέα εποχή εδώ για τον 958 της R3, καθώς πλέον μπορούμε να συνομιλούμε και να επικοινωνούμε ακόμα πιο άμεσα, πολύ πιο άμεσα σε σχέση με το παρελθόν, καθώς πλέον υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας και μέσω Viber, και θα σας πω ευθύς αμέσως εγώ πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε την δυνατότητα αυτή. Ανοίγοντας λοιπόν την εφαρμογή του Viber, πατάτε την καρτέλα συνομιλίες στο κάτω μέρος και στην επόμενη σελίδα πατάτε το εικονίδιο της αναζήτησης με το μεγενθητικό φακό πάνω δεξιά. Εκεί πληκτρολογείτε τον εξής αριθμό κινητού τηλεφώνου: 69300 78 291. 69300 78 291. Θα σας εμφανιστεί η επιλογή συνομιλία, θα πατήσετε πάνω στον όνομα ή στον αριθμό και έτσι θα μπορείτε να στέλνετε πλέον μηνύματα στο Viber για να επικοινωνούμε πολύ πολύ πιο άμεσα. Φαντάζομαι το έχετε ακούσει αυτό μέσα στη μέρα στις προηγούμενες εκπομπές και θα το ακούτε και τις επόμενες μέρες μέχρι να το εμπεδώσετε. Και τώρα για να επιστρέψουμε, όπως σας είπα και πιο πριν, στο κόνσεπτ της Πανσέλινου που είχαμε το περασμένο Σάββατο, ακριβώς την ίδια μέρα με τον Peter Gabriel κυκλοφόρησε το καινούργιο του σίγγλ και ο Παύλος Παυλίδης, τίτλος Πανσέλινος.

Δεν ξέρω αν σας ακούγεται και εσάς, αλλά εμένα σίγουρα μου ακούγεται ότι η Violet Grohl είναι κόρη του Dave Grohl και πάνω στην μουσική της. Ακούμε έτσι αυτόν τον τεράστιο ήχο, ακούμε αυτά τα pop hooks στα τραγούδια, αλλά ακούμε πάντα grunge των αρχών της δεκαετίας του 90. Και η αλήθεια είναι ότι την Violet Grohl ο Dave την είχε σμπρώξει έτσι αρκετές χρονικές φάσεις και στιγμές τα προηγούμενα χρόνια. Ήρθε η ώρα να βγάλει τον πρώτο της δίσκο και το Be Sweet to Me είναι ένας δίσκο τον οποίο έχουν υποδεχτεί πάρα πολύ θετικά οι απανταχού μουσική κριτική στον κόσμο. Η Violet Grohl γεννημένη το 2006 γράφει λοιπόν έναν δίσκο ακριβώς σαν το τραγούδι το οποίο μόλις ακούσαμε, το Off the Others, έναν πολύ δυναμικό μουσικά δίσκο με μια τρυφερή ακόμα παιδική βέβαια ματιά όσον αφορά την τραγουδοποία της. Ας ακούσουμε και ένα δεύτερο τραγούδι μέσα από το Be Sweet to Me της Violet Grohl, είναι το κομμάτι το οποίο κλείνει τον δίσκο με τίτλο Plastic Couch.

Τώρα, εγώ σας είχα πει ήδη ότι η προηγούμενη εβδομάδα για μένα ήταν η εβδομάδα. Paul McCartney κυκλοφόρησε τον καινούριο του δίσκο, το The Boys of Dungeon Lane, και με το As You Lie There ξεκινάει ο δίσκος αυτός. Ένας δίσκος ο οποίος γενικά έχει αρέσει αρκετά και εμένα, μου άρεσε πολύ, και κάπως έτσι αποφασίζω και σας λέω πως δεν θα πούμε τίποτα άλλο για τον δίσκο αυτόν σήμερα και δεν θα ακούσουμε τίποτα άλλο από τον δίσκο αυτό σήμερα. Θα τον ακούσουμε ολόκληρο μαζί από την αρχή μέχρι και το τέλος την ερχόμενη Πέμπτη εδώ στον 958 της R3 και στη μηχανή αναζήτησης. Την ερχόμενη Πέμπτη, λοιπόν, στις 4 του Ιουνίου, ολόκληρη εκπομπή αφιερωμένη στον καινούργιο δίσκο του Paul McCartney, το The Boys of Dungeon Lane. Πάμε τώρα να προχωρήσουμε στην σημερινή μας αφήγηση και να αναρωτηθούμε το αν η Dogstar θα ήταν γνωστή αν δεν έπαιζε σε αυτούς Μπάσο ο Κιάνου Ρίβς. Τώρα, αν θα ήταν ή αν δεν θα ήταν, δεν μπορώ να σας το πω εγώ. Ας τους ακούσουμε στον τέταρτο τους δίσκο με το τραγούδι Math.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Δεν χρειάζεται πολλά. Ο Kurt Weill για να γράψει ένα τραγούδι δεν χρειάζεται πολλά. Για να βγάλει έναν ολόκληρο δίσκο, η αλήθεια είναι. Παρ' όλα αυτά, έχει φτάσει στις 10 προσωπικές δισκογραφικές κυκλοφορίες με το Philadelphia's Being Good to Me. Τον πρώτο δίσκο που κυκλοφορεί μετά και από τον θάνατο του στενού του συνεργάτη και, φίλου του Rob Blasco, ο Kurt Weill αποσύρεται κάπου εκεί στο σπίτι του στην Φιλαδέλφια και σε αυτό το σπίτι ηχογραφεί με έτσι πολύ χειροπιαστά και απλά μέσα ολόκληρο τον δίσκο αυτό και όπως λέει ο ίδιος έχοντας στο μυαλό του ότι πάει να ηχογραφήσει τον τελευταίο του δίσκο. Προφανέστατα και το Philadelphia's Being Good to Me δεν θα είναι ο τελευταίος δίσκος του Kurt Weill. Τον ακούσαμε στο Chance to Bleed, ένα από τα δύο τραγούδια που είχαν χρησιμοποιηθεί ως single πριν από την κυκλοφορία του. Θα ακούσουμε και ένα ακόμα μέσα από τον δίσκο αυτό, τίτλος 99 BPM.

It was 2012, but it felt like 2014 then. And I know you still

Και αν ο Κερτ Βάιλ έχει φτάσει τους 10 δίσκους με το Philadelphia's Been Good To Me, ο Will Nelson έχει χάσει το μέτρημα με τις δικές του δισκογραφικές κυκλοφορίες. Λένε ότι το Dream Chaser είναι ο 79ος solo studio δίσκος του. Βέβαια, ανάλογα πώς το μετράει κανείς, αυτός ο αριθμός μπορεί να είναι λίγο μικρότερος ή πολύ πολύ μεγαλύτερος. Ο 93χρονος Will Nelson πριν ένα μήνα έκλεισε τα 93 του χρόνια και πλέον γράφει όχι μόνος του, μαζί με άλλους. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Συνεχίζει να παίζει μουσική, συνεχίζει να γράφει μουσική και γράφει κυρίως για το πώς μεγαλώνει και γενικότερα για την έννοια του χρόνου που περνάει και το πώς μεγαλώνουμε εμείς. Ο δίσκος Dream Chaser είναι γεμάτος με τέτοια τραγούδια και με ένα πολύ πολύ συγκεκριμένο, πολύ σημαντικό και πολύ σημαδιακό, το οποίο θα το ακούσουμε σε λίγο. Ωστόσο, προς το παρόν τον ακούμε στο Love Overdue.

Για τον Dream Chaser, λοιπόν, ο Willie Nelson ξαναγράφει τραγούδι με τον Bob Dylan μετά από 33 χρόνια. Μετά από τον 1993 γράφουν μαζί και με τον παραγωγό και τραγουδοποιό του δίσκου Buddy Cannon το I Can't Read Your Mind, το είναι το τραγούδι, που είναι το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε και την σημερινή μηχανή αναζήτησης. Willie Nelson και Bob Dylan, λοιπόν, μαζί για το τραγούδι αυτό μέσα από το Dream Chaser, τον καινούριο και μάλλον ίσως 71ο δίσκο του Willie Nelson. Κάπως έτσι θα σας αφήσω για σήμερα. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Κώστας Σταθάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Ξανά μαζί αύριο, πάντα στις 5 η ώρα και εδώ στο 958 της R3. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.

0: wonder what it is.
1: Η ώρα είναι 6.

Air3 Kids, Δευτέρα έως Παρασκευή στις 7 με 8.30 το πρωί και το Σαββατοκύριακο από τις 7 έως τις 11.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Απόστολος Κοσμόγλου ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313-338-456. Σήμερα θα ακούσουμε νέες κυκλοφορίες, όλες από την ελληνική δισκογραφία και την ελληνική μουσική. Ξεκινήσαμε με την Πανσέλινο, που είναι το καινούριο τραγούδι του Παύλου Παυλίδη, το οποίο κυκλοφόρησε στις 31 Μαΐου το 2026 από την Fine Records. Σε γνώριμο ύφος κινείται ο Παύλος Παυλίδης και σε έναν ήχο που τον γνωρίζει πολύ καλά και που τον έχει διαμορφώσει ο ίδιος, και εμείς τον ακούσαμε να τραγουδά για ανθρώπους που πάλεψαν με δαίμονες και τέρατα, που φύγαν και ταξίδεψαν μέχρι της γης τα πέρατα. Στις 5 Ιουλίου είναι η μεγάλη συναυλία του Παύλου Παυλίδη στην πλατεία Νερού, στα πλαίσια του Release Athens 2026, ακριβώς ένα χρόνο μετά το αντίστοιχο live στο κατάμεστο ίδιο χώρο. Φέτος ο Παυλίδης θα παίξει με την μπάντα του και μαζί του θα είναι και η Παν Παν και το Παιδί Τραύμα, και εμείς θα ακούσουμε κάτι από το Παιδί Τραύμα κάθε φορά.

Κάθε φορά ακούσαμε από το παιδί τραύμα, από την πολύ καλή δεύτερη ζωή του, τον δίσκο δηλαδή που κυκλοφόρησε το παιδί τραύμα στο τέλος του 2025 και αποτελεί η δεύτερη ζωή μια συλλογή από ιστορίες, ένα ηχητικό ημερολόγιο που καταγράφεται η δύσκολη, επίπονη και τελικά λυτρωτική πορεία προς την προσωπική αναγέννηση. Δεν υπάρχει αληθινό, δεν υπάρχει ψεύτικο, υπάρχει μόνο το βλέμμα μας προς τον κόσμο, αναφέρει το παιδί τραύμα. Και θα συνεχίσουμε με το Same, που είναι το καινούριο άλμπουμ της Ειρήνης Σκυλακάκη. Μετά από μια μεγάλη παύση, η Ειρήνη Σκυλακάκη έχει επιστρέψει με ένα άλμπουμ που δημιουργήθηκε από ανάγκη για επαναπροσδιορισμό. Το Same χτίζεται γύρω από τον νέο εαυτό, την αποδοχή της αλλαγής και την συνειδητή επιλογή του πώς στεκόμαστε σε ό,τι μας συμβαίνει. Αγγλόφωνα είναι τα κομμάτια της Ειρήνης Σκυλακάκη που βρίσκονται στο Same και εμείς θα ακούσουμε το Pink.

Ακούσαμε την Ειρήνη Σκυλακάκη σε ένα από τα καινούργια της κομμάτια που βρίσκονται στο Same, που είναι το καινούργιο της άλμπουμ, το οποίο κυκλοφορεί από την σαλονικιώτικη Fine Records. Από την Fine Records είναι και το επόμενο καινούργιο άλμπουμ, το Τζίνκοβιτς 2. Ο Θανάσης Τζίνκοβιτς κυκλοφορεί την καινούργια του δουλειά, το δεύτερο του προσωπικό άλμπουμ. Ο Θανάσης Τζίνκοβιτς ζει στη Θεσσαλονίκη, είναι μέλος των Super Stereo, είναι κιθαρίστας και πλέον κυκλοφορεί τα δικά του προσωπικά κομμάτια, και εμείς θα ακούσουμε ένα από αυτά, Ποτέ Ξανά.

Favorite Things ακούσαμε από την Αλκιόνη, η οποία κυκλοφόρησε μόλις την δεύτερη της δουλειά, που έχει τον τίτλο Small Philosophies. Το Small Philosophies κυκλοφορεί 3 χρόνια μετά το Exit Sign, που είναι η πρώτη δουλειά της. Και την Αλκιόνη, την οποία γνωρίζουμε και από κάποια ελληνόφωνα κομμάτια, κάποιες διασκευές σε παραδοσιακά τραγούδια που είχε κάνει αρκετά παλιότερα, φαίνεται να βρίσκει η Αλκιόνη τώρα μέσα από τα αγγλόφωνα τραγούδια που γράφει και ερμηνεύει τον προσωπικό της ήχο και το προσωπικό της στυλ. Το Small Philosophies έρχεται ως ένα ημερολόγιο του καιρού που έχει περάσει, αναφέρει η Αλκιόνη, και θα συνεχίσουμε με τα χαράματα στην Τσιμισκή, σε μουσική και στίχους του Γιώργου Κωστογιώργη, από το Φως που μέσα μας κυλά, που είναι το καινούριο άλμπουμ του Γιώργου Κωστογιώργη, που αποτελείται από αποκλειστικά δικό του υλικό και όχι από μελοποιήσεις ποιημάτων και ποιητών, όπως μας έχει συνηθίσει στις 2 προηγούμενες του δουλειές ο Γιώργος Κωστογιώργης. Θα ακούσουμε τα χαράματα στην Τσιμισκή με ήχους από synthesizers και την φωνή της Κατερίνας Σισίνη.

0: Πήρε γυμνή και θάλασσα. Ακούσαμε από την Νεφέλη Φασούλη σε ένα καινούριο κομμάτι που έγραψε η ίδια και τη μουσική και τους στίχους, και ακούγεται το τραγούδι αυτό στην ταινία Μικρού Μήκους ο Κώστας της Μαρκέλας Γιαννάτου. Ωραίες τις Μπενέκες ήταν στα πλήκτρα. Πειραματίζεται η Νεφέλη Φασούλη σε διαφορετικά μονοπάτια κάθε φορά, και αυτό μάλλον είναι κάτι θετικό. Συνεχίζουμε με την Γκόλφο, που είναι το καινούριο άλμπουμ του Μιχάλη Καλογεράκη, ο οποίος έγραψε την μουσική για την ομώνυμη παράσταση, την Γκόλφο δηλαδή, σε σκηνοθεσία της Ελένης Καλαϊτζή και της Ίγκριτ Κουτσουρέλη. Η παράσταση παρουσιάστηκε από τη θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αναγέννησης της Ακράτας στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου. Και εμείς το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι σε ποίηση του Σπυρίδωνα Περισσιάδη. Η μουσική είναι του Μιχάλη Καλογεράκη, απαγγέλει η Στεφανούλα Καλογεράκη.
1: Επήρε μέρα και αυγή, βασίλεψε νηπούλια. Πήρε κι ο ήλιος στις κορφές, συγνωναλού τα ειδόλια. Υπέρνησε δωροβόλησα, στις βρύσες και λουδόντε. Μα μια λεβεντοπέρνικα, με το πολύ καμάρι, η Γκόλφο η πεντάμορφη, δε φάνηκε ακόμα.

σύγχρονο να λούν τα ειδόλια. Η πέρνηκε δωροβόλησα τις βρίστες και λουδόνται. Μα μια λεβέντο πέρνικα με το πολύ καμάρι. Η γκόλφο η πεντάμορφη δεν φάνηκε ακόμα. Α, μανάτι που ερνάνεται. Καλή σου μέρα Τάσο. Καλώς την εκυπέρδικα που έκανα μαύρα μάτια. Πώς να με δει και να τη δω. Καλή σου μέρα γόλφο.

0: κέρδικα που έκανα μαύρα μάτια. Όχι να με δει και να τη δω. Καλή σου μέρα, γκόλφο.
1: Ακούμε τραγούδια από την Γκόλφο, την μουσική δηλαδή που έγραψε ο Μιχάλης Καλογεράκης για την ομώνυμη θεατρική παράσταση, η οποία παρουσιάστηκε από την θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αναγέννησης της Ακράτας. Η Στεφανία Καλογεράκη, την οποία ακούσαμε στην απαγγελία, είχε συμμετάσχει και σε ένα παλιότερο ανέβασμα της Γκόλφο το 1952 στις Αχαρνές στο Ηράκλειο, και μέσα στο τωρινό ανέβασμα της Γκόλφο υπάρχει στην δεύτερη πράξη και η συμμετοχή του Αργύρη Μπακετσίν σε ένα τραγούδι.

βαθιά ξαναπετιέται πάλι. Κι ολόλευκο εσύ σμίξε μες στου ουρανού τα κάλλη. Και μες της λίμνης στα νερά, όπου έφτασε μας σπρούδα, έπαιξε με τον ίσιο της γαλάζια πεταλούδα, που ευόδιασε τον ύπνο της μέσα στον άγριο.

0: παράμερα σε πήρα, είσαι μια τρανταφυλιά. Και πεσά σου αγάλι αγάλι στην ολόλευκη αγκαλιά. Κάθε φίλημα ψυχή μου, όπου μου δίνεις γλυκά, εξεφύτρωνε άλλο ρόδο από την τρανταφυλιά. Τούτο είναι το όνειρο ψυχή μου, τώρα στέκεται είσαι σε. Να το κάνεις να λυθέψει και να θυμηθείς για μέ.
1: Κάποια

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ήταν η Δήμητρα Τσακαράκη στο Φιλί, σε μουσική και στίχους του Βασίλη Γκόφα, από τον ολοκένουργιο δίσκο που ονομάζεται «Σε Βγή». Μετά την κυκλοφορία του πρώτου του δίσκου, του πρώτου δίσκου του Βασίλη Γκόφα, ο οποίος περιέχει αποκλειστικά οργανικές συνθέσεις, όπου η 7χορδη κιθάρα αναζητά το ρόλο της στην παράδοση, ο Βασίλης Γκόφας κυκλοφορεί 7 τραγούδια πλέον σε μια μεταδημοτική προσέγγιση. Στον πυρήνα της νέας αυτής δουλειάς βρίσκεται η Σεβγή, που είναι η γιαγιά του δημιουργού και το μυρολόι της πριν το τελευταίο ταξίδι του άντρα της, εκεί που τα λόγια περιτεύουν και ο γοερός λιγμός αντυχεί. Εκεί γεννιέται ένα αρχαίγωνο συνέστημα. Η μεταφορά αυτού του συναισθήματος από την Ήπεθρο και η επιστροφή στο αστικό τοπίο της Αθήνας υπάρχει στον δίσκο αυτό του Βασίλη Γκόφα, όπου η Δήμητρα Τσαγκαράκη ερμηνεύει τα τραγούδια. Ακούσαμε το Φιλί, θα ακούσουμε και την Τριανταφυλλένια.

Μετανάστης στην Αγκάλη σου ακούσαμε από τον Μιχάλη Ατσάλη και είναι αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι του Μανώλη Ρασούλη και του Νίκου Ξηδάκη, έτσι όπως ηχογραφήθηκε ζωντανά μαζί με άλλα τραγούδια του Νίκου Ξηδάκη στον Σταυρό του Νότου και κυκλοφορούν ηχογραφήσεις αυτές πλέον από το 8. Ηχογραφήσεις έχουν γίνει από μια ομάδα πολύ καλών μουσικών και με τον Μιχάλη Ατσάλη, την Φωτεινή Βελεσιώτου, την Βιολέτα Ίκαρη, τον Νίκο Γύρα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη στις ερμηνείες των κομματιών.

φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής και θα κάνουμε και μια ακόμα αναφορά στην συναυλία που θα γίνει απόψε σε λίγη ώρα στο Θέατρο Δάσους από τους Στέρψης Όρκεστρα και αυτό το πάρα πολύ μεγάλο project που έχει ετοιμαστεί από την ορχήστρα και την χοροδία που έχει πλέον 140 μέλη και θα παρουσιάσουν σε καλλιτεχνική επιμέλεια και διεύθυνση ορχήστρας από την Ανδριάννα Χιτζάνοβα και τον Μάκη Μπακλατζή ένα αφιέρωμα στο σύγχρονο λαϊκό τραγούδι και σε τραγούδια του Σοκράτη Μάλαμα, του Θανάση Βακονσταντίνου και του Γιάννη Χαρούλη. Η Τέρψης Όρκεστρα λοιπόν θα είναι απόψε το βράδυ στο Θέατρο Δάσους. Οι ενορχιστρώσεις και οι διασκευές των τραγουδιών έχουν γίνει από τον Θάνο Γκουντάνο και από τον Γιάννη Καρακαλπακίδη. Μαζί με τους Τέρψης Όρκεστρα θα είναι και η Μελίνα Κανά στην σκηνή και εμείς θα ακούσουμε κάτι από τους Τέρψης Όρκεστρα και τον Γιάννη Χαρούλη.

Άφησα για το τέλος της σημερινής εκπομπής ένα δυστυχώς πολύ επίκαιρο τραγούδι σε μια καινούργια διασκευή. Οι γυναικοκτονίες είναι γεγονός και δυστυχώς συνεχίζονται και εμείς θα ακούσουμε τον Μενούση, έτσι όπως τον έχει διασκευάσει η Έλενα Μουδίρη Χασιώτου μαζί με κάποια μέλη από το φωνητικό σύνολο Νεφές στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος στα τραγούδια της ντροπής. Η έμφυλη βία στο δημοτικό τραγούδι δημιουργήθηκε το τραγούδι αυτό, στο οποίο συμμετέχουν και μαθητές από το 2ο και το 5ο σχολείο Νεάπολης, όπως και από το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Και εμείς θα ακούσουμε τον Μενούση. Ήταν το Jukebox με τη Βέρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Απόστολος Κοσμόγλου ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

0: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην Κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Το κονσέρτο για τρομπέτα σε μη υφεσιμίζωνα είναι ένα από τα πιο αγαπημένα έργα του ρεπερτορίου για τρομπέτα. Στην πραγματικότητα γράφτηκε από τον Johann Baptist Georg Neruda και όχι από τον Haydn όπως συχνά συγχαίεται. Η γοητεία του έργου βρίσκεται στο ότι συνδυάζει την κομψότητα της κλασικής εποχής με μια ιδιαίτερα τραγουδιστή, θα λέγαμε λυρική γραφή για το σόλο όργανο, ενώ η τονικότητα σε μη υφεσιμίζωνα τονίζει το λαμπερό ηρωικό χαρακτήρα της τρομπέτας. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας. Είμαστε στον 958 της R3 και στην ώρα για κλασικές συναντήσεις. Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, και σήμερα θα μας φροντίσει στον ήχο ο Αποστόλης Κοσμόγλου. Η εκπομπή μεταδίδεται και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας και παρουσίαση της εκπομπής και σήμερα θα μας φροντίσει στον ήχο ο Αποστόλης Κοσμόγλου. Η εκπομπή μεταδίδεται και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας AirTeco, ενώ περισσότερες πληροφορίες για την εκπομπή μας θα βρείτε στη σελίδα μας

Η σύνθεση που σώζεται σήμερα για το Απρετζόνε. Γράφτηκε το Νοέμβριο του 1824 το έργο, περίπου ένα μήνα πριν, μετά την επιστροφή του Σούμπερτ στη Βιέννη από τη δεύτερη διαμονή του στο Ζέλις. Έχει προσαρμοστεί το έργο για άλλα έγχορθα όργανα όπως το βιολοντσέλο, όπου θα το ακούσουμε και σήμερα. Μάλιστα θα ακούσουμε το τρίτο μέρος της σονάτας, Αλεγκρέτο. Βιολοντσέλο παίζει ο Μίσα Μάισκι, πιάνο η Μάρτα Άργκεριτς.

0: 958FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η Συμφωνία νούμερο 36 σε ντο μείζωνα του Wolfgang Amadeus Mozart, γνωστή ως Συμφωνία του Linz, γράφτηκε το 1783 κάτω από εντυπωσιακή πίεση χρόνου. Ο Μότσαρτ βρέθηκε ξαφνικά στο Linz και επειδή είχε ανακοινωθεί συναυλία προς τιμήν του, χωρίς να υπάρχει έτοιμη συμφωνία, συνέθεσε το έργο μέσα σε μόλις λίγες μέρες. Παρά τη βιασύνη, η συμφωνία ξεχυλίζει από αυτοπεποίθηση, λαμπρότητα και θεατρική ενέργεια, αποκαλύπτοντας έναν Μότσαρτ στην απόλυτη δημιουργική του ακμή. Ιδιαίτερα επιβλητική αργή εισαγωγή της πρώτης κίνησης θεωρήθηκε πρωτοποριακή για την εποχή και μάλιστα έδωσε στο έργο μια μεγαλοπρέπεια που προανήγγειλε τις όριμες συμφωνίες του συνθέτη. Θα ακούσουμε σήμερα το τέταρτο μέρος της συμφωνίας, φινάλε, πρέστο, από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης και μαέστρο το Λεονάρντ Μπένστάιν.

Το τρίπτυχο Μποτιτσέλη γράφτηκε από τον Οτορίνο Ρεσπίγκι το 1927. Αποτελείται από τρία μέρη και το καθένα είναι εμπνευσμένο και από ένα πίνακα του Μποτιτσέλη. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε την Άνοιξη από τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Λιέγης υπό τη διεύθυνση του Τζον Έσλινγκ.

Από το μπαλέτο Ζορμπάς του Μίκη Θοδωράκη θα ακούσουμε το μέρος John Kjortans. Την Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ουγγαρίας διευθύνει ο Λουκάς Καριτινός.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Από το σεξτέτο εγχόρδων σε ρε Λάσσονα, γνωστό και ως ανάμνηση από τη Φλωρεντία του Τσαϊκόφσκι, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro con Spirito, ένα έργο που γράφτηκε το καλοκαίρι του 1890 και το όνομά του προέκυψε επειδή ένα από τα βασικά θέματα γεννήθηκε όταν ο συνθέτης βρισκόταν στη Φλωρεντία.

Από το έργο Masquerade, η μεταμφίεση του Αράμ Χατσατουριάν, θα ακούσουμε το διάσημο Vals από τη London Symphony Orchestra υπό τη διεύθυνση του Stanley Black. Και κάπου εδώ θα σας αφήσουμε για απόψε. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Αποστόλη Κοσμόγλου στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

3η 2 Ιουνίου του 2026 δείχνει σήμερα το ημερολόγιο, φίλες και φίλοι. Κανονικά, επειδή θεωρητικά τουλάχιστον σε ορισμένους τομείς η εργάσιμη εβδομάδα ξεκινά σήμερα, θα λέγαμε και καλή εβδομάδα. Τι λέμε λοιπόν την καλή εβδομάδα και ας πέσει χάμω, αν και είμαστε σίγουροι ότι αυτό δεν συνέβη, στην περίπτωση των ακροατών και των ακροατριών του πολιτιστικού ραδιοφώνου της ΕΡΤ3, το 1.58. Και λέμε θεωρητικά για ορισμένους κλάδους ξεκινά σήμερα η εργάσιμη εβδομάδα και μπαίνουμε και στο νέο μήνα και καλό μήνα βεβαίως να ευχηθούμε. Αλλά η αφεντιά μας το προηγούμενο τρίμερο ήταν στις επάλξεις και ενημέρωνε τον κόσμο με δελτία ειδήσεων από τον αδερφό σταθμό, τον 102. Λοιπόν, την καλησπέρα μας, καλό μήνα και από την εκπομπή Planet B. Ζεσταθήκατε, πληροφορούμαστε. Κάποιοι βρεθήκατε στις ακτές και τις θάλασσες και πολύ καλά κάνατε. Κάποιοι έμειναν πίσω να φύλανε την πόλη. Τα πράγματα δεν είναι τόσο ανέμελα όμως όσο φαίνονται.

Εντάξει, δεν θα ξεκινήσουμε με πολέμους σήμερα την περιπλάνησή μας στον κόσμο. Έτσι κι αλλιώς ο πόλεμος συνεχίζεται πάντοτε. Είτε σε κατάσταση πολέμου, είτε σε κατάσταση ειρήνης. Ό,τι δεν αφήνει όρθιο ο πόλεμός τους, το κατεδαφίζει η ειρήνη. Θα δούμε τι συμβαίνει με τη ζέστη που έρχεται ως Super El Niño, ειδικά τον Ιούλιο. Τον Ιούνιο θα είναι αποδεκτά τα πράγματα. Και επειδή η εκπομπή μιλά για τον Planet B, τον πλανήτη Β, και για το σχέδιο Β, το Plan B, ουσιαστικά, σε περίπτωση που χρειαστεί να εκενώσουμε τη γη μας στον πλανήτη μας, θα σας μεταφέρουμε τις πληροφορίες με επιστημονικά δεδομένα για να μην αερολογούμε, παρότι βρισκόμαστε στον αέρα. Λοιπόν, η Ζωή Κουτελοπούλου ρυθμίζει τον ήχο. Ο Γιάννης Γκύρμπας είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Planet B. Καλή ακρόαση!

Ένα από τα ισχυρότερα φυσικά φαινόμενα που επηρεάζουν το παγκόσμιο κλίμα φαίνεται να επιστρέφει, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg, οι πιθανότητες σχηματισμού El Niño έως τα τέλη Ιουλίου έχουν φτάσει στο 82%. Ενώ οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι οι πιθανότητες να εξελιχθεί σε ισχυρό και πολύ ισχυρό επεισόδιο, το λεγόμενο ανεπίσημα Super El Niño, μέσα στο 2027, αν έρχονται στο 67%. Τα πράγματα από το κακό στα χειρότερο δηλαδή. Του χρόνου ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Θα μου πείτε τι είναι το El Niño. Είναι, αποτελεί μάλλον μέρος ενός φυσικού κλιματικού κύκλου στον Ειρηνικό ωκεανό, έτσι το προσδιορίζουν οι επιστήμονες. Εμφανίζεται, λέει, όταν οι επιφανειακές θερμοκρασίες των υδάτων στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό αυξάνονται σημαντικά πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα και η ατμόσφαιρα ανταποκρίνεται σε αυτή τη μεταβολή. Δεν είναι καινούριο το φαινόμενο. Παρατηρήθηκε για πρώτη φορά, λέει, από Περουβιανούς ψαράδες τον 17ο αιώνα, οι οποίοι διαπίστωναν ότι ο ωκεανός γινόταν ασυνήθιστα θερμός στην περίοδο των Χριστουγέννων. Από εκεί προέκυψε και η ονομασία

Όταν είναι σπάνια, από το 1950 έχουν καταγραφεί μόλις λίγα αντίστοιχα επεισόδια. Με πιο πρόσφατο, εκείνο του 2015-2016. Τα τελευταία στοιχεία όμως δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες του Ειρηνικού αυξάνονται με τέτοιο ρυθμό που ενισχύουν το σενάριο ενός πολύ ισχυρού Ελνίνιο μέσα στους επόμενους μήνες. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι η πρόσθετη θερμότητα που απελευθερώνει το Ελνίνιο στην ατμόσφαιρα συμβάλλει στην άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας και σύμφωνα με τον Bloomberg, αρκετοί ερευνητές εκτιμούν ότι το 2027 θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία από τις θερμότερες χρονιές που έχουν καταγραφεί ποτέ, ξεπερνώντας ακόμη και τα πρόσφατα ιστορικά ρεκόρ. Βεβαίως, εδώ δεν μιλάμε απλώς για αριθμούς, για βαθμούς που ανεβοκατεβαίνουν, στην περίπτωσή μας ανεβαίνουν βεβαίως μόνο, εννοούμε τους βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, για εκατομμύρια ζωές που θα επηρεαστούν στην καθημερινότητά τους από την άνοδο των μέσων θερμοκρασιών, κάνοντας αφόρητη την επιβίωση ουσιαστικά, ειδικά των πιο ευάλωτων ομάδων. Άνθρωποι που θα έχουν πρόβλημα, φωτιές που θα προκαλέσουν ενδεχομένως διακοπή της ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα διάφορα μηχανήματα, κλιματιστικά, μηχανήματα για νεφροπαθείς δεν θα λειτουργούν και θα έχουμε τραγικά φαινόμενα. Ακόμα και στη λεγόμενη ανεπτυγμένη Ευρώπη, στην καρδιά της Ευρώπης, υπήρχαν χιλιάδες θάνατοι κάποια στιγμή μέσα στο καύσωνο προηγούμενων ετών και στη Γαλλία και αλλού και στην Ισπανία λόγω της αφόρητης κατάστασης. Φανταστείτε τώρα αν οι προβλέψεις μιλούν για ακόμη υψηλότερες θερμοκρασίες μέσα στον Ιούλιο, ότι ακριβώς θα γίνει, και ακόμα χειρότερα τα πράγματα το 2027 με περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Πιο 1,5%, 1,5 βαθμό Κελσίου που προσπαθούσαν, λέει, να προλάβουν, όχι οι επιστήμονες τα λέγανε, οι κυβερνήσεις, θέτοντας όρια στην κυκλοφορία των οχημάτων, στη χρήση των ορυκτών καυσίμων και πάει λέγοντας. Σήμερα με την παγκόσμια κρίση, την κρίση στη Μέση Ανατολή, την κρίση του πετρελαίου, άλλοι στρέφονται και σε άλλες μορφές θέρμανσης και στην Ελλάδα. Οπότε τα πράγματα δεν πάνε καλά για το περιβάλλον, και όταν μιλάμε για περιβάλλον δεν είναι κάτι ξένο και ανεξάρτητο σε σχέση με τον άνθρωπο, είναι κομμάτι της αλυσίδας που θα μας οδηγήσει ενδεχομένως στον αφανισμό. Τι να κάνουμε, αυτά είναι τα νέα. Αν θέλετε κάτι πιο ευχάριστο μπορείτε να βάλετε την Τατιάνα, τυχαία το πάμε το όνομα, σε κάποιο πρωινάδικο να παρακολουθήσετε τα νέα του Showbiz. Να δείτε τι ακριβώς έγινε με τη μήνυση του τάδε καλλιτέχνη που χώρισε με τον τάδε ή την τάδε. Και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, θα σας πούμε και άλλα τέτοια πράγματα. Γιατί αυτά διακυβεύουν την ύπαρξή μας στον πλανήτη. Θα μιλήσουμε για πλημμύρες, ξηρασίες και ακραία φαινόμενα που προκαλεί το Σούπερ Ελνίνιο. Σας κάναμε μια περιγραφή στην αρχή. Έτσι θα είναι η εκπομπή μας σήμερα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι.

0: Η είδηση της νύχτας.
1: Η είδηση της νύχτας, καθώς βραδιάζει, πλημμύρες, ξηρασίες, ακραία φαινόμενα και το κακό συναπάντημα θα λέγαμε, αλλά είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας, ούτε φάνταστα σενάρια κάποιων ταινιών που παρακολουθούμε για την καταστροφή που έρχεται. Και στο τέλος βεβαίως έρχεται η καταστροφή. Στην ταινία όμως οι θεατές πηγαίνουν ευτυχισμένοι στο σπίτι τους και λένε τι ωραίο θρίλερ που είδαμε. Τώρα το θρίλερ είναι στην πραγματικότητα. Πρέπει να πούμε ότι συνήθως η Αυστραλία, η Νοτιοανατολική Ασία, ο Βόρειος Καναδάς και τμήματα των Βόρειων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αντιμετωπίζουν θερμότερες και ξηρότερες συνθήκες με αυξημένο κίνδυνο ξηρασίας και δασικών πυρκαγιών. Είδαμε αυτήν την, θυμάστε την φοβερή πυρκαγιά αυτή που έκαιγε για 2-3 μήνες στον Καναδά πέρυσι. Ελπίζουμε να μην επαναληφθεί και φέτος. Αντίθετα, σε περιοχές όπως η Νότια Αμερική, τμήματα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, άλλα τμήματα και η Ανατολική Αφρική, σε αυτές παρατηρούνται συχνότερα έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες όμως. Η Ινδία, μία από τις σημαντικότερες αγροτικές οικονομίες του κόσμου, μπορεί να δει διαταραχές στους μουσώνες με επιπτώσεις στην παραγωγή των τροφίμων. Όλα αυτά εξαιτίας του Ελνίνιο, έτσι, για τις επιπτώσεις του Ελνίνιο που διαφέρουν αναπεριοχή στον κόσμο μας, μιλάμε τώρα. Είναι αυτό το άκρος ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Bloomberg που δεν θα δείτε ποτέ ως πρώτη είδηση στα δελτία ειδήσεων που προτάσουν τα τροχαία δυστυχήματα και στάζουν αίμα σε πολλές περιπτώσεις. Το Bloomberg υπογραμμίζει ότι το Ελνίνιο δεν αποτελεί μόνο μετεωρολογικό φαινόμενο αλλά και σημαντικό οικονομικό παράγοντα, αλίμονο. Έτσι μετράνε τις καταστροφές αυτοί που διοικούν τον κόσμο μας. Αν υπάρχει ζημιά στις τσέπες τους, παίρνουν μέτρα. Αν υπάρχει ζημιά μόνο στο περιβάλλον, δεν παίρνουν κανένα μέτρο. Δεν τους ενδιαφέρει. Απλώς. Αλλά λέει οι εταιρείες ενέργειας χρησιμοποιούν τις προβλέψεις για να εκτιμήσουν τη μελλοντική ζήτηση ηλεκτρισμού, καθώς οι υψηλότερες θερμοκρασίες αυξάνουν τη χρήση κλιματιστικών και επιβαρύνουν τα δίκτυα. Παράλληλα, οι επενδυτές και οι έμποροι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς οι ξηρασίες και οι πλημμύρες μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγή τροφίμων, τις μεταφορές και την ενεργειακή αγορά. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η πιθανή επίδραση στις τιμές των τροφίμων. Πρέπει να πούμε, όλη αυτή η ιστορία με τον Ελνίνιο

δεν μας φτάνουν οι πόλεμοι δηλαδή και τα υπόλοιπα που έχουμε. Έτσι κι αλλιώς ο πληθωρισμός αυξάνεται παντού στον κόσμο και αυτό το τονίζουν σε κάθε ευκαιρία 5-6 φορές σε μια φράση οι πρωθυπουργοί του κόσμου μας όταν κάνουν ανακοινώσεις, όταν μιλούν δηλαδή για την αύξηση του πληθωρισμού, τις ανεξέλεγκτες τιμές των τροφίμων και τις αυξήσεις τους, λένε ότι αυτό ισχύει παντού. Άρα και εμείς είμαστε μία από τα ίδια, μέλη της διεθνούς κοινότητας, χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Εφόσον συμβαίνει παντού, ας το ανεχτούμε. Παράξενη λογική πραγματικά. Βασικές καλλιέργειες όπως το ρύζι, το σιτάρι, ο καφές, η ζάχαρη και το φινικέλαιο. Θα μου πείτε το παράγουν το φινικέλαιο ακόμα, εν πάση περιπτώσει το παράγουν. Παράγονται σε περιοχές που συχνά πλήττονται από υψηλότερες θερμοκρασίες και μειωμένες βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια ενός ισχυρού Ελνίνιο. Το φαινόμενο μπορεί επίσης να επηρεάσει την αλιεία, ιδιαίτερα στις ακτές του Περού, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας των υδάτων μεταβάλλει τη διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών και μετακινεί μεγάλους πληθυσμούς ψαριών. Η μείωση της αγροτικής και της αλιευτικής παραγωγής έχει τη δυνατότητα να μεταφραστεί σε νέες πληθωριστικές πιέσεις στις διεθνείς αγορές τροφίμων. Αυτά ακριβώς επικαλούνται, όπως λέγαμε, οι διάφοροι πρωθυπουργοί του κόσμου μας. Και είναι εύλογη απορία που σχηματίζεται στο μυαλό όλων μας τι σχέση μπορεί να έχει ο Ελνίνιο, για παράδειγμα, με την κλιματική κρίση που προκαλείται από τον άνθρωπο έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν επιστήμονες που έχουν διαφορετικές απόψεις και οφείλουμε να αναφερθούμε σε αυτή τη διαφορετικότητα των απόψεων ως προς το κατά πόσο δηλαδή η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα, για παράδειγμα, εμφάνισης των επεισοδίων του Ελνίνιο. Υπάρχει αυξανόμενη πάντως συνένεση ότι ένας θερμότερος πλανήτης ενισχύει τις συνέπειες του φαινομένου. Οι ξηρές περιοχές γίνονται ακόμη ξηρότερες, ενώ οι έντονες βροχοπτώσεις μπορούν να γίνουν καταστροφικότερες. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε γιατί ακόμα είναι επιφυλακτική εκείνη η πλευρά των επιστημόνων που λέει ότι να δούμε αν συμβαίνεται κτλ. Είναι πασιφάνες ότι συμβαίνεται, δεν χρειάζεται να είναι κανείς επιστήμονας για να δείξει, για να καταλάβει μάλλον, να αντιληφθεί τι γίνεται γύρω του. Γιατί το βλέπουμε με τα μάτια μας. Δεν είναι πλέον ότι υπάρχουν αφηρημένες προβλέψεις για το μέλλον

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Για να κλείσουμε αυτό το πρώτο κεφάλαιο της σημερινής μας εκπομπής με τις υψηλές θερμοκρασίες, φίλες και φίλοι, για το Ελνίνιο, για αυτό που αναμένουμε του χρόνου το 2027, να ρίξουμε μια ματιά όχι απλώς στην είδηση της ημέρας, όχι για την Ελλάδα όμως, για τη Γαλλία, αλλά την είδηση του προηγούμενου μήνα. Ήταν η άνοιξη που έφυγε, αλλά ήταν και η θερμότερη άνοιξη για την Γαλλία. Η χώρα αυτή μόλις έζησε την πιο ζεστή άνοιξη που έχει καταγραφεί ποτέ, από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις, το 1900. Αυτό ανακοίνωσε χθες η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία στην εποχική έκθεσή της για το κλίμα, η οποία καλύπτει τους μήνες από τον Μάρτιο έως και τον Μάιο. Με μέση θερμοκρασία λοιπόν 13,8 βαθμούς Κελσίου. Αυτή η άνοιξη του 2026 είναι η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ, μεταβολή συν 1,7 βαθμό Κελσίου, ξεπερνώντας τις θερμοκρασίες του 2011 και του 2020. Αυτά σύμφωνα με τη Meteo France. Υπενθυμίζουμε ότι η χώρα μόλις αντιμετώπισε ένα πρώιμο και έντονο κύμα καύσωνα με πρωτόγνωρες για την εποχή θερμοκρασίες, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας. Το πρώιμο αυτό κύμα καύσωνα έπληξε αρκετές χώρες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και της Ιταλίας, από την αρχή της προηγούμενης εβδομάδας. Και αυτό ήταν συνέπεια ενός θόλου θερμότητας, μια ζώνης, λέει, υψηλής πίεσης που παγίδευσε ζεστό αέρα από τη Βόρεια Αφρική σε όλη τη Δυτική Ευρώπη. Και ίσως είναι περιττό να το ξαναπούμε, αλλά καλό είναι να το επιθυμίζουμε συνεχώς, γιατί πρέπει να χτυπήσει μια μεγάλη καμπάνα, η καμπάνα της Παναγίας των Παρισίων για παράδειγμα, όχι απλώς καμπανάκι κινδύνου, για να πούμε ότι σύμφωνα με την επικρατούσα επιστημονική άποψη, η κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα και είναι πολύ ήπιο έτσι όπως εκφέρεται διεθνώς, η ανθρώπινη δραστηριότητα δηλαδή, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, είναι η δραστηριότητα εκείνων κυρίως των πολυεθνικών εταιριών που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα και κατευθύνουν τις πολιτικές των κυβερνήσεων σε σχέση με την ενεργειακή πολιτική. Έτσι καταστρέφεται το περιβάλλον. Δεν την καταστρέφουμε εμείς όταν σηκωνόμαστε το πρωί, πίνουμε ένα καφέ και πάμε να καταστρέψουμε το περιβάλλον. Δεν είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα γενικώς. Είναι ένας όρος για να μπερδευόμαστε και λίγο. Είναι αυτή η κατάφορη παραβίαση κάθε κανόνα σε σχέση με το περιβάλλον, είναι το να προτάσεις το κέρδος απέναντι στις ανθρώπινες ζωές, στο περιβάλλον, στο μέλλον των παιδιών μας. Περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, σύμφωνα με την επικρατούσα λοιπόν επιστημονική άποψη, η κλιματική κρίση προκαλείται από την μεγαλοεπιχειρηματική δραστηριότητα, εντείνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα, καύσωνες, ξηρασίες, πλημμύρες. Και αν η ανθρώπινη δραστηριότητα που έχει να κάνει με την εναντίωση σε αυτές τις πολιτικές δεν μπει στην πρώτη γραμμή και δεν επανενεργοποιηθεί ουσιαστικά, τα πράγματα είναι πρόβεα και γραμμένα. Δεν σας πω προς ποια κατεύθυνση, αρκετά νομίζουμε. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι από την όμορφη θερμή Γαλλία.

Δεν ξέρουμε αν το γνωρίζατε, αλλά υπάρχει κι άλλος τρόπος καταστροφής του πλανήτη μας, πέρα από την κλιματική κρίση βεβαίως και τον σούπερ El Niño που έρχεται με φόρα. Είναι τα οπλικά συστήματα, οι πύραυλοι, οι βόμβες, τα πυρηνικά. Είναι όλα αυτά, φίλες και φίλοι, που μαζεύουν στο πλωστάσιο τους διάφορες χώρες. Και δεν ξέρουμε αν το γνωρίζατε, αλλά κάποιος θα υπέφεται ότι το Ισραήλ σε λίγο θα παρακαλάει για να στείλουν όπλα στη χώρα για να ρίχνει νέες βόμβες στο Λίβανο, στη Γάζα κτλ. Ότι στερεύει δηλαδή. Η είδηση λοιπόν που μεταδίδουμε είναι ότι το Ισραήλ σημείωσε νέο ρεκόρ εξαγωγών όπλων και τα περισσότερα, πληροφορούμαστε, πηγαίνουν στην Ευρώπη.

Την ώρα λοιπόν που το Ισραήλ συνέχιζε μέχρι και πριν από λίγες ώρες τουλάχιστον τις επιθέσεις στον Λίβανο και ενώ δεν έχει σταματήσει τις επιχειρήσεις στη Γάζα, το Υπουργείο Άμυνας της χώρας ανακοινώνει ότι οι εξαγωγές όπλων από το Ισραήλ έφτασαν για 5ο συνεχόμενο έτος σε επίπεδα ρεκόρ. Συγκεκριμένα ξεπέρασε το 2025 τα 19 δισεκατομμύρια δολάρια. Κυρίως από τις εξαγωγές συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας. Σύμφωνα με το Υπουργείο, αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό που είχε καταγράψει ποτέ το Ισραήλ σε αυτόν τον τομέα. Μία αύξηση σχεδόν 30% σε σύγκριση με το 2024. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, πύραυλοι, ρουκέτες, αντιαεροπορική άμυνα αντιπροσώπευσαν το 29% των συμβάσεων που υπέγραψε το Ισραήλ. Ευρωπαϊκές χώρες ήταν οι αποδέκτες του 36% των Ισραηλινών εξαγωγών όπλων το περασμένο έτος. Ακολουθούμενες από εκείνες στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού σε ποσοστό 32% και τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική σε ποσοστό 15%. Από τις εκατοντάδες νέες συμβάσεις που υπογράφηκαν, περισσότερες από τις μισές ήταν μεγάλες συμβάσεις αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων ή και περισσότερων, τόνισε το Ισραηλινό Υπουργείο. Από εδώ και πέρα λοιπόν θα ξέρουμε ότι όταν για παράδειγμα ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που δέχονται και αγοράζουν όπλα από το Ισραήλ διαμαρτύρονται για τις Ισραηλινές φρικαλαιότητες, θα ξέρουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη υποκρισία στη στάση που τηρούν τουλάχιστον δημοσίως με τις ανακοινώσεις τους. Τώρα τι γίνεται σε αυτό το κατά αυτόν τον πόλεμο? Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν τον περιμέναμε. Επειδή ήμασταν και στα δελτία το τρίμηνο που προηγήθηκε, είχαμε έτσι μια ενδελεχή ενασχόληση με τη διεθνή επικαιρότητα που σχετίζεται με τον πόλεμο στο Ιράν και την κρίση γενικότερα στη Μέση Ανατολή. Και αυτό που ζήσαμε χθες ειδικά ήταν να πάρει τηλέφωνο ο Ντόναλντ Τραμπ τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Αμερικανός πρόεδρος, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, και να του βάλει χέρι για να σταματήσει, λέει, την επίθεση στο Λίβανο. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι δεν το έκανε από ενδεχομένως ανθρωπιστικά αισθήματα απέναντι στους Λιβανέζους που εγκαταλείπουν για παράδειγμα προάστια της Βηρητού κατά χιλιάδες, γυναικόπαιδα, πήραν ό,τι μπορούσαν οι άνθρωποι και φεύγουν γιατί υπήρχε προειδοποίηση από το Ισραήλ θα βομβαρδίσουν και τη Βηρητό. Γνωρίζουμε ότι οι διεθνείς αντιδράσεις ήταν τεράστιες, έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας χθες με προτροπή της Γαλλίας για τα αυτά που διαπράττονται στο Λίβανο και άλλες πιέσεις και από άλλες χώρες υπήρξαν στην ευρύτερη περιοχή, χώρες του αραβικές, έντονα διαβήματα προς την αμερικανική πλευρά, πυρομαδών θα λέγαμε σε διπλωματικό πάντοτε επίπεδο σε αυτή τη φάση εναντίον της Ουάσιγκτον που επιτρέπει στο στενό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Μπέντζαμιν Νετανιάχου να ενισχύει την επεκτατική του πολιτική ουσιαστικά. Καταλαμβάνει εδάφη δηλαδή του Λιβάνου, μεγαλώνει το Ισραήλ. Πέρα από τη Γάζα δηλαδή και τα λοιπά. Γι' αυτό κατέλαβε και το κάστρο Μποφόρ όπως λέγεται, ένα εμβληματικό κάστρο του Λιβάνου και εκεί ανεμίζει πλέον η Ισραηλινή σημαία. Το επισήμανε η γαλλική πλευρά, Ζωέλ Μπαρό, χθες. Και έτσι λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από αυτή τη διεθνή πίεση αναγκάστηκε να πάρει τηλέφωνο τον Ντόναλντ Τραμπ και να του πει τέλος μέχρι εδώ στο Λίβανο. Και τι έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ? Δεν είπε ότι δεν θα συνεχιστούν οι επιθέσεις στο νότιο Λίβανο του Ισραήλ, αλλά του ζήτησε να μην επιτεθούν στη Βηρητό. Οπότε βγήκε προς τα έξω η άποψη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη και έφερε την ειρήνη. Η αλήθεια είναι ότι ο ευσεβής πόθος του Ντόναλντ Τραμπ είναι να παραλάβει κάποια στιγμή τον Νόμπελ Ειρήνης. Για κάποιον λόγο, εν πάση περιπτώσει, στον κόσμο. Κάποιον πόλεμο, κάποια μάχη να τη σταματήσει. Επιτέλους, γιατί τα υπόλοιπα δεν μπόρεσε. Υπάρχει μια προσωρινή εκεχηρία, εν πάση περιπτώσει, υποτίθεται στο Ιράν. Αν και αμερικανικές δυνάμεις βομβαρδίζουν διάφορες περιοχές στο Ιράν και η Ιρανική πλευρά απαντά βομβαρδίζοντας πλοία, η Χεσμπολάχ ρίχνουν ρουκέτες, οι Ισραηλοί βομβαρδίζουν τον Νότιο Λίβανο στοχεύοντας υποτίθεται μαχητές της Χεσμπολάχ, αλλά σκοτώνουν μικρά παιδιά. Μιλάμε για τον απόλυτο παραλογισμό.
Υπάρχει κι άλλος παραλογισμός. Ξέρετε, η Χεσμολά θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση, έτσι, από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τις περισσότερες χώρες του κόσμου. Ο Τραμπ όμως είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τη Χεσμολά. Μέσω υψηλόβαθμων, λέει, αντιπροσώπων της. Και τι έγινε, συμφώνησαν όλοι να σταματήσουν όλα τα πυρά. Ότι και το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και ότι εκείνοι δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ. Αυτά έγιναν χθες. Τα παράξενα, φίλες και φίλοι. Και υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα πλέον στον διεθνή τύπο που λένε ότι υπάρχει μία προσπάθεια του Τραμπ να σώσει ουσιαστικά το καθεστώς του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, βάζοντάς του χέρι βεβαίως και λέγοντάς του ότι πρέπει να υπάρχουν και κάποια όρια, να τηρούνται κάποια προσχήματα. Δεν γίνεται να καταλάβει όλο τον Λίβανο και να εγκαταστήσει την Ισραηλινή σημαία στη Βηρυτό, καταργώντας μια ολόκληρη χώρα. Είναι εξωφρενικό.

Το βρετανικό περιοδικό Economist αναλύει πάντως γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε αυτή τη φορά να βάλει φρένο στον Νετανιάχου, αλλά και πως αυτό μπορεί να αποδειχθεί καλό για το ίδιο το Ισραήλ, γιατί πάλι εκεί θα καταλήξουμε. Μόλις 3 μήνες μετά τη συντονισμένη στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ, γιατί από κοινού έδρασαν κατά του Ιράν, οι ισορροπίες φαίνεται να έχουν ανατραπεί. Σύμφωνα λοιπόν με ανάλυση του Economist, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται πλέον στη θέση εκείνου που επιχειρεί να αποτρέψει το Ισραήλ από μια βαθύτερη εμπλοκή στο Λίβανο, φοβούμενος ότι μια νέα ανάφλεξη θα μπορούσε να εκτροχιάσει τις εύθραυστες συνομιλίες με την Τεχεράνη. Προηγουμένως βεβαίως οφείλουμε να πούμε ότι η Τεχεράνη είχε ανακοινώσει προς την Ουάσιγκτον ότι θα σταματήσει αυτή την όποια διαπραγμάτευση, εν πάση περιπτώσει εντός ή εκτός εισαγωγικών, έστω μέσω μηνυμάτων, ότι την παγώνει αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις στον Λίβανο. Την υπόθεση του Λιβάνου τη θεωρούν αναπόσπαστο μέρος της όποιας συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά και για τα υπόλοιπα. Όπως αναφέρεται πάντως στο άρθρο που φέρει τον τίτλο «Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να σώσει το Ισραήλ από τον εαυτό του» στο Λίβανο, η χθεσινή μέρα ξεκίνησε με απειλές για νέα Ισραηλινά πλήγματα στη συνοικία Νταχίγια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεσμπολά. Χιλιάδες κάτοικοι, το είπαμε και προηγουμένως, γυναικόπαιδα, άρον-άρον, σχημάτισαν νωρίς με τα αυτοκίνητά τους, όσοι μπορούσαν δηλαδή, δεν έχουν και όλοι αυτοκίνητα, εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, άλλοι με τα πόδια, ύστερα από τις προειδοποιήσεις του Ισραηλινού στρατού για επικείμενες επιθέσεις. Οι βόμβες όμως δεν έπεσαν ποτέ. Όπως σημειώνει ο Economist, καθοριστικό ρόλο έπαιξε αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία που σας λέγαμε τον Τραμπ με τον Νετανιάχου. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται μάλιστα το πρακτορείο Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε με έντονο τρόπο, λέει, από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να αποφύγει μια νέα κλιμάκωση. Το αποτέλεσμα, η αναστολή των επιθέσεων στη Βηρυτό. Βεβαίως, μέχρι νεοτέρας.

0: όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος πάει να πει ότι του μοιάζει. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας.
1: Ανθρώπινα δικαιώματα. Το οξυγόνο της ζωής.

Το I can't breathe, δεν μπορώ να αναπνεύσω, του George Floyd, το θυμάστε, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επαναλήφθηκε. Αυτή τη φορά στην αποδόμεριά του Ατλαντικού, στη Βρετανία. Αντιμέτωπη με έντονες αντιδράσεις βρίσκεται η Βρετανική αστυνομία για την υπόθεση 18χρονου φοιτητή, ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο δεμένος με χειροπέδες ενώ έφερε τραύματα από μαχαίρι και ξεψυχούσε, και σύμφωνα με το Reuters ο Henry Novak πέθανε μετά από επίθεση με μαχαίρι στην πόλη Southampton της Νότιας Αγγλίας τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, αλλά επανερχόμαστε στην υπόθεση γιατί υπάρχουν νεότερα. Ο δολοφόνος του, ο Vikram Digva, ένας 23χρονος Σιχ, καταδικάστηκε πλέον σε ισόβια κάθριξη τη Δευτέρα, χθες, έχοντας πει ψέματα στην αστυνομία εκείνη την περίοδο ότι ο Novak του είχε επιτεθεί. Μάλιστα λέγοντας ότι υπήρχε και ρατσιστικό κίνητρο δηλαδή.

Σε βίντεο από κάμερα σώματος αστυνομικού, ο Νόβακ φαίνεται να βρίσκεται στον δρόμο λέγοντας «Με μαχαίρωσαν και δεν μπορώ να αναπνεύσω». Ενώ ένας αστυνομικός απαντά «Δεν νομίζω ότι έχεις πάθει τίποτα, φίλε». Μετά από λίγη ώρα ξεψύχησε βεβαίως. Πρέπει να πούμε ότι ο Νάιτζελ Φάρατζ, του οποίου το αντιμεταναστευτικό μεταρρυθμιστικό κόμμα προηγείται στις δημοσκοπήσεις μάλιστα, δήλωσε ότι αυτό ήταν ένα παράδειγμα των δικαιωμάτων των εθνοτικών μειονοτήτων που υπερισχύουν εκείνων των λευκών Βρετανών. Βρήκε την ευκαιρία να μιλήσει για τέτοια πράγματα δηλαδή, ενώ υπήρχε αυτή η αποδεδειγμένη αντιμετώπιση του νεαρού από τις αστυνομικές αρχές. Αλλού εστίασε δηλαδή. Ο δικαστής William Moseley αναγνώρισε στο δικαστήριο χθες ότι η υπόθεση είχε προκαλέσει φυλετικές εντάσεις σε όλη τη Βρετανία. Αναμένεται μάλιστα διαμαρτυρία στο Southampton σήμερα το βράδυ, ενώ προγραμματίζονται και άλλες μέσω διαδικτύου για αυτή την εβδομάδα. Ο Nick Thomas Simons, υπουργός του γραφείου του Υπουργικού Συμβουλίου, δήλωσε στο BBC, στο ραδιόφωνο, ότι το βίντεο από την κάμερα σώματος ήταν σοκαριστικό, προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά της αστυνομίας όταν την κοιτάς εκείνη τη στιγμή είναι σοκαριστική. Ο Ντίκβα μαχαίρωσε τον Νόβακ με ένα μαχαίρι που είπε ότι είχε την άδεια να κουβαλάει λόγω εξαιρέσεων, λέει, για τους ΣΥΧ που τους επιτρέπει να έχουν τελετουργικά στιλέτα. Όταν έφτασε η αστυνομία, ο Ντίκβα είπε ότι το τουρμπάνι του είχε αφαιρεθεί και ότι είχε τραυματιστεί στο μάτι. Η οικογένεια του Νόβακ χαρακτήρισε τη μεταχείρισή του από την αστυνομία απάνθρωπη και εξευτελιστική. Αλλά σε δήλωση έξω από το δικαστήριο, ο πατέρας του είπε ότι ο θάνατός του δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει περαιτέρω διχασμό, μίσος ή ένταση. Ο Νόβακ πέθανε λίγο αφότου οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες. Μόλις συνειδητοποίησαν ότι ήταν σε άσχημη κατάσταση, μόνο τότε του έβγαλαν τις χειροπέδες και ξεκίνησαν κάρπα. Η αστυνομική δύναμη, η αστυνομία του Χάμσαϊρ, η οποία ζήτησε συγγνώμη, ερευνάται από την ανεξάρτητη Υπηρεσία Αστυνομικής Συμπεριφοράς.

Με αυτή την είδηση σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Θα τα πούμε ξανά αύριο 8 το βράδυ. Ελπίζουμε να μην υπάρχουν πολύ δυσάρεστες ειδήσεις στον κόσμο μας και να έχουμε να συναντηθούμε νέα για εκεχηρίες, για παύσεις πολέμων. Φρούδες ελπίδες θα μου πείτε σε πολλές περιπτώσεις. Είναι αυτές οι σκέψεις, αλλά πάντοτε ζούμε με την ελπίδα και παραμένουμε αισιόδοξοι για το μέλλον του κόσμου μας. Παρόλα αυτά. Η Ζωή Κουτελοπούλου και ο Απόστολος Κοσμόγλου ρύθμισαν τον ήχο, ο Γιάννης Γκύρμπας ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Planet B εδώ από τον 958 της R3. Καλό σας βράδυ.

0: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 της ΕΡΤ 3.

Μία από τις καλύτερες στιγμές της χρονιάς που πέρασε ήταν η κυκλοφορία του τέταρτου άλμπουμ των Ιταλών Doomers μέσα, το The Spin. Και αυτό που ξεκίνησε σήμερα την εκπομπή, έχω την εντύπωση πως είναι το κομμάτι που ξεχωρίζει. Δηλαδή μετά από αυτό πρέπει να προσπαθήσεις ιδιαίτερα. Ένα κομμάτι

ξεχωριστά ξεκίνησε η εκπομπή σήμερα, αγαπημένη μου ακροατή και αγαπημένη μου ακροάτρια. Πες τη μαμά πως θα αργήσω κάθε βράδυ στις 9 στον 958 της R3 με τη Μαρία Βασιλιάδου να επιμελείται και να παρουσιάζει τις καινούργιες κυκλοφορίες της τελευταίας σεζόν και τον Κώστα Σαββίδη να ρυθμίζει τον ήχο. Και επειδή έχω ιδιαίτερη αδυναμία σε αυτά τα κομμάτια που έχουν αυτήν την υπομονετική σύνθεση των τραγουδιών, δηλαδή μια σύνθεση που ξεδιπλώνεται και φτάνει προς το τέλος σε μια κορύφωση, σε ένα κρεσέντο που έχει την εντύπωση ότι άλλο κομμάτι ήταν αυτό που ξεκίνησε και άλλο αυτό που τελειώνει. Ένα κομμάτι που σε πετάει κάτω και σε ξανασηκώνει, ορίσε. Αυτοί που ακολουθούν είναι σε αυτό το στυλ. Μέχρι στιγμής έχουν κυκλοφορήσει ένα EP ή Octobernat. Έχουν τη βάση τους στο Βερολίνο, αλλά είναι από παντού τα παιδιά. Το Coordinates είναι το EP στο οποίο αναφέρομαι και το The List είναι το κομμάτι που θα ακούσουμε σήμερα από αυτό.

Εξαιρετικό το The List από τους October Nut. Εξαιρετικοί και αυτοί που έρχονται τώρα. Broken Social Scene έχουν 25 ολόκληρα χρόνια στην πλάτη τους. Οι Καναδοί Broken Social Scene. Και έχουν βέβαια κατά καιρούς αλλάξει μέλη εντελώς. 6 ως 19 μέλη η κολεκτίβα του συγκροτήματος, αφού οι άνθρωποι που συμμετέχουν έχουν και άλλα projects να ασχοληθούν, δεν είναι μόνο αυτό το συγκροτήμα τους. Και κάπως έτσι είχαν 8 ολόκληρα χρόνια να μας παρουσιάσουν καινούργια δουλειά. Βέβαια το 2021 το Pitchfork συμπεριέλαβε το συγκρότημα στους σημαντικότερους καλλιτέχνες των τελευταίων 25 ετών, οπότε μπορεί και να επαναπάθηκαν στις δάφνες τους, λέω τώρα εγώ. Αλλά μάλλον δεν έχει γίνει έτσι, γιατί από τότε που ξεκίνησαν νομίζω πως οι στόχοι τους ήταν τελείως διαφορετικοί. Τους βλέπαμε περισσότερο στην post-rock σκηνή, ειδικά του Καναδά, αλλά με τον καιρό εξελίχθηκαν σε ένα υβρίδιο pop, folk, rock, προοδευτικής και κολεγιακής και γενικώς αναλόγως προφανώς με τα ερεθίσματα των ανθρώπων που συμμετείχαν κάθε φορά στην σύνθεση των καινούριων τους κομματιών. Το φετινό τους άλμπουμ λέγεται Remember the Humans και εμείς ακούμε This Briefest Kiss.

0: στιγμής. Οι ανώμαλος κόσμος διακρίνονται για το αυτό ακριβώς που λέει το όνομά τους και στην μουσική τους. Δηλαδή η αλήθεια είναι πως μπορείς να διαβάσεις, αν διαβάσεις τους στίχους, μπορείς να διαβάσεις ακριβώς την καθημερινότητα, τη δική τους καθημερινότητα που την περιγράφουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο, κυρίως με minimal καταστάσεις συνθετικές, μικρά τα κομμάτια, όχι πολύ στίχος έτσι και αλλιώς. Παρ' όλα αυτά, ένα άλμπουμ που γράφτηκε 42 μέρες και σου δίνει αυτή την αίσθηση πως έχεις μπει στην καθημερινότητά τους και παρακολουθείς το τι κάνουν καθημερινά οι δύο άνθρωποι που αποτελούν το ντουέτο. Το άλμπουμ είναι ένα εξαιρετικό, θα έλεγα, άλμπουμ. Θέλει όμως και δύο και τρεις ακροάσεις. Και αυτά είναι τελικά τα άλμπουμ, νομίζω, πως πιάνουν τόπο περισσότερο στη μνήμη μας, γιατί κάθε φορά ανακαλύπτεις και κάτι άλλο. Οπότε σήμερα θα ακούσουμε ένα κομμάτι που έχει τίτλο «Εργάζομαι», «Working» δηλαδή, και εν καιρό θα ακούσουμε και αρκετά άλλα από αυτό.
1: Ποιος είναι ο σκοπός?

Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε το τελευταίο άλμπουμ των Pussyfair, Normal Isn't, από όπου και ακούσαμε το μότιτλο κομμάτι. Χθες κυκλοφόρησε και το πολύ αναμενόμενο single Big Dog, των The Last Dinner Party, των κοριτσιών που έχουν ξεσηκώσει ένα πολύ ωραίο hype για το όνομά τους, η Last Dinner Party. Σε αυτό το κομμάτι μπορείς να βρεις μια ένταση ακατέργαστη που θυμίζει πάρα πολύ την PJ Harvey. Βέβαια αυτό είναι κάτι που παίζονταν στη

τις συναυλίες τους, είναι λέει από τα αγαπημένα τους. Και από το 23 μέσα στις ζωντανές εμφανίσεις τους είχε πάντα μία θέση. Και αποφάσισαν λοιπόν μόλις τώρα μαζί με ένα ακόμη, δύο κομματάκια δηλαδή, να τα κυκλοφορήσουν ως single, γιατί βλέπεις είναι και πάρα πολύ απασχολημένες, καθώς ξεκινούν τα μεγάλα φεστιβάλ και έχουν προγραμματισμένες σε εμφανίσεις σε αρκετά από αυτά. Big Dog, The Last Dinner Party.

Έλα στην Επάρτη, Big Dog, αυτό που μόλις ακούσαμε σε ζωντανή εκτέλεση φυσικά, έτσι όπως κυκλοφόρησαν πριν από λίγες μέρες. Η Nothing But Thieves και το κομμάτι If I Get High δεν είναι κάτι που κυκλοφόρησε τώρα, έχει τουλάχιστον 10-11 χρόνια που έχει κυκλοφορήσει από το ομώνυμο άλμπουμ τους του 2015. Όμως επανήρθε στην επικαιρότητα αφού είναι ένα κομμάτι που ακούγεται στην ανεκτηρία σκηνή της σειράς Invincible. Επίσης έχει ακουστεί και στη σειρά The Royals αλλά και στο Shades of Blue. Προφανώς οι Nothing But Thieves έχουν ιδιαίτερη σχέση με την τηλεοπτική ψυχαγωγία και το απολαμβάνουν και αυτοί, δεν την αρνούνται.

«Η Nothing But Thieves» στο «If I Get High» και η Κόλλα για τη συνέχεια, από τον Καναδά και πάλι. Αλλά η Κόλλα, μην νομίζεις πως έχουν πάρει το όνομά τους από κάποιο αναψυκτικό, παρόλο που ακούγεται έτσι, απλά είναι το αρκτικό λέξο της φράσης «Cost of Living Adjustment», η προσαρμογή δηλαδή του κόστου ζωής που αναφέρεται στην αύξηση μισθού που υποτίθεται ότι λαμβάνουν οι εργαζόμενοι για να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό. Βέβαια, αν το μεταφράσεις ελεύθερα και το πάρεις λίγο πιο χαλαρά, μπορεί να ερμηνευθεί και ως οι συμβιβασμοί που πρέπει να κάνουν όλο και περισσότερο οι άνθρωποι για να κρατήσουν το κεφάλι τους πάνω από το νερό, σε έναν κόσμο που δεν τον πειράζει αν πνιγούν. Οι Κόλλα έχουν καινούριο άλμπουμ με τον τίτλο φυσικά «Cost of Living Adjustment», από το οποίο ακούμε «Head Sitting».

Αυτό ήταν το head sitting από του Σκόλα και αυτό που έρχεται τώρα είναι από τους The Haunted Youth από το Βέλγιο. Έχουν νέο άλμπουμ με τίτλο The Boys Cry Too και δεν χρειάζεται φυσικά να είσαι μουσική ιδιοφυΐα για να καταλάβεις ότι αναφέρεται στο κομμάτι των Cure, Boys Don't Cry. Απάντηση θα έλεγε κανείς από το συγκρότημα από το Βέλγιο που καταφέρνει να τα πάει πολύ καλά, να έχει καλές κριτικές στο χώρο της shoegaze περισσότερο, ναι. Και σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε ένα δείγμα από αυτή τη δουλειά με τίτλο Wake Up, που είμαι σίγουρη πως θα βρεις πολλές αναφορές στην pop των Beatles, αλλά με την πινελιά του Libens.

Wake up από τους The Haunted Youth ήταν αυτό που μόλις τελείωσε. Για τελευταίο κομμάτι σήμερα λέω να ασχοληθούμε με τον Black Soil ή αν θες να σου πω το κανονικό του όνομα είναι ο Fisokule Makonza, Αφρικανός φυσικά. Ο Black Soil ειδικεύεται στην παραγωγή και στα DJ λίγια ηλεκτρονικής, Afro House αλλά και εναλλακτικής μουσικής. Συνδυάζει μάλλον, συνεργάζεται πολύ συχνά με τον Ουκρανό καλλιτέχνη Carpetman και οι πειραματικές τους παραγωγές έχουν κάτι ιδιαίτερο πάντα. Το κομμάτι που έχει λίγες μέρες που κυκλοφόρησε του Black Soil λέγεται Reflection και είναι ένα κομμάτι που το έγραψε λέει όταν μετακόμισε μέσα σε ένα άδειο διαμέρισμα, μόνο άσπρη τύχη γύρω του αλλά και καθρέφτες παντού. Αυτό αποδίδει. Μη αναδύει το κομμάτι. Αυτό θα είναι και το τελευταίο όπως σου είπα και εδώ θα σε χαιρετήσω και θα σε ευχαριστήσω αγαπημένη μου ακροατή και αγαπημένη μου ακροάτρια. Ήταν η εκπομπή «Πες τη μαμά που θα αργήσω» στον 958 της R3 όπως κάθε βράδυ σε 9. Μαρία Βασιλιάδου από εδώ, Κώστας Σαββίδης στη ρύθμιση του ήχου. Τα ξαναλέμε σύντομα. Γεια χαρά.

0: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
1: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
2: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
0: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτό τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Άντε Βίβα, έχουμε ξεκινήσει όπως ακριβώς ξεκινήσαμε και χθες την εκπομπή, δηλαδή με το νέο συγκλάκι από τις 15 Σεπτεμβρίου των Cosmic Psychos, κυριούλιδων από την Αυστραλία, οι οποίοι τον έχουν παίξει τον ρόλο τους στη διαμόρφωση του grunge, όντας επιρροή σε Nirvana και Matt Haney ας πούμε. Το συγκλάκι λέγεται I Like Beer, σιγά μη δεν καταλάβαμε πώς λέγεται, και προαναγγέλει άλμπουμ που είναι να βγει στις 7 Νοεμβρίου, πάντα για τους Cosmic Psychos μιλάμε από την Αυστραλία, και λέγεται το άλμπουμ με τη σειρά του I Really Like Beer. Επικροτούμε την απόφαση των Cosmic Psychos να παραμείνουν πιστοί στην αιμονή τους, η οποία είναι η εξύμνηση της μπίρας ενός ποτού άκρος συνυφασμένου ούτως ή άλλως με το rock'n'roll, και αφήνουμε τους κορυφαίους των κορυφαίων Αέρα Πατέρα να τραγουδήσουν το δικό τους μπυροτράγουδο. Πώς θα ανοίγουμε τις μπύρες. Από το πρώτο άλμπουμ τους, Φέρτε τα, έτος 1994. Δισκάρα, ε! Καλησπέρα και καλώς βρισκόμαστε στα Διαμάντια για μια ακόμα ζωντανή εξερεύνηση του σύγχρονου δισκογραφικού φάσματος στο καθεβραδινό 10 με 11 του 958 της R3.

Αυτά μεταξύ άλλων τραγουδούσαν οι Αέρα Πατέρα στο πρώτο δισκογραφικό διάβημά τους, το έργο έργων «Φέρτε τα». Δεν νοείται πλήρης δισκοθήκη ελληνόγλωση για κάθε

Τι να πρέπει να πω, τι να πρέπει να πω, τι να πρέπει να πω, τι να πρέπει να πω.

Ακούσαμε τους Αέρα Πατέρα στο τραγούδι με τίτλο «Το Φυτίλι» από το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους, με τίτλο το άλμπουμ «Επιστροφή από το Far East 2023». Και στρεφόμαστε τώρα σε μια πρόσφατη bandcampική συλλογή από την Underground Union, συλλογή αφιερωμένη στους Vandaloop και τη μετεξέλιξή τους «Τα ζώα προς εξαφάνιση». Η συλλογή φέρει τον τίτλο «Vandaloop προς εξαφάνιση» και από εδώ θα τιμήσουμε τους...

Η Vandaloop ήταν ένα, ας πούμε, και ιστορικό punk μέσα θα πέσουμε. Ιστορικό punk συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη, ενεργό κυρίως στη δεκαετία του 90 με έντονη παρουσία στην DIY και ανεξάρτητη σκηνή. Αυτό σημαίνει μπόλικες συναυλίες, μάλιστα. Χθες το βράδυ ανακάλυψα ότι τους έχει παρακολουθήσει και ένας φύλακας που έχουμε το βράδυ εδώ στο κτίριο της Αγγελάκης. Πόσο γλυκά ταιριάζουν μερικές φορές. Πρόσωπα και καταστάσεις. Μετονομάστηκαν οι Vandaloop μετά από αλλαγές μελών ζώα προς εξαφάνιση, μετονομάστηκαν σε ζώα προς εξαφάνιση και να που η Underground Union τους αφιερώνει, τους αφιέρωσε εδώ και φέτος, πριν από λίγο μικρό χρονικό διάστημα, λέω την ημερομηνία. Ναι, στο Σεπτέμβρη, αρχές Σεπτέμβρη, τους αφιέρωσε ολόκληρη συλλογή, Vandaloop προς εξαφάνιση λέγεται η συλλογή, από όπου μόλις χτυπήσαμε αλίπητα το άσμα Vandaloop από τους Pirate City. Άρα οι Pirate City διασκεύασαν Vandaloop, λέγοντας το τραγούδι Vandaloop από συλλογή της Underground Union στο Bandcamp που λέγεται Vandaloop προς εξαφάνιση η συλλογή. Και επειδή στο τραγούδι η φράση, στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε Vandaloop, υπάρχει η φράση «Είσαι τρελός» και επειδή πάντα βρίσκεται κάτι σαν κοινός παράγοντας, πρόσωπο ή λέξη, να συντεριάξουμε το προηγούμενο με το επόμενο στις πεζολίστες μας στις ζωντανές στο 10 με 100 διαμαντιών, λέμε να χώσουμε ευθύς αμέσως ένα ασματόπουλο που ομοίως ως αυτός και επίσης έχει την ίδια στιχουργία σε κάποιο σημείο και δεν είναι άλλο, λέει δηλαδή «Είσαι τρελός», και δεν είναι άλλο από το Giovanna Jane από τον δίσκαρο «Εναλλακτικές μορφές φλερτ» 2010 των Σκαρίμπας.

Σκαρίμπας, άλλη μια παρελθοντική παρένθεση στα απόψινά διαμάντια. Ακούσαμε από το CD που κρατώ στο χέρι μου και δείχνω στην κάμερα που μας τριμάρει live και με εικόνα από το στούντιο μέσω του link studio958.ert.gr το τραγούδι Giovanna Jane. Το άλμπουμ λέγεται Εναλλακτικές Μορφές Φλερτ. Χάρτινο, σπαστό, πολύ σπαστό εξώφυλλο. Πόσα σπασίματα έχει εδώ τώρα. Ένα, δύο, τρία, τρία. Αυτό εδώ, Εναλλακτικές Μορφές Φλερτ. Σκαρίμπας, όσο παίρνει κάμερα. Όχι, τέσσερα. Και από εδώ σπάει. Πω, έχει και σημειώματα μέσα. Μανιφέστα, το ένα το άλλο. Σκαρίμπας, άλλη μια παρελθοντική παρένθεση στα διαμάντια. Ακούσαμε, επαναλαμβάνω, το τραγούδι Giovanna Jane από τις Εναλλακτικές Μορφές Φλερτ. Ώρα όμως να επανέλθουμε στις μέρες μας και να παίξουμε το νέο άλμπουμ Wake Me When I'm Home, ενός συγκροτήματος που αγαπάμε, ενός γκρουπ με έδρα την Αθήνα. Δίσκο φετινό που μάλιστα είχαμε την τιμή και τη χαρά να τον προδημοσιοποιήσουμε τον Απρίλιο, δηλαδή να τον μεταδώσουμε την εκπομπή πριν από την επίσημη διάχυσή του στο λιανεμπόριο. Grey River and the Smoky Mountain το συγκρότημα. Wake Me When I'm Home, ο δίσκος ο φετινός. Ακούμε το επιλογικό τραγούδι. Down, miles below the ground, Dark Land λέγεται.

Η Grey River and the Smoky Mountain ακούστηκαν στο 958 και στα Διαμάντια στο τραγούδι Darkland, το καταληκτικό τραγούδι από το φετινό άλμπουμ τους Wake Me When I'm Home, Grey River and the Smoky Mountain, Αθήνα. Η Grey River and the Smoky Mountain συνοδεύουν τον Λάμπρο Παπαλέξη σε ένα τραγούδι από το συνεργατικό και αποχαιρετιστήριο άλμπουμ του, μια κίνηση όχι μόνο καλλιτεχνική, αλλά κίνηση με σημασία ζωής για τον αγαπημένο μας singer-songwriter, τον Λάμπρο Παπαλέξη, ο οποίος πλέον ζει στην Ασία. Κάλεσε ο Παπαλέξης φίλους μουσικούς σε ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι στο στούντιο να παίξουν ζωντανά, για να γίνει μια αναδρομή σε τραγούδια που είχαν ή δεν είχαν δει το φως της δημοσιότητας, και μάλιστα το εν λόγω track με τους Grey River and the Smoky Mountain είναι ακυκλοφόρητο τραγούδι Σαύρα των Βασιλικών Δρόμων, ενός από τα γκρουπ του Παπαλέξη, Σαν Δάκρυ Μικρό. Εντός παρενθέσεως, υπότιτλος δηλαδή, το ανόητο όνειρο της 15ης Αυγούστου, Λάμπρος Παπαλέξης και Grey River and the Smoky Mountain από την συγκινητική No Man's Landy, διαθέσιμη στο Bandcamp από τις 10 Σεπτεμβρίου.

Να, μια κυκλοφορία κατάφορτη από συναισθήματα, No Man's Land, Λάμπρος Παπαλέξης, με τους εκλεκτούς προσκεκλημένους και φίλους του. Εδώ ο Παπαλέξης συνεργάζεται με τους Grey River and the Smoky Mountain και το εδώ δεν είναι άλλο από το Σαν Δάκρυ Μικρό, το ανόητο όνειρο της 15ης Αυγούστου. Και η No Man's Landy του Παπαλέξη, αυθορμήτως και αυτεπαγγέλτος και αυθορή, μας οδηγεί στην Αεραλάνδη, τον Αεραπατέρα από το 1997, δεύτερο άλμπουμ τους, από όπου μας λένε ναι.

Και έτσι, συνακρότες και φίλοι, αέρα πατέρα, σκόραραν όχι μία, όχι δύο, αλλά τρεις παρουσίες στην απόψινη πεζολίστα μας. Στη δεύτερη θέση μας έπαιξαν το πώς θα ανοίγουμε τις μπύρες από το Φέρτετα, πρώτο άλμπουμ τους 1994. Στη τρίτη θέση της πεζολίστας μας τραγούδισαν το Φυτίλι από το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους 2023, που λέγεται το άλμπουμ Επιστροφή από το Far Oost. Και αμέσως πριν, στην 8η θέση της πεζολίστας μας έπαιξαν το «Ναι» από την Αεραλάνδη, το δεύτερο άλμπουμ τους 1997, σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM. Βιάστηκα, 95,8 των FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, αλλά και από το link studio958.r.gr στο ίντερνετ με βίντεο live streaming, το οποίο βέβαια λειτουργεί και ως audio live streaming. Είναι τα Διαμάντια, μια ακαδημία δισκογραφικής παρουσίασης και ανάλυσης. Στο κάθε βραδινό 10-11 εκτός από το Σαββατοκύριακο, ο Γιάννης Σημαντήρας επιλέγει ήχους από τη νέα δισκογραφία, έμφαση στο νέα, ακούσματα που να ταιριάζουν μόνο με τα προσωπικά του γούστα, αναλαμβάνοντας βέβαια πλήρως την ευθύνη για επιλογές και σπικάζ, αλλά αφορώντας για τάσεις, καθιερωμένα πρότυπα, τις γνώμες των πολλών ή των δημοσιογράφων και των δημοσιογραφούντων και λογούντων, δημοσιολογούντων, και είπαμε τα σχολιάζουμε τα νέα ακούσματα από τη νέα δισκογραφία με ενδιάμεσες εκφωνήσεις στο μικρόφωνο. Στην ηχοληψία απόψε μαζί μας η Ζωή Κουτελοπούλου.

Από την συλλογή την καινούρια bandcampική Paranormalities Volume 1 The Dawn of the Paranormal στις Underground Union, ανεξάρτητη ανθολογία που συγκεντρώνει συγκροτήματα της ελληνικής do-it-yourself σκηνή, ακούσαμε τους Baby Cult να τραγουδούν Τρελό Γιατρός. Οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio αρχείου πια. On demand στο rtco.gr την ηχό της ΕΡΤ, με ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που περιγράφουν με συντομία τα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισοδίου και πάντως οπωσδήποτε τις νέες εισόδους. Superchunk, το νέο άλμπουμ, το νέο και ωραίο, ωραιότατο άλμπουμ.

Αυτά είναι φινάλε. Οι Superchunk, παλιοί, ιδρύθηκαν το 1989, κυκλοφόρησαν στις 22 Αυγούστου το καινούργιο τους άλμπουμ που λέγεται Songs in the Key of Yikes. 22 Αυγούστου 2025 και το Train on Fire που διαλέξαμε είναι ένα από τα 10 τραγούδια αυτού του νέου άλμπουμ των Superchunk που είναι και ιδρυτές της Merge Records. Είναι το 13ο στούντιο άλμπουμ των Power Ποπάδων, από των κιθαριστικών Ποπάδων από τη Βόρεια Καρολίνα, και έρχεται ως συνέχεια του Wild Loneliness, το οποίο βγήκε το 2022. Το email μας για όποιους θέλουν να επικοινωνήσουν γραπτός μαζί μας είναι icymandiras@papakier.gr. I από το Ιωάννης και μετά συνεχίζουμε μία λέξη, Σημαντήρας με N και D, icymandiras@papakier.gr. Στο Facebook είμαστε στην ένδειξη John Σημαντήρας Radio DJ, και για τη συνέχεια θα χρειαστούμε τη βοήθεια των Nervous Eaters, οι Βοστονέζοι του Steve Cataldo, ύστερα από διαλύματα προς τα αφαιρέσεις μελών και τα συναφή, επανέρχονται δυναμικοί με ζουμερά άλμπουμ και στις 12 Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησαν ένα καινούριο συγκλάκι, στο οποίο είμαστε πανέτοιμοι να πάμε, αφού κρατήσουμε και εμείς την αρρύθμιση που θέλουν οι ίδιοι. 1, 2, 3, 4!

Αυτό είναι το νέο σίγγλ των Nervous Eaters. Nervous Eaters, ταυτισμένοι με τη Βοστόνη, ταυτισμένοι με το punk της Βοστόνης, και όταν λέμε τώρα punk είναι rock and roll έως κάπως new wave, όχι punk με την έννοια του hardcore. Καινούριο τραγούδι για το συγκρότημα που οδηγεί ο Steve Cataldo, και λίγο πριν από το τέλος μας παίρνει να παίξουμε κανένα δύο τραγούδια ακόμη. Ένα άλμπουμ από αυτά που θα λέγαμε ότι είναι άλμπουμ χρονιάς. Αν κάναμε λίστες, αν συντάσαμε λίστες, αν καταρτίζαμε λίστες, δεν θα αφήναμε καθόλου έξω το άλμπουμ In Tongues, Bob Lefevre and the Already Gone. 11 Ιουλίου, ακούμε Only Lonely.

Αν μας αρέσει το roots rock με άφθονες πινελιές από Paisley Underground, τότε είναι μέσα στην περιοχή των γούστων μας ο Bob Lefevre και ο Already Gone που ακούστηκαν από το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους In Tongues. Και φεύγουμε, συνάγροντες και φίλοι, φεύγουμε με τη συνεργασία του Joseph Arthur με τον Peter Buck των R.E.M. που κωδικοποιείται ως Arthur Buck. Το συγκλάκι λέγεται Fall in Love with Me, βγήκε στις 5 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστούμε. Καληνύχτα. Καλό ξημέρωμα.

«Η πόρτα που ανοίγει». Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Από το 1962 το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής με τον Duke Ellington στο πιάνο, τον John Coltrane στο τενόρο σαξόφωνο, τον Aaron Bell στο κοντραμπάσο και τον Elvin Jones στα τύμπανα. Η σύνθεση του Ellington που ακούσαμε είχε τίτλο «In a Sentimental Mood». Ο Elvin Jones είναι στα drums και στο επόμενο κομμάτι που έχει τίτλο «Black Diamonds». Ο Raxan, Roland Kirk είναι στα πνευστά, ο Jackie Byard στο πιάνο και ο Richard Davis στο κοντραμπάσο. Το κομμάτι υπάρχει στο άλμπουμ «Rip, Rig and Panic».

Από το Swing Low Sweet Cadillac του 1967 το επόμενο κομμάτι που έχει τίτλο Po Po Po. Ο Dizzy Gillespie είναι στην τρομπέτα, ο James Moody στο τενόρο σαξόφωνο και το φλάουτο, ο Mike Longo στο πιάνο, ο Frank Sifano στο ηλεκτρικό μπάσο και ο Candy Finch στα drums.

από το 1961 και το ιστορικό Percussion Bittersweet του Max Roach, ακούμε τώρα τη σύνθεσή του Garvey's Ghost. Ο Max Roach είναι στα drums, η Abby Lincoln στα φωνητικά, ο Booker Little στην τρομπέτα, ο Julian Priester στο τρομπόνι, ο Eric Dolphy στο φλάουτο και τον μπάσο κλαρινέτο, ο Clifford Jordan στο τενόρο σαξόφωνο, ο Mal Waldron στο πιάνο και ο Art Davis στο κοντραμπάσο. Το πολύ καλό αυτό group συμπληρώνουν οι περκασιονίστες Potato Valdez και το Tico Eugenio. Το κομμάτι αναφέρεται στο Marcus Garvey που ήταν από τους σπουδαιότερους πρώιμους ηγέτες του μαύρου κινήματος. Το ακούμε.

Το επόμενο κομμάτι είναι σύνθεση του Miles Davis και έχει τίτλο Flamenco Sketches. Ο Joey Henderson είναι στο τενόρο σαξόφωνο, ο John Scofield στην κιθάρα, ο Dave Holland στο κοντραμπάσο και ο Al Foster στα drums. Από το 1992 και από το άλμπουμ So Near So Far.

Περνάμε στο Jackie McLean και το άλμπουμ New and Old Gospel του 1967. Το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι σύνθεση του Ornette Coleman και έχει τίτλο Old Gospel. Ο Jackie McLean παίζει άλτο σαξόφωνο, ο Ornette Coleman τρομπέτα, ο Lemon Johnson πιάνο, ο Scott Holt κοντραμπάσο και ο Bill Higgins τύμπανα.

Το φινάλε για σήμερα από το CD του Stephen McRaven, Song of the Forest Bugaraboo. Το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το Ask Me Now του Thelonious Monk. Ο Stephen McRaven είναι στα drums, ο Archie Sepp στο τενόρο και στο σοπράνο σαξόφωνο, ο Ed Byrne στο τρομπόνι, ο Tom McClung στο πιάνο και ο Nat Reeves στο κοντραμπάσο. Με ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Σωτήρη Προέδρου που ήταν στην τελική ρύθμιση του ήχου, από τον Πάνο Ηλιόπουλο, γεια και χαρά.

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Η ιστορία του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας του Σέξπιρ έχει μεταφερθεί πολλές φορές στον κινηματογράφο, με τρεις κύριες εκδοχές να ξεχωρίζουν για την επίδρασή τους. Εμείς θα ασχοληθούμε με τον Ρωμαίο και Ιουλιέτα του 1968 του Φράγκο Τζεφιριέλη, που θεωρείται η πιο κλασική και πιστή μεταφορά. Ο σκηνοθέτης χρησιμοποίησε ηθοποιούς κοντά στην ηλικία των χαρακτήρων του έργου, προσδίδοντας φυσικότητα και πάθος. Κέρδισε Όσκαρ φωτογραφίας και κοστούμιων. Το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα είναι μια συναισθηματική τραγωδία εποχής του 1968, επαναλαμβάνω, βασισμένη φυσικά στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Βίλιαμ Σέξπιρ. Σκηνοθεσία και το σενάριο είναι του Φράγκο Τζεφιρέλη, ενώ στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Λέοναρντ Ουάιτινγκ ως Ρωμαίος και η Ολίβια Χάσεϊ ως Ιουλιέτα.

μουσική του Νίνο Ρότα για το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, την κινηματογραφική μεταφορά του έργου του Σέξπιρ, που γνώρισε οικονομική επιτυχία κατά την κυκλοφορία της. Έγινε δημοφιλή στους έφηβους επειδή ήταν η πρώτη προσαρμογή με ηθοποιούς κοντά στην ηλικία των χαρακτήρων στο αρχικό έργο. Πολλοί κριτικοί επένεσαν επίσης την ταινία, που κέρδισε Όσκαρ καλύτερης φωτογραφίας και καλύτερων κουστούμιών, επιπλέον προτάθηκε για Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας και καλύτερης ταινίας, γεγονός που την καθιστά την τελευταία σεξπιρική ταινία που έχει προταθεί για την κατηγορία την τελευταία μέχρι σήμερα. Ο Whiting και η Χάσεϊ κέρδισαν χρυσές σφαίρες πρωτοεμφανιζόμενων ηθοποιών, ενώ ο Τζεφιρέλη ήταν υποψήφιος για βραβεία BAFTA καλύτερης σκηνοθεσίας.

Η Στρίγκλα που έγινε αρνάκι είναι μια κινηματογραφική ταινία αμερικανικής και ιταλικής παραγωγής του 1967, σκηνοθετημένη από τον Φράνκο Τζεφιρέλη. Βασίζεται πάνω στο κωμικό θεατρικό έργο του Βίλιαμ Σέξπιρ, το ημέρωμα της Στρίγκλας, του οποίου αποτελεί και γνωστότερη κινηματογραφική μεταφορά. Πρωταγωνιστούν η Ελίζαμπεθ Τέιλορ και ο Ρίτσαρντ Μπάρτον. Η μουσική του Νινόρατ.

Ακούσαμε τη μουσική του Νίνο Ρότα για το φιλμ του Τζεφιρέλη, η Στρίγκλα που έγινε αρνάκι, που φυσικά βασίστηκε στο ομώνυμο έργο του Βίλιαμ Σέξπιρ. Ο έμπορος Μπατίστα Μινόλα θέλει να παντρέψει τις δύο του κόρες, ωστόσο μπορεί να παντρέψει τη μικρότερη, την Μπιάνκα, μόνο αν προηγουμένως παντρέψει τη μεγαλύτερη, την Κατερίνα, την οποία κανένας δεν θέλει να παντρευτεί εξαιτίας του κακού της χαρακτήρα. Μόνο ένας νεαρός ευγενής με εξίσου ισχυρή θέληση και πόθο, ο Πετρούκιος αναλαμβάνει την πρόκληση να την παντρευτεί και να την δαμάσει. Μια παράλληλα εξελισσόμενη δευτερεύουσα πλοκή αφορά την πολιορκία της Μπιάνκα από αρκετούς υποψήφιους γαμπρούς, μεταξύ των οποίων είναι ο όμορφος Λουκέντιος, ο κομψευόμενος Ορτένσιος και ο ηλικιωμένος Γκρέμιος. Η μουσική θαυμάσια του Νίνο Ρότα.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Εδώ είμαστε και απόψε, εδώ στο στούντιο του 958. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Παναγιώτης Βούρας αυτή τη φορά στη ρύθμιση του ήχου, για έναν ακόμη ωκεανό του ήχου που και απόψε θα φτάσει σε εσάς μέσα από το δίκτυο πάντα του 958 και του 102 FM της R3. Με ένα δίσκο που σε μια από τις προηγούμενες μας εκπομπές έκανε μεγάλη εντύπωση. Ξεκινήσαμε απόψε τον δίσκο για την ακρίβεια με τίτλο «Μεταμορφώσεις», δηλαδή, ένα δίσκο του 2012 που υπογράφει το πολωνικό κουαρτέτο Bester. Δημιούργημα του ακορντεονίστα του γκρουπ, του Γιάροσλαβ Bester, ξεκίνησαν το 1997 ως The Krakow Kletzmer Band, η Kletzmer Banda δηλαδή από την Κρακοβία, για να αλλάξουν κάποια χρόνια αργότερα το όνομά τους και να το κάνουν, όπως είπαμε, Bester Quartet. Οι υπόλοιποι του γκρουπ είναι ο Νταβίδ Λιούμποβιτς στο βιολί, ο Όλεγ Ντίγιακ στο ακορντεόν, κλαρινέτο, ντουντούκ και κρουστά και τέλος ο Μάσιεγ Άνταμτσακ στο όρθιο μπάσο. The Godforsaken ήταν ο τίτλος του πρώτου μας κομματιού και πάμε τώρα για το The Time of Freedom.

και από την Κλέτσμερ στην σύγχρονη jazz, φίλοι και φίλες, και μάλιστα με ένα ακόμη μεγάλο όνομα που μας έρχεται από την Πολωνία, τον βιολιστή Άνταμ Μπάλντιχ, τον οποίο μόλις ακούσαμε σε ένα δείγμα της μουσικής που φτιάχνει, ένα δείγμα από τον δίσκο του με τίτλο Imaginary Room του 2012 επίσης. Ήταν το Cubism αυτό που ακούσαμε μόλις, και πάμε τώρα για ένα ακόμη, Village Underground.

Και από την σύγχρονη ευρωπαϊκή jazz, φίλοι και φίλες, περάσαμε στο funk με ένα γκρουπ από 9 μάλιστα νοματέους που ακούει στο όνομα Funk Zone. Μας έρχεται από το Λονδίνο και δημιουργήθηκε το 2006 από τους μουσικούς DJ-δες και παραγωγούς Mike Bandoni και Nino Auricio. Από τον δεύτερο τους δίσκο με τίτλο απλώς τον αριθμό 2, ό,τι ακούσουμε απόψε από αυτούς, ήταν το Take Down και πάμε τώρα για τα Do What You Do και Stop Think, Work It Out.

Δίκτυο 958 και 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ωκεανός του ήχου, με τον Χρήστο Βραχνό στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, τον Παναγιώτη Βούρα απόψε στη ρύθμιση του ήχου και τον ξεχωριστό αυτό τζάζμαν που ακούει στο όνομα Τζο Τζάκσον να έχει προσθεθεί ήδη στη συντροφιά μας. Ό,τι ακούσουμε απόψε από αυτόν θα είναι από έναν παλιότερο του δίσκο, τον The Duke, όπως είναι ο τίτλος του, και στον οποίο με την βοήθεια μάλιστα μιας εκλεκτής παρέας που περιλαμβάνει εκτός των άλλων ονόματα όπως είναι αυτό της Regina Carter, της Susan Dayhim, της Sharon Jones, του Iggy Pop και του Steve Vai, διασκευάζει μερικά από τα γνωστότερα κομμάτια του Duke Ellington. Ήταν το Rockin' in Rhythm και πάμε τώρα για ένα κομμάτι σειραφή από το Περδίδο και το Satin Doll.

improvement. Φτάσαμε όμως φίλοι και φίλες στο φινάλε και για απόψε. Ένα φινάλε για το οποίο διαλέξαμε τους Deep Jazz, ένα νέο σχετικά συγκρότημα το οποίο καθοδηγεί ο Γερμανός κοντραμπασίστας Γέρκερ Κλούγκε. Από τον δίσκο τους με τίτλο The Meeting, ό,τι ακούσουμε, ήταν το Movement και πάμε τώρα για το ομότιτλο του δίσκου και αμέσως μετά, αν βεβαίως μας επιτρέψει ο χρόνος, αμέσως μετά για το Up Above.

Από ό,τι φαίνεται ο χρόνος μάλλον δεν θα μας επιτρέψει για δεύτερο τραγούδι, οπότε αυτό πρέπει να είναι λογικά το τελευταίο. Ήταν ένας ακόμη ωκεανός του ήχου που όπου να είναι τελειώνει. Ο Παναγιώτης Βούρας ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλή σας νύχτα!

0: Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤ3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Συντροφιά με την Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Τάσο Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456 για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook Όμορφη Πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ξεκινήσαμε με τον Mathieu Bougard, έναν καλλιτέχνη από τον Fontenay-sous-Bois, γιος ενός παλαιοπόλη και μιας φαρμακοποιού. Για πάρα πολλά χρόνια περιπλανήθηκε ανά τον κόσμο, κυρίως στην Αφρική, και αποφάσισε κάποια στιγμή να ασχοληθεί με τη μουσική και με την σύνθεση παιδικών τραγουδιών. Επιρροές του είναι η αφρικάνικη μουσική, η ρέγγε και ο Ολλανδός Dick Anegaert, με τον οποίο περιόδευσε το 1997. Το πρώτο του άλμπουμ, Super, κυκλοφόρησε το 1996 και σχεδόν 20 χρόνια μετά ήρθε το Grand Piano, από όπου ακούσαμε τη σύνθεση Valet, και θα ακολουθήσει το C'est beau la vie, με το χαρακτηριστικό του ύφος, την προσωπική του σφραγίδα, την οποία θα το κοινό αναγνωρίζει εδώ και χρόνια, και αν δεν το γνωρίζετε, όπως λέει ο ίδιος ο καλλιτέχνης, ακούστε τα τραγούδια του για να τον μάθετε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το δεύτερο κομμάτι, όπως είπαμε, το C'est beau la vie. Καλή σας ακρόαση.
1: Ce matin, je me réveille. Je me dis que c'est beau la vie, quand même quand j'y pense.

0: quand j'y réfléchis, c'est bien mieux que rien.
1: Όχι, δεν είναι η όμορφη πόλη La Française. Είναι η όμορφη πόλη με νέες κυκλοφορίες και θα ακούσουμε μία ακόμη κυκλοφορία από την Γαλλία, τον αγαπημένο Benjamin Biolay, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ηθοποιός. Έρχεται με το άλμπουμ του Disque Bleu. Ο δίσκος αυτός είναι διπλός, ηχογραφήθηκε στο Παρίσι, τη Σέτ, τις Βρυξέλλες, το Buenos Aires, το Rio de Janeiro και είναι μία οδύσσια μουσική που αναμειγνύει bossa nova, chanson, rock και επιρροές νοτιοαμερικάνικες. Η πρώτη σύνθεση που θα ακούσουμε είναι το τραγούδι Le Penseur.

Μπέζομαι Μπιολέ, ένας από τους πιο παραγωγικούς καλλιτέχνες γαλλικής μουσικής σκηνής. Τελευταία του δουλειά είναι το Disco Bleu. Προσκαλεί σε αυτήν την Jean Chéral και Nati Cabrera. Πρόκειται για έναν διπλό δίσκο που διαδέχεται τους δίσκους, τα άλμπουμ μάλλον, Grand Prix και Saint Clair. Και ο Μπέζομαι Μπιολέ για ακόμη μια φορά κάνει αυτό που γνωρίζει πολύ καλά, να μας γοητεύει. Διαδέχεται τους δίσκους, τα άλμπουμ μάλλον, Grand Prix και Saint Clair. Και ο Μπέζομαι Μπιολέ για ακόμη μια φορά κάνει αυτό που γνωρίζει πολύ καλά, να μας γοητεύει. Θα κλείσουμε το πρώτο μέρος εκπομπής με τη σύνθεση «Adieu, Paris».

Είναι η όμορφη πόλη με νέες κυκλοφορίες. Πιέβα Κογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Τάσος Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Η Λίκη Λί μας έρχεται από τη Σουηδία. Τραγουδίστρια, ηθοποιός, στιχουργός, μοντέλο. Ήχοι της κινούνται από indie pop, dream pop μέχρι ηλεκτρονικά στοιχεία. Μεγάλη επιτυχία το Follow Rivers. Να πούμε πως πολύ πρόσφατα κυκλοφόρησε τον δίσκο της After Party. Αλλά θα μας επιτρέψετε να ακούσουμε, μάλλον ακούσαμε ήδη τη μία σύνθεση. Δύο τραγούδια, δύο διασκευές από την προηγούμενη δουλειά της, το EP Covers. Ηχογράφησε τρία γνωστά κομμάτια, το Into My Arms Nick Cave. Στην συνέχεια θα ακούσουμε το Stand By Me, αυτό το αγαπημένο κομμάτι που συνδέθηκε με τον Ben E. King. Και πριν ακούσουμε το κομμάτι θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά και καλά στον πατέρα μου που έχει γενέθλια και χάρη στον οποίο, όπως γνωρίζετε οι πιστοί ακροατές της εκπομπής, οφείλω την πολυσυλλεκτικότητα των ήχων μέσα από τις καθημερινές εκπομπές. Μεγάλωσα με πολλούς ήχους χάρη στη δισκοθήκη του πατέρα μου. Πάμε να ακούσουμε Stand By Me, Λίκη Λί.

Μία από τις πιο ξεχωριστές νέες κυκλοφορίες, εξαιρετική παραγωγή, φέρει την υπογραφή του βραζιλιάνου μουσικού Σέου Ζόρζη, το The Other Side. Είναι ένας δίσκος με κινηματογραφική ατμόσφαιρα, ήχους jazz, μποσανόβα, την αξιοποίηση μεγάλης ορχήστρας και εκλεκτούς προσκεκλημένους. Μπεκ, Μαρίζα Μόντσι, Μαρία Ρίτα, Ζαπ Μάμα. Θα ακούσουμε το πρώτο κομμάτι του άλμπουμ, είναι η διασκευή στο River Man του Nick Drake, στο οποίο ο Σέου Ζόρζη συναντά τον Μπεκ.

0: they come and go.
1: Ο Βραζιλιάνος Σεου Ζόρζι που αγαπήσαμε μέσα από τις διασκευές του σε συνθέσεις του David Bowie και ακούστηκαν στο φιλμ του Wes Anderson The Life Aquatic with Steve Zissou, ετοίμαζε το The Other Side 16 χρόνια. Με αυτόν τον δίσκο παίρνει απόσταση από την soul και samba, γιορτάζει τη βραζιλιάνικη μουσική, την jazz και bossa. Ο καρπός της συνάντησης βραζιλιάνικης ζωής με την ορχιστρική κομψότητα φυτεύτηκε από τον φίλο και συνεργάτη του Μάνο Καλτάτο Junior, ο οποίος είναι και ο παραγωγός του δίσκου. Συναντάμε πολλές διασκευές, Milton Nascimento και Ken Enable. Το project αυτό, μάλλον το project γεννήθηκε μέσα από, το τραγούδι, από ένα τραγούδι των Ken Enable. Εμείς ωστόσο θα ακούσουμε μια σύνθεση που έγραψε ο Σεου Ζόρζι με τον Αρνάντο Αντούνες και τη Μαρίζα Μόντσι, οι δύο τελευταίοι από τους τριμπαλίστας. Είναι το Quando Chego.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τελευταίο μέρο τη όμορφη πόλη των 958 τη ΕΡΤΡΙΑ με νέε κυκλοφορίε. Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Τάσος Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Το project Nuevo Rio το συναντήσαμε στο Transglobal World Music Chart στην εκπομπή με την όμορφη πόλη τη Συντονία του Κόσμου. Με το μόνιμο ντεμπούτο πρόκειται για τη συνεργασία του καναλών Τιμπική τη Κολομβία με επικεφαλή στην ίδια Γκόγκορα και του τρίο Ρέκο Ρέκο από την Τουλούζη. Ο ήχο του συνδυάζει αρχέ παραδόσει τη Κολομβία, ηλεκτρονική ήχους, αντιχώντας την Αφρική, την Καραϊβική και τα κλαμπ της Ευρώπης. Επιστρέφει όμως πάντα στο ποτάμι ως ζωτική πηγή ζωής και έμπνευσης. Μια από το project έχει τις ρίζες του σε όχθες του ποταμού Τιμπική. Ακούσαμε τη σύνθεση Οχούγο και περνάμε στη σύνθεση La Memoria de Justino ή Justino, αναλόγως από ποιο μέρος του ισπανόφωνου κόσμου είστε.

Λοιπόν, και η Band to Continua Uhuru Consciousness ή αλλιώς BCUC, εν συντομία, φιλοξενήθηκαν στο Transglobal World Music Chart με το νέο τους άλμπουμ The Road is Never Easy. Μας έρχονται από το Σοβέτ της Αφρικής, εκφράζουν την πνευματικότητα, την ιστορία και το μέλλον του λαού τους, που κουβαλάει βαρύ φορτίο μέσα από τη μουσική τους. Υπάρχει όμως και μία αίσθηση ελπίδας μέσα από την έμπνευση των μελών των BCUC. Το ρεπερτόριό τους περιλαμβάνει τελετουργικά και εκκλησιαστικά τραγούδια που αναμειγνύονται με rock and roll, rap και funk, και εμείς σας προχαιρετήσουμε με τη σύνθεση music, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, τον Τάσο Τρενταφύλου που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Πακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης με νέες κυκλοφορίες. Να είστε καλά, γεια σας!